0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελεήσον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυβίδος και σούσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

Ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάσε τας ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματό σου. Κυριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας εις πειρασμών,

Χριστού ύπνευσεν εις τάμονες ευχαριστώς αγιατρίας, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίων, ο κοργίστης εμή το ρωθήμα και αμορτωλού, ουδέστην από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον γεράς με, εις το ορθρύσι και το ξελογίσι το κράτος σου, και νύφω τη σώμα το όμα της Διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και συνιένε της ενδολάς σου και ποιήν το θελημά σου, και ψάλλην συν εξομολογήσει καρδίας, και ενημνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοίων, εξίως άσματον αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνή της Δεϊσός μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξα καρδία καθαρά και πνεύμα τη ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση

Πνεύμα Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου να ποιών με σε διαπαντός, σε μόνο ήμαρτον και το πονηρών να ποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστε σε, ή δουγάρεν ανομίες εν ελεύθυν και να μαρτύσει και σε σέμα η μήτερ μου, η δούγαρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ρηλωσάς με. Ραντίσμα ισόπη και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχιον ελευκανθήσουμε. Ακουτίσμα αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσου το εστέτε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της αγάτης μου. Μη απορρίψεις μου από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδεσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς απ' σε επιστρέψουσι. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα

όλα καυτώματα καυδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει, αγάθινον Κύριν και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσία αστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμα μονεδό η πορευόμενη νόμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτυρία αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσεν αυτόν, που χωρί εργαζόμενη την ανομία αν δε σωδείς αυτό επορεύτησαν, σύνε τέλω της εντολάς σου του φυλάξεις φόβερο, όφελον κατευθυνθείς στον οδή μου, του φυλάξεις τα δικαιώματά σου, τότε με ισχυνθόν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου, εξομολογήσω μέσα ανευθύτη την καρδία εν το μαθηκένα με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλείπεις ως φόβερο, εν την κατορθώς ενώτερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσας ως λόγου σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσυμα από τον εντολό

0: την καρδία μου έκρυψα το λογιά σου, όπως μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλωσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέρυφθεν ως επιφαντή πλούτο. Εν τη συντολές σου δελεσχίσου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιωμασή σου μελετήσω, μου καπηλήσω με τα λόγου σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω μου και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θεμά σου εκ του νόμου σου. Πάρε πως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επιπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν πάντη καιρό. Επιτίμησα σε περηφάνειες, επικατάραντι εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελεπε μόνιδες και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν και γαρεκάθησαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλλουν, ο δε δούλος σου δολέσκεν τη δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το δάφι ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδός μου εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δελεσχίσον τη στομασή σου. Ενίστεξεν η ψυχή μου από κηδείας, με βέωσόν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με κατασχήνεις. Οδόν οντολόν σου έδερο μόνο την επλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβου των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Πλύνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλανεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις των φόβων σου. Περίλω των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι ακριματά σου Χριστά, ειδού επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλεγε επ' εμέ το λόγο σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδήσω σου με λόγων, ό,τι έλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων ελευθείω ω φόδρα, ό,τι επί τη κρίμασή σου επέλπισα. Και φυλάξω το νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευόμουν πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε των αδείων βασιλέων πιο κασχυνόμην. Και μελέτουν τι συντολέ σου ω ηγάπησα φόδρα. Κύριε, τα σχέδια μου προς τα συντολά σου ως ηγάπησα και δουλέσχον εν της δικαιωμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, αν επιλπισάς με. Αυτήν παρεκάλεσεν ταπεινός μου, ό,τι ο λογιόν σου ζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενο ως φόδρα, από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήσετε κρυμάτων σε πεούνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημα από μαρτωλών των εγκαταλειμπανότων των νόμων σου. Σταλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστε την νυχτή του ονοματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμον σου. Αυτή γεννήθημα ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Μυρίσουμε, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμον σου. Εδείθουν το προσώπο σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν μου κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τις οδούς σου και επέστρεψα τους πόδους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην πιο καταράχθην. Το φυλάξεστε τη συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησαν με και το του νόμου σου καπελεθόμην. Μεσονύχτων εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τη συντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξούν με, ό,τι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λογιό σου εφύλαξα. Χριστός σου, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξούν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ δική επερηφάνου, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολές σου. Ετηρώθησα όλη η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. αγαθών με τετεπίνασάς με, απασανμάς τα δικαιώματά σου, αγαθός με νόμος αστόματός σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επίησόν με και πλασόν με, συνετισόν με και μαθήσω με τα συντολά σου. Η φοβομενή σώψατε με και φρανθήσωτε τους λόγους επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ελευθεία τα πεινασάς με. Γεννηθεί το δίτο λόγος το παρακαλέσουμε κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Έλθε το σαν με εκτιρμή σου και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μας την. Εσχενθεί το σαν υπερήφανη.

Του, η καρδία μου άμμος εν τη δικαιωμασή σου, απασάν μη ασχυνθώ. Επλήτη σωτηριών σε ψυχή μου, ει σου λόγου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λογιόν σου λέγοντε, πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθηνο σου ασχώ εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πάσα είσαι η ημέρα του δούλου σου, πότε ποιήσε με εκ το καταδιακόντων με κρίση. Δίγησα τόμο παράνομα δελασία, αλλοχώ ο νόμο σου.

0: Κάτω το ελέωσο ζήσουμε και φυλάξα τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κυριολόγος σε διαμένει του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου. Εθεμελία σου στην γη και διαμένει. Τη διατάξα σου διαμένει μέρα ότι δεν σέβεται δουλασσά. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε αναπολώμην την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου επιλάφε με των δικαιωμάτων σου. Ότι εναρτήσεις εσάς με. Σώσε με εγώ σώσον μου ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμενα να μαρτωλή το απολέσομαι, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση εντελεία σε τον πέρας πλατή εντολή σου σφόδρο. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντας διδάσκοντάς μας συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τες εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης ο δαπονηράς εκόλλησα τους πόδες μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου που εξέκλεινα τη συνομοθετησάς με, ως λικέτο λαρική μου τα λογιά σου υπερμέλητα στο ματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτε μίσθε σε πάσαν οδόν αδικίας, πλήγνωσε φωσί μου νόμο σου και φως εστρίβης μου. Όμως ο και έστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινόφινο σφόδρο, Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τέκωσε το στοματός μου ευδόξον δι Κύριε και τα κρίματά σου ευδόξον με. Η ψυχή μου της χαιρισής σου διαπαντός και το νόμο σου καπελαθόμην. Έθετο μαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Ακληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινε την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμως εμίσθησα το δενόμο σου αγάπησα, βοηθός μου και τη λύπτωρ μου εσύ, σου λόγους επίλπισα. Εκλείνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατά το λογιό σου και ζήσουν με, και είμαι κατασκήνης μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σοφίσω με, και μελετήσαν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντως αποστατούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας ομαρτωλούς της γης. Δια τούτε γάψα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβος τα σάρκας μου, από χάρη των κρυμάτων σου αφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλο σου σε αγαθόν, μη σε κοβατισά τους άνομη υπερήφανη. Οι οφθαλμοί με εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πείσουν με τα του δούλου σου και τα το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Ο δούλος σου μη εγώ συνηθισούν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήστε το Κύριο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτε γάπησα τα συντολά σου περ χρησίων και τα πάσεων. Δια τούτε προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμε. Πάσουν αδωνάδικον εμίσθησα. Θα μαστά τα μαρτυριά σου, δια τότε εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και στην ειδήνη ποιος, το στόμα μου είναι ξεκέλκη σε πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόφθουν. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψον επί με και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου, και μη κατακυρίες άτομα πάσα νομία, λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδουσε δάτων κατάδεισαν οι οφθαλμοί μου, επί ο καφύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιωσε Κύριε και ευθύε κρίση σου. Εν ατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρο. Εξέτειξε μου ζήλος ότι επελάθωτο το λόγο σε εχθρή μου. Επιρωμένον το λογιόν σου σφόδρο και δούλος ηγάπησαν αυτό. Νεότερος ο εγώ είμαι και εξοδονωμένος τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. θλίψεις και ανάγκευρος όνομα δολάει σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με, εκέταξαν όλη η καρδία μου. Επάκουσον με, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξαιτήσου, εκέκραξαν σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν ορία και εκέκραξα, εις σου λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι αφθαρμοί μου προσόρθρον, το μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το λόγο κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσύγγισαν κατά δύο κοντές μονομία, από δε τον νόμο σε μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσο δύο αλήθεια. Καταρχάς έλαβαν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εφημελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωση μεν και εξελούμε, ότι τον νόμο σου καπελαθούμε. Κρίνε την κρίση μου καλύτερα σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, ότι αδικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η θερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκθεκοντές μου και θλιβοντές μου, εκ το μαρτυρίων σου και ξέπλυνα. Είδωνε σε ασυνετούντες και εξαιτικόμοι, ό,τι ολογιάζω και φυλάξαν το. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξανόμα δωρεάν και από το λόγο σου δηλαίωσαν η καρδία μου. Αγαλαιώσαι με εγώ επί τα λογιά σου, όσοι ευρίσκουν σκυλά πολλά. Αδεκίνε μίσασε και ευελιξάμε, το δεινό μου σου αγάπησα, ετάξε στη μέρα σε νεσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ο καίσαι την αυτή σκάνδαλο. Προσοδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα συντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσαν ευδήμα εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του διαισίσμου να ποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιό σου συνέτησόν με. Ιστέλευτο αξιωμά μου να ποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιό σου ρίσαμε. Εξαιρέξτε το ταχύλι μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φέξτε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα το λέσω δικαιοσύνη. Γενέστο, Κύριε, σου το σώσαμε, ό,τι της εντολά σου ρητησάμε. Επεπόδισε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου αστεί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήθηνα σπρώβοταν ο πολλολός, ζήτησαν το δούλον σου, ό,τι της εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα

0: Συν υφέτα παραπάντων των αιώνων, φως ευφατός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντο ποιηθέντο, ομόσον το πατρίδιο τα πάντα εκένα του, των δημάσους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρία, κατερθώτε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας ας παρθένο και νεθροπίσαντα, σταυρωθέντε επίρ ημών υποντίο Πιλάτου και παθώτε και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτες βασιλείας σου καθεστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοποιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς τα κόν άσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθήτου το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός Ιης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκηρήτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους των ποιούντα είναι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνία, στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στην αριθμό, στο μαρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεση τον κόπο της πολυμόχθους αργός. Ευχαριστούμε σοι ότι ως συν από όλες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου, διόδησο που με την ανήκαστον σου αγαθότητα φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος άδυνται και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιμο μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίω του πείσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξιο φυλάνσωσε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώ σου φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ηλίως σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριο, πάντε στη δούλη Κυρίου. Η εστώτε σε νίκο Κυρίου, εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νεξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιπτε στ' αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως, ζωή σου αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη ελιοθέντων και συγχώρησον αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιόντα και ακούσιον, λόγω η έργο η καταδιάνει επλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πασα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα ο παιώνος Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση στον κεκειμένο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την μετέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και ευμού το Πνεύμα του Άγιον. Τριάς Αγία δόξα σύ την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπην σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτους του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσει σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθεια εξαγίους αξιών αντιλάβητός σου. Μυθή η πάστης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου και η ανάκλων. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα αντιβουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα ετοιμαστά σου, εν έγνων ότι έσωσε Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύφης θυμίζεται εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάθουσον ημών εν ιαν ημέρ επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέληση του χειλαίων αυτού και στέρισα σ' αυτό. Ότι προέφτασα σ' αυτόν είναι ευλογίες Χριστότητος έφυκα σε επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθω τιμίου. Ζωή νητήσα τόσα και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου δεξιά σου ευρυ πάντως τους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη ζωής απολύεις και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκναν εις κακά διαλογήσα το βουλάσε σου μη δίνοντες τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομη και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενία σημείν. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίου σου ενδώσουν εις σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστε βασιλεύση κατά βαρβάρων περίμενος. Και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εξωτήσαν το σταυρέ του Υιός διαπονήμα σου και νου πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραγε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν της σύνοπλων ειρήνης αίκ των τρόπαιων και νυν και αίκ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανούθεν την νίκην, διότι έτε και στο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξα υψίστης Θεό και πήγε σιδήν ανθρώπης ευδοκία, δόξα υψίστης Θεό και πήγε σιδήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιδήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελιθέρεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελιθέρεσήν σου. Κύριε τα επιθυμίσεις.

μου και ψών στη κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επίκουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουμε από μιλιά μου λόγω το κύκλος στην επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ απάταξας πάντα σου εχθέροντάς Ματέως, οδόντας αματωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξες.

εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα ριόμενο προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη

και εξεβιάζουν τις δουλειές στην ψυχή μου και εις δουλειές τα κακά μιλάνε της αρματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κοικών και ως άλλος σου πενήγων το στόμα αυτού και γενόμενος ως άνθρωπος σου κακούων και υπέχωνα το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ήλπισα σε είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μη πότε επιχαρώσιμη εχθροί μου και τους ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγα

ούτως εν το Αγίο φθενσί του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το ρωματίσω ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιός.

Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιδεύσε φανθίστε επί το Θεό, υπενεθίστε πάσο μείον αυτό, ότι ενεφράγει στο μαραλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτωνησε, ότι γίνηθες βοηθός μου, και εν της σκέπτων πτερυγών σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου,

μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με το πεταβενόντορο σλάκκο, να γεννήθω σε άνθρωπους αβοήθητος, να έκρισε ελεύθερους. Ο σύντρα μου πήρε καθέρα.

εγνώρισε τα σοβούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέρος οργιστής

Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αφήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών πίσων με το προϊτόριό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριο Δόνη πορεύσω με την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δεξών με το πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στον καθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένικεν το ονοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκδείξεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξεροθέσει τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λείβοντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε.

0: και Υιού Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνων αμήν, ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον. Υιές τότε σε νίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάλλεται το όνοματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό, Κύριος Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα ηθέλησε ο Κύριος επίησε εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσης της αβύσης. Ανάγωνε φέλασε εξ εσχάλου της γης, εστραπάσσεις για τον επίησε, ο εξάγωνα νέμος εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπους κτηνούς, εξαπέθυλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν φάση της δούλης αυτού. Ως επάταξε έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς στρατεούς, τον Σιό βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγο βασιλέα εκείς Βασάν και πάσα βασιλείας Χανάν, και έδωκε την γη αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε, το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνο σου γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακλητήσεται. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσε και ούλα λύσου συν οφθαλμούς έχουσε και ού κόψονται, ότα έχουσε και ού πενοπτιστήσονται, ουδέ γαρίστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοια αυτής γέννητο υπηούντες κακά αυτά και πάντες υπηθώντες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών, ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί, ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον, ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Ιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσετε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, εξομολογήσετε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, εξομολογήσετε το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσε τη θαυμάσια μεγάλο μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσε τους ουρανούς εν συνέσει, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσε την τυχήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσε τη φώτα μεγάλο μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες της εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πετάξε τη Αίγυπτον εσύ της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγωγόει τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και βραχίον υψηλό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιαλώνει την ερυθράν θάλασσα εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγωγόει τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξ την άξα τη Φαραώ και την δύναμη αυτού, εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγωγόει τον λαόν αυτού εν τη ερήμου, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πετάξε τη βασιλής μεγάλος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήνω τη βασιλής κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγο βασιλέα εκείς Βασάν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και δώδε τη γίνα αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν ταπεινώσιμον εμνήσιμον ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσω το ημάς εκ των νεκρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ο διδούστροφη πάντης αρκεί, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσω το Κύριο του, το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών παβυλώνωση και καθίσαμε και εκλάψαμε, εν το μνηστήν ημάς της Σιών. Εν τες ητές εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι αχμολωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγόντες ημάς ύμνων, άσετε ημίν εκ των οδών ημών. Πώς άσουμε την οδόν Κυρίου επί γης ελωτρίας. Εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαργί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προαντάξω την Ιερουσαλήμ ως την αρχή της ευφροσύνης μου, νήσιτε Κύριε των αιών εδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε καινούτε ως θαμελίων αυτής. Τη γάντρη βαβυλώνω σου ταλέπορος, μακάρος σου ταποδός, το αποδομά σου, όντα παιδούκα τσιμή. Μακάριος σου κρατήσει και δαχύτε νηπιά σου προς την πέτρα. Δόξα πατρική,

0: Υιού Πνεύματι.
1: Φιλήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων σαλώσει, ότι οίκουσας πάνω τα ρήματα του στοματός μου. Προσκυνήσω προς τον Αγιόν σου και εξομολογήσω με το όνομα σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι μεγάλιανες επί πάντο όρμα το όνομα του Αγιόν σου. Ενίον ημέρα επικαλέσω μέσα τα γη επακουσών μου, που ολυρίσεις μεν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσω στο σαν σοι Κύριε πάντης η βασιλής της γης, ότι οίκουσαν πάντα τα ρήματα του στοματός σου, και ανσάντουσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος για τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά που μακρόδεν γινώσκει, εάν πορευθώ εν μέσους λήψος ζήσεις με, επορχή νεκρό με εξέτεινα σύρα σου και έσωσε με δεξιά σου. Κύριος θα τα αποδώσει περ εμού, Κύριε το ελαιώσει τον αιώνα, τα έρω των χειρών σου εμπαρίδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σε έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σε συνήκω στους διαλογισμούς που μακρόθεν, την τρίβο μου και τη σχήνω μου, σε εξυχνία σας, και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ο καίσι δόλος εν γλώσσι μου. Είδω Κύριε, σε έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σε έκλασάς με και έθηκα σε με τη χείρα σου, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ο μη δύναμη προς αυτήν, που πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου που φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, εσύ εκεί, ή εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει, εάν ανλάβει με τα θερυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης. Και γαρική Κύριε σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νύξ φωτισμός σε την τρυφή μου, ότι σκότος σκοτιστήσεται από σου και νύξ ως ημέρα φωτιστήσεται, όσο σκότος αυτής ούτε και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω με γαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέσα στη φοβερός θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και ψυχή μου κοινάς και σφόδρα, που κακρύβητος του από σου. Ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργος τόρμου είδε ο ναυθαλμί σου. Επί το βιβλίο σου πάντα γραφίσονται, οι μέρας πλαστίσονται και ουδείς εν αυτής. Εμείτε λίγα να τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίγα να κρατεώθησαν εορχαία αυτών. Εξαριθμίσουν εγώ αυτούς και υπεράμακροι κινδύσονται, εξηγέθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκείναν τα παιμού, ότι ριστέ θέει διαλογισμού, λείψονται ει ματαιότητα πόλη σου, οχι του μίσονται σε Κύριε μίσησαν και επί του εχθρού εξετικόμην. Τέλειον μίσο σε μίσουν αυτή ει εχθρού εγενεντόμη, δοκίμασόν με ο Θεό, συγνώθη την καρδία μου, έδασόν και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδό ανομία σε μη, και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδικουρίσε με. Ή την εσυλλογήσω τα δικία εν καρδία, όλη την ημέρα περιτάσσω το πολέμου. Εικόνησαν γλώσσαν αυτός η όφεος, η όσα σπίδων επί τα χείλη αυτών. Φυλαξώμε Κύριε, χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε. Ή την εσυλλογήσω τα τυποσχελή στα διαβήματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα με και συνείς διέτειναν παγία της ποσή μου, εχιόμενα τρίβου, σκάνδαλα εφηδόμη. Είπα το Κύριο Θεός μου, εσύ ενώδησε Κύριε τη φωνή της δέησεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επισκίασα σε επί κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με Κύριε από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Δηλογήσω το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται από αυτούς άνθρακες, εν ποιοί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσιν. Ανήργλος όδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, ανδράδικον κακαθυρεύσει διαφθοράν. Έδωνε ότι πείσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το όνομα σου και κατηγήσουν ευθύσεων το προσώπο σου. Δόξα Πατρικείον και Γιο Πνεύματι.

Και νυνθιαί και σε αιώνες των αιώνων, αμήν. Κύριε, και έκραξα προσέ, εις ακουσόν μου, πρόσχει τη φωνή της δεήσεώς μου, εντο και κραγένε προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως τιμίωμα ενώπιόν σου, έπαρ στο χειρό μου θυσίας περινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μία κλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεων αμαρτίες, συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομία, κι ομοί συνδυάσω με των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει μέλλον δε αμαρτωλού μη λιπανάδω την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή με τις ευδοκίες αυτών, κατεπόδισαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσατε τα ρήματά μου ότι ειδήφισαν ως υπάρχον γησεράγγι επί της

Τότε αυτοί επορευόμοι έκρυψαν παγίδαμοι, κατενόουν σε δεξιά και πέλεπον και ουκ είναι επιγεινώσκον με, από όλα το φυγείο πεμού και ουκ έστειν εξητών της ζυχήν μου, και έκραξε προς Κύριε, ύπαρση η ελπίς μου, μερίζουμε γιζόντων, πρόσχεστε προς την δέησή μου, το ταπεινώθεις φόδρα, ρίστε με το καταδιωκόντον μου, το κρατεώθησαν υπέρ εμέ, εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, το εξομολογήσε το όνομα σου, εμέ υπομενούσι δίκαιη, έως σου ανταποδόσμη. Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώ τη συνδέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσόμουν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέβησε κρίση με του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στον οποίο σου πάζον. Ότι καταδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν υγιή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, σου κηδείασε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν πείμα στο χειρό σου μιλέτων. Διεπέτασε προσέτα σχεία ψυχή μου, ζυγεία ανιδρώση. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί με σκοταβαίνου συν εισυλάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το ελαιό σου την πισήλθησα. Γνωρισών με, Κύριε, οθόν είναι υπορεύσω με ότι προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών με το πίνει το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο οθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κρύψε ψυχή μου και εν το ελέσω λαθρέψου εχθρούς μου και πολυσπάντως λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Δόξα Πατρική, ο και Υιό Πνεύμα, την καινή και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

και αεί και σου αιώνα στον άνω να μην. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου καταφυγή μου, αντελήπτων μου κηρύστης μου, υπερασπιστής μου επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον το λαό μου επ' με. Κύριε, τι εις την άνθρωπος ότι εγνώσεις αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητα ομοιώθη η μέρη αυτού, ως η σκιά παράγουση. Κύριε, κλείων ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων διοπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόσλων τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόσλων τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με ξυδάτων πολλών, εχειρώσιον αλωτρίων. Όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσου μέση, εν ψαλτηρίο δεκαφόρδο ψαλώσει. Το διδόνι της σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ τον δούλο αυτού με κορωφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρώσιον αλωτρίων, όντως το μελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνει ή αυτών ως νεό

0: τα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένα υπρικοσμημένα ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών τήρη εξερευόμενα εκ τούτο εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών οι βοές αυτών παχής, ουκ έστιν κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν ότα αυτά εστί, μακάρις ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός πόθερα και της μεγαλοσύνης αυτού και στην πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσει. Στη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλίσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέψονται και δικαιοσύνη αγαλιάσονται ηχτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος Χριστός Κύριος στη σύμβαση και ηχτηρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάντος άσε, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και Υιός Ιησού ευλογησάντος άσε. Δόξα της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλίσουσι, του γνωρίσει της Ιησού ανθρώπων, τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλιά πάνω των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού, και όσες επί εν πάση της έργης αυτού, υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ενορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδω συντροφήν αυτόν εν ευκαιρία. Ανοίγεις την χείρα σου και εμπιπλάς πάνω ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσες εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και τις δεήσει ως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάθε σάξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Σου, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, μη πεποίθατε πάρχοντας επί ούς ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην εκείνη αυτού, εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επικείρον των Θεών αυτού. Το ποιήσαντα του ναρών και την γην, τη θάλασσαν και πάνω τα ναυτής. Το φυλάσσον τα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λείπε πετημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς. Κύριος ενορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιών, εις γενεάν τη γενεά. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει. Ο ιόμενος του συνετριμένου συν καρδίαν και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών. Ο αριθμών πληθυάστων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξετε το Κυρίον εξομολογήσει, ψάλετε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται την γήνη ετών. Εξανατέλλονται εν όρεση χόρτων και κλώει την δουλείαν των ανθρώπων. Διδώντες τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύσων κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ού και τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέντες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν εισφοβουμένης αυτών και της ελπίζωσης επί του έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοκλούς των πυλό σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στεφ πυρού επιπλώνσε. Αποστέλλον το λόγιον αυτού την γην, έως τάχος δρανεί το λόγος αυτού. Διδών το σιόνι αυτού ως αίριον, ομίχλιος εις ποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και δείξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα. Απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ού και επίσεν ού το παντιέθνη, και τα κρίματα αυτού δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε Αυτόν εν της υψίστης, εν είτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, εν είτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού. Εν είτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε Αυτόν πάντα άστρα και το φως, εν είτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδρος το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτος σαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε γεννήθησαν, Αυτός είναι τίλατο και χτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ γάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχυ και παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνου, εξομολόγησης αυτού επί γης και ουρανού, και ψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της ουσίης αυτού, εισής Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν, και οι Σιών αγαλιάστουσαν με το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω του ψαχτηρίου ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και ψώσει φραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και γαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Οι ψώσεις του Θεού εν το λάρι και αυτών, και νοφέ δίστομε εν της χριστήν αυτών. Του ποιήσε επιδίκης εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλκυγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτών εν κυβάλες ευήχης, εν είτε αυτών εν κυβάλες λαγμού, πάσα πνοή εν εσάντρων Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

το μεγαλεούσε κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω εγώ της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικησισέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλεις απέ μου. Απόδεσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου. Αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν. Ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν

κηρύξας δώρον θείων Άγιων σ' αυτόν προσήξας το κτίστη, πρώτερον εν τη ασκής εν διαπρέψας, ύστερον το μαρτυρίο στερός αθλήσας. Και νομίμως υπεδέξω βραβείο νίκης παρά Χριστού του Θεού.

Τροφάς Θεός δίδωσι μη πληρουμένας, ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος, ο απορώμης ξύφη τελειούτε. Μη δωρεάν σοι τέμνουμε Χριστοφόρος, δώσεις ο Χριστός είδα πολλά μιστέφη. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο απορώμης εν θαλάσσι βληθείς τελειούτε.

δώρον εκ Θεού έχων την ερημίαν, ως τρουθός δωρώθε εν αυτή έζης. Μνήμη του Αγίου ως Ιωμάρτυρος, Βονιφατίου Αποστόλου και Φωτιστού της Γερμανίας, τελειωθέντος εν έτη 754. Βλέπουν ιδρώτας Χριστός Βονιφατίου.

θείων δωρεών μυρίων ηξιώθη, μνήμη της ενακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιγκώρ Γαβρίλ, ηγεμόνος Τσερνικόφ και Κιέβου, Χριστόν παθόντα Γαβρίλε μιμήθη, υφού τιμάται αφθαρσία τους κίνους, μνήμη του Αγίου Εράρχου Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Κιέβου τελειοθέντος, εν έτη 1159, ειρήνης Υιός ο Θείος Κωνσταντίνου,

ταύτην ήρμος εν Χριστώ συν της Αγίης, μνήμη του Οσίου Πέτρου, του εν κορίτσα της Σερβίας, Πέτρος Σερβίας αστήρ

αλλού, κόσμον κοσμάς εμπέξας, βερχοτούριε, πάγας φθέρνης του έφυγε του αρχαίου, τη αυτή ημέρα μνήμη των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, αγαπίου και νικοδήμου, των δοχιαρίων μαθητών του οσίου γεναδίου, θεοφιλόσας και σαν

Νήμη του Αγίου Βαρλάμ, Μητροπολίτου των Πόλσκ της Σιβηρίας, Βαρλάμ των Πόλσκ, σοφός ποιμεναρχής σας, έστι προ Χριστού, λειψόμενος στα γέρα. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δανίλ του Ασκίντσκ, Λάκο Δανίλ, εκλείστη των Λεόντων και ο του Ασκίντσκ,

Ενείται αυτόν εν της ψυχής της, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύτορ των υπεράνω των ουρανών, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου.

άσετε το κυριώσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν οι αυτών και ίσιον αγαλιάστουσαν

0: σώθη πράησεν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, εϊψώθης του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστημι εν της χερσίν αυτών, του πείσε έκτιξην εν της έθνησιν, ελεγμούσεν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές, του πείσε να τους κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού, ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματις της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επιτεστηναστής αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος σάλφιγγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνου, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευηχής, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός.

έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, της Υ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγε ζωή σαν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκουσε είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τάκτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτησον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του Πάντος Κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστωσης ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εαυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Περσβυτερίου της

Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτο, σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά της πλαχνίας σου επίπλεψον εφημάσχη των Αγίων οίκων τούτων και επίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους συγκτηρμούς σου. Ότι προέπεις πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σώον το κράτος και σου έστειν η βασιλιακή δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

όταν σχοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούς είναι επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός κινεί τον δούλον σου τα αιτήματα προς τους υφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της σεις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαπός και φιλάνθρωπος τός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

Κυρίες και κύριοι, εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ηρωμονάχων, χριδεκών και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών.

Κύριο Θεός, ημών την εκτείνει τάφθηνη και σαν πρόσδεξε πέρα των σου δούλων. Και λέει στον ημάσχα το πίθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάποψαν εφημάς και επί πάντων των λαών σου να προεκδεχόμενον το παρασού πλούσιο έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπτουμε το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: ενώση Χριστία και Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον ευλού και διαφλέξον αυτούς ο Θεός της η χάρη Τη, ευεδικούμενος και φαλάσιμον δι' Κύριο κλίνατε. Κύριε ο Θεός ημών, των υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους τους υποκυκλικότασή των εαυτών αυχένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Ήνα και αυτή στιγμή δοξάζωση το Πάτη μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη,

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσεντι ημάς παραστήνε και νύν το Αγίος θυσιαστηρίου και προσπεσή της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν Σύ δεήσεις και οικεσίας και θυσίασεν εμάς τους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσεν ημάς ους έθου εις την διακονία Σου τάφτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνηθίσεως ημών. Επικαλείστε σεν παντί καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του εις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Και ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλάκης, Συ προσπίπτωμεν και Σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου της Εστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως, μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουράνιου Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Ως Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε του Αγίου σου θυσιαστηρίο και εκάνωσαν ημάς προς ενεγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιον σου του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου τ' αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα το λαό σου. Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού μεθ' ευλογητώσει, σύν το Παναγίο και αγαθό

0: ως Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσαν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.

και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν σε ενήν, σι ευχαριστήν σε προσκυνήν εν πατητόπο της δεσποτείας σου, σι γαρι ο Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών ως άφτωσον, σι και ομονεγενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέσσας πάλιν, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σε χαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών, δέξαστε κατ' εξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουδίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια πτερωτά.

τον κόσμο σου τη αγάπησα, όσο των ιών σου να κινηθούνε. Ή να πα σου πιστεύουν σε αυτό μια πόλη που λέχει βρει αιώνιο. Ω ελθόν και πάσαν την υπερήμον οικονομία μην πυρώσεις, την νυχτή παρεδίδωτο. Μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδω υπό το κόσμο ζωή λαβών άρτων, εν τε αγίε αυτού, και αχράντη και αμομήτη χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα, κλά σα, έδω και τη αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη υπόν.

γεννημένην την σωτήρου τάφης εντολής και πάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού, του τάφου, της τριημέρων αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και δόξου πάλιν παρουσίας.

Φαρισαίων την προσέμεις κρίμας κατάκρινα. Έτι προσφέρω μέσα του δική ταύτη γιατί υπέρ των επίσης αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός θέματος δικαίου, ελπίστε τελειωμένου.

ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτάης του Άγιον και περουράνιον και νερών αυτού της ιαστήρων Ιησούς, μην εμποδίας πνευματικής, αντικαταπεύσει μην τη Θείαν χάρη και του δρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξιώσον ημάς, δέσποτα μεταπαρίσει.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ευχαριστούμεν Συ Βασιλεύ όρατε, ότι αμετρήτως η δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελέους Σου εξουκ όντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Ο αυτός δέσποτο ρανώθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που παρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλιστον, κατά τα νεκάς του ιδίαν χρίαν, της πλέωσης σύμπλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού μας ευλογητός, εις τον Πανάκη και αγαθό και σοποιός πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Σου και ελθέ το αγιάσι μα, ο Άννα του Πατρίσι και ο Θημίνο και ο Δημήτρη, του Σιμών, και καταξίωσε την κατάσταση που είμαι το δερμή του Αγάπη Σωματό Σου και του τιμίου αίματο και δημών, πατολό, θεό, λάστιμ, δεμορτολό και λεξόν, θεό, λάστιμ, δεμορτολό και λεξόν, θεό, λάστιμ, δεμορτολό.

πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόνο καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο δελώνιν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόντας πλάφνες της φιλανθρωπίας σου και δέξεν προσερχόμενο και πτωμενών σου ως την πόρην και την εμόρουν. Μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου αχράνδου σπόδα κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός, όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπληκτήν, αλλά δέξτε με ως περικίνας και χώ τη σώμα, τα τη ψυχή αισθητήρια, καταφλέχνοντα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείες της ασφόρου στεκούσισε και των απαρενίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ, η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός, ο Θεός του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, ο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα Σου. Δέομαι όσο ελεησό με και συγχωρήσω με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγω τα ενέργεια. Και άξιος ο με κατακρίτος μετασχήν των αφράντους μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και εις

0: αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουργέμι φλέξμετ με τουσίαν, πύργαλ υπάρξον αξιούς φλέγων, αλλούν κάθαρον πάσμι κυλίδος. Το δείπνο σου το μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών παράλαβε, ομίγαρτης εκ Χριστώ μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσι δήμου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωρογόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας δάρση τος αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έφλεξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξαν πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και βλησίνη της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγάθε παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτες των Αγίων σου, πώς ελεύσουμε ανάξιος, εάν το κορμί σου συνεισελθύνει στον νυμφό, νοαθητών με ελέγχει, ότι ο κέζε του γάμου και δέσμος εσβολούν από τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρύθμο της ψυχής μου και σώσον με όσου λάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρή μου γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβών της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν προσκολάσω το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσαι το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών παράλαβε, ομίγαρτης εκ Χριστώ μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήσιτη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του Παναγίου Ζωοποιού και παντοδυνάμου πνεύματος του ενός της Τριάδος Θεού. Εάν εγώ ουμή απέλθω, ο παράκλητος σου κελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Είναι τα ψευδή λόγια του Κυρίου μας προς τους Αγίους Αποστόλους του. Με τον ερχομό του το Άγιο Πνεύμα θα φωτίσει τον άνθρωπο να γνωρίσει το κάθε τι που γίνεται χωρίς αναφορά ότι χωρίς αναφορά και πίστη στο Χριστό είναι αμαρτία. Παν δε ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Μόνο το Άγιο Πνεύμα φανερώνει την αμαρτία και αυτό μόνο μπορεί να την εξαλείψει. Το Άγιο Πνεύμα πάλι αποκαλύπτει την αληθινή δικαιοσύνη του Θεού, όπως την εξέφρασε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι ποιούσι». Δικαιοσύνη είναι να υπομένει κάποιος παθήματα όντας αθώος, για χάρη της εντολής του Θεού. Όπως το πάθημα του Χριστού ήταν άδικο, όντας αναμάρτητος, και έγινε καταδίκη του δικού μας θανάτου, που ήταν δίκαιος λόγω της αμαρτίας που προηγήθηκε, έτσι και κάθε πόνος και κακοπάθεια που υπομένουμε για να συμφιλιωθούμε με τον Θεό, κατακρίνει την αμαρτία και εξαλείφει τον θάνατο μέσα στην ίδια τη σάρκα μας. Γι' αυτό, δια Σταυρού, χαρά και σωτηρία ήρθαν στον κόσμο. Η αληθινή κρίση έγινε με την κένωση και την άκρα ταπείνωση του Χριστού. Έτσι ιτήθηκε ο άρχον του κόσμου τούτου και ο πιστός, όταν παίρνει επάνω του το πτέσμα για την αδικία, προσλαμβάνει την τελική κρίση, δεχόμενος άφεση αμαρτιών και χάρη από το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όσοι άγονται από το Πνεύμα το Άγιο δεν πάβουν να μέμφονται τον εαυτό τους μπροστά στο Θεό και με ταπείνωση να προτιμούν το θέλημα του αδελφού τους. Όλοι οι σκληροί λόγοι του Ευαγγελίου, όταν γίνονται δεκτοί με πίστη, συντρίβουν την αλαζονία του ανθρώπου, και με την παράδοξη δύναμη της συντριβής και των δακρύων κάνουν γνωστή την άφθαρτη παράκληση του Παναγίου Πνεύματος που ακολουθεί τον συσσισμό της μετανοίας. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το όνομα του Χριστού, οι λόγοι των Αγίων Γραφών και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γίνονται μια ζωή στην καρδιά του αναγεννημένου πιστού. Με τη δύναμη αυτής της ζωής, ο πιστός συνεχώς μεταμορφώνεται και ανανεώνεται στην προοπτική του θελήματος του Θεού, του αγαθού και ευαρέστου και τελείου. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ενεργεί το μεγάλο μυστήριο της Πεντηκοστής. Προσφέρουμε άρτο και ίνο, όπου έχουμε να αποθέσει όλη μας τη ζωή και παρακαλούμε και δεόμεθα του Ουρανίου Πατρός να αποστείλει το Άγιο Πνεύμα και να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή να τα γεμίσει με την άναρχη ζωή Του. Συνεχίζουμε εντονότερα να προσευχόμαστε η μετοχή μας στα Άγια Δώρα να είναι Πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Και όταν αξιωθούμε να ακούσουμε την ουράνια φωνή, τα Άγια της Αγίης, τότε καλούμαστε να μετάσχουμε σε αυτά και να ευλογηθούμε, ανταλλάσσοντας τη μικρή και φθαρτή ζωή μας με την άπειρη και θεία ζωή. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ψάλουμε οδή επινίκια, είδουμε το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρ ημάς έσωσεν. Όταν το Άγιο Πνεύμα εισχωρήσει στην καρδιά, ως κρατεός και ορμητικός άνεμος, συντρίβοντας τη σκληρότητά της, εκεί στη βαθιά καρδιά, θα απεικονίσει τη μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα καθάρει και θα μετουσιώσει την καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να επικαλούμαστε το όνομά Του από τα έγκατά της. Σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και προς αυτό μας ενθαρρύνει ο Κύριος με το Άγιο Στόμα Του. Ιούν ημείς, υπάρχοντες πονηροί, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέχνης ημών, πόσο μάλλον ο Πατήρ εξ ουρανού δώσει πνεύμα αγαθών της ετούσιν αυτών. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος πρεσβείες των Αποστόλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.

0: Πατρών, των Ουρανίων και Ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Κύριε Λέησο,
0: άνθρωπο όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Λέησο,
0: ημέρων πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα Χλάθο που ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατ' εξίσωση ημάς των επουρανίων και καθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησων ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν τον φόβο σου τους πάντας, φούρνησον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εσύ εις εν δόξου Θεοτό και απαρθένω Μαρίας και πάνω των Αγίων σου, ότι εσύ ο Αγιασμός ημών Χριστός ξανά πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών σου ευλογούντας σε Κύριε και Αγία Άγγλος, επισήφη πειθώτα, σώσου το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σι ακούσαν οι δόξες σου, τη θεϊκή δυνάμη και μην καταλήψει μας σου, συλληπτίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ερεύσει, τις άρχους την ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρνα τέλων άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστήν και προσκύνησαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Ευλογία Κύριε και έλεος ελθυμάς και αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ήγες αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθαι καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτούς, μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναφράγου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει, τιμή και ζωπή Σταυρού, προστασίες των Παμεγίους των Ξεροχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικήσου τιμή δόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων των Κομαρτύρων, των Ασύγκλων Φόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ της Ιχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου του Ιερομάρτυρος, ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσιμάς.

0: Αγία Αδριάννη, φυλάξει πάντα σημάς.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερημών, αποθανούνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζώο, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος ο άρητον, σιγαριτώντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώσιν επί πάσιν εις παρέσχομη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου και την τομτερίγω σου σκιά, και δόρισε με μέχρι εσχάτισμα αναπνοή επαξίω μετέχη των αγιασμάτων σου, ει άφεση των αμαρτιών και ει ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με συ το πατρί και το αγίο πνεύμα, την νίκαια οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δου στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίου, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι έλθε προ μελών μου στη θέση. Ει πάντα αρμούσει νεφρού ει καρδία, αν φλέξουν τα κάθα των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγία σου τα σφρένα. Τα συγνία στήριξον ωστέ ει άμα, αιτήσεων φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώση καθήλωσον φόβο. Αεί και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σόν σκήνωμα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας, συνωσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα αγιασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, του σοφού Αποστόλου. Προστίζε στην άφραντον αγνή μητέρα, όντα λιτά σε εσπλαχνεδέξει Χριστέ μου, και φωτό πέδα το σόν έρθα σε λάτρι. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέβομεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο Θεός ημών γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και φροσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίω σώμε των αμαρτυλών στην εκ δεξιών της της δόξης, πρεσβείς της Παναχράντου σου μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος Θεού σου. Αλυτεχούσα το αληθινόν φως φωτισώματος νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποιησόμεντο τα θανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος του φιλές πλαχνος μήτηρε, λέει σώμη και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή είναι την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξιοσώμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Νίν απολύ στου δούλου σου δέσποτα καθορίμασταν ειρήνη, ότι ήταν ο θεμητό τυριών σου, τι μα καταπρόσω πάντων, πώ αποκάλυψε νεφρό και δόξα μου στου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, εν και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
0: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και την εμείς και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθά περπυρσός εκλάμψας αχάρις την οικουμένη νεφώτης εν αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά σεις λόγης παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό. Σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία χάρη και δια τοσών χιλέων πάντα διδάσκης. Προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη εν θεία νεύση διερχόμενος και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος μη πάση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναχράντους Μητρός και πάντων των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή ταξιδεύει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Πέμπτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτου, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Υπερεχίου, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Παμβόνος, του Οσίου Δωροθέου των Θηβών της Αιγύπτου, του Οσίου Δωροθέου του Ενχιλιοκόμου, του Οσίου Χριστοφόρου του Απορώμης, του Αγίου Μάρτυρος Κόνονος του Απορώμης, του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Αποσμύρνης, καταγωμένου και ισχύων αθλήσαντος το έτος 1881, η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιγκόρ Γαβριήλ, ηγεμόνος του Τσερνιγκόφ και Κιέβου, του Αγίου Κωνσταντίνου Μητροπολίτου Κιέβου, του Αγίου Θεοδόρου ηγεμόνος του Νόβγκοροντ, του Οσίου Πέτρου του Ενκαρίτσα και του Αγίου Βονιφατίου Αποστόλου της Γερμανίας. Ο Άγιος Δωρόθεος Τύρου. Όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίως συγκινή, ο Άγιος Δωρόθεος ήταν γέροντας στην ηλικία αλλά στην πίστη και στον αγώνα νέος, με φρόνημα ακμαίο μέχρι την ύστερη πνοή του. Γεννήθηκε και έζησε στα δύσκολα χρόνια των διωγμών στην Τύρο της Φινίκης. Ούτε οι διωγμοί, ούτε οι απειλές των ειδωλολατρών εμπόδισαν τον Δωρόθεο να σπουδάσει και να αποκτήσει μεγάλη σοφία. Μα πάνω από όλα αυτά, ως χριστιανός φρόντισε να αποκτήσει τη σοφία του Ευαγγελίου. Διακρινόταν στην εποχή του περί τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα ως ο ακριβέστερος γνώστης, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Ως που ήρθε η ευλογημένη ώρα που ο Δωρόθεος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Τύρου. Τότε ξέσπασε και ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού. Οι χριστιανοί φρόντισαν να προστατεύσουν τον ποιμένα τους, γι' αυτό τον φυγάδευσαν στην Δυσόπολη της Θράκης, για να μείνει εκεί ασφαλής έως ότου ξεθυμάνει ο διωγμός. Ο Δωρόθεος υπάκουσε και έφυγε. Όταν στον θρόνο ανήλθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο επίσκοπος Δωρόθεος επέστρεψε στην επισκοπή του και ως καλός ποιμένας αφοσιώθηκε στην αναγέννηση της Τύρου. Τα χρόνια περνούσαν και ήταν γέροντας πια όταν ανέβηκε στον θρόνο της βασιλευούσης ο Ιλιανός ο Παραβάτης. Οι χριστιανοί της Τύρου, προκειμένου να σώσουν το γέροντα ιεράρχη τους, τον φυγαδεύουν και πάλι στη Δυσόπολη της Θράκης. Εκεί τον συνάντησε ο αυτοκράτορας Ιουλιανός και τον κάλεσε να αρνηθεί την χριστιανική πίστη του. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε να υπακούσει, γι' αυτό και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, που κατά τη διάρκεια τους παρέδωσε και το πνεύμα του. Έτσι, στην ηλικία των 107 ετών, ο Άγιος Δωρόθεος βρέθηκε έτοιμος πνευματικά και είχε την δύναμη να υπομείνει ως τέλους την θλίψη των βασάνων.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Το θέμα το οποίο τώρα θα μας απασχολήσει είναι η Θεία Λειτουργία. Γέροντα, ίσως είναι από τα πιο, θα λέγαμε, κέρια θέματα, αλλά και είναι η πεπτουσία της ζωής μας, Θεία Λειτουργία.
1: Ναι, όλοι μας, κύριε Νικολέδη, γνωρίζουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στον κόσμο. Και πραγματικά είναι να πω η πεμπτουσία της πνευματικής ζωής, είναι το κέντρο, είναι η καρδιά της, δηλαδή, όλης έτσι.
0: Αν διαγράψουμε γερόντα Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει εκκλησία.
1: Δεν μένει τίποτε, δεν μένει τίποτε. Γι' αυτό και όλοι μας αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία και βλέπετε στα μοναστήρια ότι κάθε μέρα γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και πραγματικά, ας πούμε, έλεγε κάποιος ιερομόναχος εκεί, ξέρετε ότι οι ιερομόναχοι του Αγίου Όρους λειτουργούν κάθε μέρα όλοι.
0: Όλοι.
1: Εμείς στο Βατοπέδι κάνουμε 10 λειτουργίες την ημέρα. Την ίδια στιγμή.
0: Σε διάφορα παρεκκλήσια.
1: Σε διάφορα παρεκκλήσια. Αν καμιά φορά, ας πούμε, είμαστε κουρασμένοι και δεν λειτουργούμε, μας φέρει τη μέρα βουνό. Τόσο είναι αλλαγμένη επί το χείρον η μέρα μας που δεν λειτουργούμε.
0: Γέροντα, μια έτσι αδιάκριτη ερώτηση. Δεν εξοικειώνεστε με τα θεία?
1: Ακούστε, όταν κανείς, ας πούμε, πάρει σωστά το νόημα και έχει σωστή θεώρηση, δεν εξοικειώνεται. Μάλλον δεν. Να πω και το αντίθετο, ότι συγκλονίζεται πιο πολύ. Διότι όσο να ανοίγει ο νους του ανθρώπου και καταλαβαίνει το μέγεθος, το βάθος και το πλάτος του μυστηρίου, τόσο και μένει ενεός. Και δεν ξέρω αν ξέρετε ότι ο Άγιος Σάββας ο Αγιασμένος έχει ροτονήθη και λειτουργήσε μία φορά στη ζωή του. Μετά σταμάτησε.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος που σταμάτησε είναι ότι του έδειξε η χάρη όλα τα μυστήρια του ότι γίνεται σε Θεία Λειτουργία και έμενε. Και εξομολογούσε μόνο, δεν λειτουργούσε. Τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Να μου πείτε, μα αν κάνουν όλοι οι ιερείς έτσι, τι θα γίνει? Δεν κάνουν έτσι, διότι δεν δείχνει χάρη σε όλους αυτό. Αλλά σε μερικούς δείχνει μερικά πράγματα για να ακούμε κι εμείς, που δεν έχουμε τέτοια αίσθηση και τέτοια πνευματική όραση, το ότι γίνεται σε Θεία Λειτουργία. Διότι αυτό το οποίο και πραγματικά εγώ ευτύχησα να έχω μια σχέση στενή με τον Παπα Εφραίμ τον Κοντονακιώτη, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στη Θεία Λειτουργία και έβλεπε

0: στήριγε δηλαδή με τον Πατριαρχείο, τότε αυτό το εμπόδιο ήρθε. Και ήταν, ερχόταν η χάρη του Θεού ησύχος και αβιάστος. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η Θεία Λειτουργία να γίνεται με υποκανονική προοπτική. Να έχουμε σωστές εκκλησιολογικές προδιαγραφές.
1: Έτσι, Γέροντα.
0: Διότι καμιά φορά που λένε με εκεί, ξέρει, να κόψουμε το μνημόσυνο κλπ. Το να κόψει το μνημόσυνο είναι ένας λόγος, είναι και είναι εύκολο. Αλλά τι επακολουθεί μετά, τι συνέπειες πνευματικές θα έχεις.
1: Διότι λέγουν οι πατέρες Γέροντα μου ότι θα κόψεις το σχέση σου με τον επίσκοπό σου, εάν τον δεις να διαπράττει μια θανάσιμη αμαρτία που του εμποδίζει την ιεροσύνη του, ή εάν γυμνεί την κεφαλή, κρίσει την αίρεση. Γυμνεί την κεφαλή.
0: Δυστυχώς όμως κάθε φορά γίνεται, αλλά πρέπει να τιμούνται τα θεσμικά πρόσωπα της χάρητος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτό παρελάβαμε εμείς και ο Γέροντας ο δικός μας ήταν πολύ έτσι σε αυτά και μας έλεγε ότι πρέπει να τιμάτε τους επισκόπους. Και δεν θα κοιτάζετε ούτε την προσωπική του ζωή. Δεν είστε κριτέα των επισκόπων.
1: Εάν τύχει να είσαι αυτοπτισμάρτυρας κάποιου πράγματος. Οπότε εκεί
0: δεν πρόκειται να είμαι
1: αυτοπτισμάρτυρας.
0: Γι' αυτό εμείς προχωρούμε και σεβόμεθα τα θεσμικά όργανα της χάρητος.
1: Και πρέπει. Και κάτι άλλο λέει Χρόστομος ότι λέει και το αίμα του μαρτυρίου, Γέροντα μου, δεν εξαλείφει την αμαρτία του σχίσματος.
0: Είναι φοβερό
1: πράγμα. Το ασκείς στην Εκκλησία.
0: Γι' αυτό είναι έτσι, μακάρι έτσι, να βιώνουμε τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δωρεά να είναι κανείς όχι μόνο να λειτουργεί σαν εμείς είμαστε ιερείς, αλλά ιερείς είναι ελάχιστοι μπροστά στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα να βιώσουμε τη χάρη, τη μεγάλη της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα έτσι, να είναι κανείς έτσι, να είναι αφοσιωμένος, διότι εν ώρα μυστηρίου, να ξέρετε, δίνεται δωρεάν η χάρης και ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό και έχει αίσθηση Θεού πιο εύκολα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ο γέροντας μας εμάς ήταν απλός μοναχός. Αλλά είχε μεγάλο συγκλονισμό στη Θεία Λειτουργία και πολλά άκρια. Διότι ακριβώς είχε την θεοαίσθηση και ήξερε τι σημαίνει να τελείται η Θεία Λειτουργία.
1: Τώρα γέροντα, να πω κάτι. Κάποιοι δεν πάνε καθόλου εκκλησία. Είναι εντελώς άγευστοι και άπειροι αυτού του μεγάλου γεγονότος που γίνεται κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Κάποιοι άλλοι πάνε και γέροντά μου από συνήθεια. Ή κάποιοι άλλοι πηγαίνουν γιατί έχουν κάποιο μνημόσυνο και επειδή είναι η επέτειος του μνημοσύνου πάνε εκεί απλώς για να ακούσουν το μεταπνευμά του δικαίου και δεν τα ακούσουν για τον δικό τους, τότε παραγάγουν και φασαρία. Πόσοι γέροντά μου πάνε εκεί και έχουν αυτή τη συνέστηση ότι μπαίνεις μέσα στον ναό εκείνη τη στιγμή και ουρανός και γίνονται ένα.
0: Ακούστε, εντάξει, αυτά είναι στον καθένα σύμφωνα με τον αγώνα που κάνει, σύμφωνα με τη δίψα που έχει, σύμφωνα με τον πόθο
1: και
0: που,
1: την
0: έχει,
1: παιδεία που έχει,
0: σύμφωνα με την παιδεία που έχει, σύμφωνα με τη γνώση την πνευματική που έχει. Είναι πολλά στη μέση που γίνονται, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να θέλει. Και ο άνθρωπος, βλέπετε, μας έδωσε ο Θεός τη λογικότητα, μας έδωσε λογική, μας έδωσε βούληση, μας έδωσε ελευθερία, μας έδωσε συνείδηση. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε για να. Έτσι να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση, διότι πρέπει και ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται. Βλέπετε, ένας, ας πούμε, κάνει κάποιο διδακτορικό, δίνει μερικές εξετάσεις. Αν δεν δουλέψει και αν δεν ξενυχτήσει και αν δεν προετοιμαστεί, θα περάσει τις εξετάσεις για το διδακτορικό ή οποιοδήποτε άλλο. Και εδώ στα πνευματικά πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να κοπιάσουμε, πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προετοιμάζεται, να μελετά πριν τη Θεία Λειτουργία, να έχει, ας πούμε, έναν ανάλογο αγώνα και ο νους του να είναι στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα θυμάμαι ο Παπαϊφρέ μας έλεγε εμάς ο Σύρο Μονάχος, λέει, λειτουργάτε σήμερα. Μόλις πείτε διευχόν και καταλύσετε, συνεχώς ο νους είναι στην επόμενη Θεία Λειτουργία και το αύριο. Και μέσα σας να προετοιμάζεστε και να παρακαλείτε τον Θεό να σας δίνει τον ανάλογο φωτισμό να καταλάβετε τι θα κάνετε αύριο. Θέλω να πω, έχει σημασία ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και μόνο ο ιερωμένος, να προετοιμάζεται για να έχει την ανάλογη αίσθηση του ιερουργίου.
1: Τώρα κάποιοι μας ακούει, γέροντα, σε αυτά που λέμε, και ο λόγος αυτός διασκορπίζεται στα πέρατα της Οικουμένης. Κάποιος θα πει, πώς να προετοιμάζομαι, ποια είναι τα απαραίτητα βοηθήματα τα οποία τελικά θα με συμβάλλουν. Ακούστε,
0: πρέπει γενικά, καταρχήν ένα άνθρωπο στο μυστηρίο να εξομολογείται. Να νηστεύει, όπως είπαμε και στην άλλη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έτσι, να να έχει τη συνέστηση να φτύγει να παρακαλεί τον Θεό να του δώσει αυτόν τον φωτισμό, να τον απασχολεί το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του, να ξέρει ότι εκεί, ας πούμε, στη Λυθία Λειτουργία θα προσευχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι το μεγαλύτερο και το πιο, ας πούμε,

0: ένα ακριβότερο δώρο το ανεπανάληπτον, ο θησαυρός της Εκκλησίας και η παραγωγή της Εκκλησίας θα προσφερθεί στον καθένα. Πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να έχει σχέση με συνάξεις πνευματικές, να έχει ενδιαφέρον, να ακούσει, να ρωτήσει, να έχει ένα ενδιαφέρον να πηγαίνει σε μοναστήρια, να ρωτά τους πνευματικούς, να πηγαίνει σε γυναικεία μοναστήρια, να ωφελείται, να ρωτά τις μοναχές κλπ. Πρέπει να έχει σχέση με πνευματικά ασκητήρια και με ανθρώπους πνευματικούς για να του πούνε για την πνευματική ζωή, διότι η πνευματική ζωή, όπως και ξέρετε, είναι εμπειρία. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους να μας πούν κάτι από τη δική τους εμπειρία και να μας εμπνεύσουν, να μας βοηθήσουν, ώστε πραγματικά να αρχίσει η ψυχή μας να ωραγείται τα πνευματικά. Και τότε αν υπάρχει μια καθολική προσπάθεια, τότε έρχεται και η χάρις που τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα να πληρεί και μας βοηθάει και μας διανέγει τον νουν του συνιένετας γραφάς, δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι τελείται, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, με δεν καταλαβαίνουμε, διότι όλα που γίνονται στη Θεία Λειτουργία δεν είναι ορακρώμενο και ολαωρώμενα. Όμως πρέπει να συμμετέχουμε την καρδιά μας προσευχόμενη και το ότι χάρη στο Άγιο Πνεύματος θα μας βοηθήσει. Δεν θυμάστε εκεί στον Άγιο Ναχμέτ, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, στον Νεομάρτυρα, ο οποίος πήγαινε η δούλη του, η παλακίδα του, που ήταν μια Ρωσίδα Ορθόδοξη και την αγόρασαν τότε εις το Βυζάντιο και ήταν μαζί του στο χαρέμι του, αλλά της επέτρεπε μόνο να πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, δεν μπορούσε να κοινωνά βέβαια, διότι ήταν μαζί με τον μολυσμένο, με τον Αγαρινόν. Και λέγω, έπαιρνε αντίδωρο και ερχόταν, επέστρεφε η Ρωσίδα από τη Θεία Λειτουργία και ευωδίαζε. Και της λέει αυτός ο Αγαρινός, όταν έρχεσαι, λέει, τι κάνεις, λέει, τι ευωδιάζεις, τι κάνετε κι εσύ οι χριστιανοί στη Θεία Λειτουργία εκεί στην Εκκλησία. Και του λέει, εκκλησιαζόμαστε και παίρνουμε χάρη. Του λέει, εγώ δεν παίρνω χάρη, διότι δεν δικαιούω να κοινωνήσω του σώματος και αίματος του Χριστού, γιατί μολύνομαι μαζί σου, του έλεγε. Και αυτός ήρθε από περιέργεια μετά να δει και είδε, λέει, πήγαινε εκεί σε μια εκκλησία που λειτουργούσε ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν έλεγε ο Πατριάρχης Ειρήνη Πάση, έβλεπε μια δέσμη φωτός που διαχειόταν από το χέρι του και έμεινε σε όλους τους χριστιανούς εκτός από αυτόν. Και τότε είδε αυτό το πράγμα και όταν επέστρεψε πίσω ήταν τόσο σύνους και περίλυπος και σκεπτικός που λέει, εσείς οι χριστιανοί έχετε την αλήθεια, λέει, πάει, τελείωσε. Και έγινε μάρτυρας, πήγαινε στο καφενείο τότε και μίλησε ότι, λέει, ξέρεις, πήγα σήμερα στους χριστιανούς και είδα ότι έχουν τον λατρεύουν αληθινά τον αληθινό Θεό. Και πήγε κάποιος εκεί να τον μαλώσει, ένας άλλος Τούρκος, και αυτός του λέει, εγώ το πιστεύω και το διακήρυττω. Και τον εσκότωσε και η εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο.
1: Άγιο.
0: Με το αίμα του μαρτύριου, ο Άγιος Ακμέτων, ο Νεομάρτης. Θέλω να πω ότι βλέπει κανείς μυστήρια στην εκκλησία και όταν έχει οφθαλμούς σωστούς και καρδίαν καθαρή και αισθάνεται, τότε βλέπει μεγάλα και παράδοξα τα οποία γίνονται σε αυτό το μέγα μυστήριο, το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία.
1: Γέροντα, επειδή εγώ διδάσκω στα σχολεία, δίδασκα κλπ. Πολλές φορές είχαμε ένα τεστ στα παιδιά. Πέστε μου, σημαίνει αντιλαβού. Τίποτα, γέροντα μου. Τους ρωτούσα έτσι απλά πράγματα. Γέροντα, ξέρετε, έγινε ένα έγκλημα. Και σε βάρος της γλώσσας και σε βάρος της πίστης μας. Τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία.
0: Δυστυχώς.
1: Η καθαρέμουσα δεν την καταλαβαίνουν. Το Παπαδιαμάντη.
0: Παπαδιαμάντη σήμερα θεωρείται παροχημένος, αναχρονισμένος, δεν είναι. Δεν μπορεί να τον καταλάβει κανείς.
1: Τι να κάνουμε, Γιώργο.
0: Και πρέπει τώρα, δηλαδή, αυτά τα ωραία έργα του Παπαδιαμάντη, πρέπει να βρεθεί κάποιος να τα μεταφράσει.
1: Αν μπορεί, μπορεί.
0: Αλλά δεν μπορούν, διότι αυτά είναι τόσο ρητορικά, τόσο ποιητικά, που δεν μπορεί κανείς να τα μεταφράσει.
1: Τι να πει, Γιώργο.
0: Και πόσο στερούνται οι σημερινοί νέοι μας, κύριε Νικολαίδη, από αυτά τα ωραία έργα, τα οποία δεν είναι μόνο ωραία ρητορικά από ρητορικής και φιλοσοφικής πλευράς. Δίνουν μηνύματα πνευματικά.
1: Καταστρέψαμε τη γλώσσα, Γιώργο.
0: Και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν και τη Θεία Λειτουργία.
1: Τίποτα.
0: Οι άνθρωποι σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, διότι η Εκκλησία. Βλέπεις, πήγαινε τότε ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, να κάνει μια απόπειρα.
1: Όχι.
0: Να κάνει τις μεταφράσεις του Ευαγγελίου και του Αποστόλου και βλέπεις ότι ο ίδιος μετά αναγκάστηκε να επαναφέρει το κείμενο, διότι ο κόσμος δεν του άρεσε.
1: Εκδαίσουμε τη λατρεία.
0: Ναι, διότι βλέπετε δεν είναι μόνο διανοητικός ο τρόπος της που πρέπει να συμμετέχει κανείς, αλλά είναι και ο καρδιακός τρόπος.
1: Γέροντα, πολύ δε περισσότερο.
0: Εγώ θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη,
1: ναι,
0: θυμάμαι η γιαγιά μου. Επήγαινε στην εκκλησία στην ακολουθία. Κάθε Κυριακή ήταν πολύ συνεπής. Αγία γυναίκα. Λοιπόν, και μου έλεγε, εάν γιαγιά μου, λέει, δεν πάω να ακούσω τον εξάψαλμον, δεν καταλαβαίνω το πήγε στην εκκλησία.
1: Και ήταν αγράμματη.
0: Ήταν αγράμματη. Επήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη, και έβαζε το χέρι της στο στάμπαν εκεί στην πολιά για να υπογράψει.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα που γίνεται μοναχός, τα ακούω αυτά που μου δίδες και η γιαγιά μου. Και λέγω, μα αυτή αφού ήταν αγράμματη, τι καταλάβαινε από τον εξάψαλμο? Δεν καταλάβαινε με διανοητικά, αλλά συμμετείχαινε στη χάρη του εξαψάλμου. Συμμετείχαινε στη χάρη των ακρωμένων αυτών που λεγόντουσαν, και χαιρόταν, μιλούσε στην καρδιά της.
1: Έτσι.
0: Αφού θυμάμαι η μάνα μου, η οποία είναι μοναχή, μέχρι τώρα έζηγε 93 ετών. Λοιπόν, ήμουν στην Αθήνα και την έπαιρνα τηλέφωνο. Και ας πούμε μου λέει, γε μου, ήρθε στο χωριό μας ιεροκήρυγας και μίλησε πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Λέω, τι είπε? Λέει, δεν μπορώ να σου πω τι είπε, αλλά μίλησε πάρα πολύ καλά. Δεν με κοροϊδεύε, αλλά μπορεί να μην ξέρει να τα μεταφέρει τι άκουσε, αλλά αυτά που άκουγε, επειδή τα λόγια Θεού, ετερπόταν η ψυχή της. Και πραγματικά είχε μια χάρη και αγαλία στην ψυχή της από τα θεία λόγια που άκουε.
1: Γέροντα, κάποτε πήγα να καλέσω τον ανάδοχο της γυναίκας μου στο γάμο μας. Και ήταν ο γέροντας εκεί μαζί με τη γυναίκα του, χτύπησαμε την πόρτα, τα ήρθαμε και λοιπά. Τι έκαμνε? Εκρατούσε με τη γυναίκα του γέροντα συνέκδημο και διάβαζαν τους ύμνους της επομένης της λειτουργίας. Και τότε εγώ πήρα μάθημα και λέω, κοίταξε, ένας αγράμματος άνθρωπος είχε το συνέκδημο και διάβαζε τους ένους που θα ήταν την άλλη μέρα στη λειτουργία. Αυτό το πράγμα δεν έγινε σήμερα, γέροντα μου. Ούτε και να πάω στους θεολόγους. Δηλαδή να πάρω το μηνέο και να πω ότι, ή να πάρω την οχτώ ήχον του και να πω ότι αύριο ποιος ήχος είναι. Εντάξει, εμείς δοξάζοντα τον Θεό, εγώ προσωπικά, ωραία, ξέρουμε τους ύμνους και λοιπά, αλλά αυτός ο κόσμος, λέω τώρα, που ακούει, άρρωστο τη φωνή είναι αληθώς. Τι σημαίνει άρρωστο τη φωνή είναι αληθώς, γέροντα μου? Και καμιά φορά και οι ψάρτες δεν μας βοηθούν, όπως ψάλλουν εκεί. Όπως τα λένε, δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όπως τα ψάλλει ο ψάρτης. Και λέω, αυτός ο κόσμος τώρα.
0: Για θυμάστε και ο Άγιος Πορφύριος πόση σημασία έδινε στα λειτουργικά κείμενα, στα ημνολογικά κείμενα, στα ψαλτεριακά κείμενα. Διότι όλα αυτά είναι μεγάλα, έχουν μεγάλο νόημα. Και θυμάμαι και τον Άγιο Παΐσιο που διάβαζε κάθε μέρα το ψαλτήρι. Και διάβαζε το έναν τρίτο του ψαλτήριου σήμερα, το έναν τρίτο αύριο και το άλλο τρίτο μεθαύριο. Τρεις ημέρες ετέρμινε το ψαλτήρι, διότι λέει, μου θέλω να το διαβάζω όλο μου, αλλά έχω τον κόσμο και εγώ τόσο κόσμο και δεν μπορώ, παιδί μου, δεν με αφήνει ο κόσμο. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο θησαυρό αυτά και μεγάλο, όπως είπετε, μεγάλα τα νοήματα, αλλά σήμερα κατακρούργησαν τη γλώσσα.
1: Έτσι.
0: Και δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε όμως να μελετάμε έστω και λίγο. Και στο σπίτι μας, βλέπετε αυτός ο νουνός σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και κρατούσαν το συνέδημα και προετοιμαζόταν.
1: Το κερί.
0: Ναι, για να δει τα τροπάρα της επομένης ημέρας για να συμμετέχει σωστά. Άρα λοιπόν η σημασία έχει θέληση και σημασία να έχει το τι παίρνουμε και από τους γονείς μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Πώς μας διδάσκουν, τι μας παραδίδουν, τι μας προσφέρουν, τι μας νουθετούν, τι παράδειγμα έχουν από αυτούς. Διότι όπως ξέρετε, το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι μας.
1: Έτσι, γέροντα. Δυστυχώς όμως σήμερα, γέροντα, βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Καμιά φορά στα σχολεία τώρα επέτρεπε να γίνει λειτουργία, άρχισαν να καταργούν τις λειτουργίες τώρα και πάμε να καταργήσουμε τα θρησκευτικά ως μάθημα στα σχολεία και να κάνουμε θρησκευολογία.
0: Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία μας πάντα θα είναι παρούσα, κύριε Νίκο. Και τα έφερνε έτσι, διότι βλέπετε η Ελλάδα, παρόλα τα αρνητικά που έχει, δεν πάβει να είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας και δεν πάβει έτσι να τη χάνει σεβασμό από όλων των Ορθόδοξων κόσμων. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το ότι το Άγιον Όρος είναι τμήμα ελληνικών και είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στη Σερβία, ούτε στην Αμερική, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Ρωσία, αλλά είναι στην Ελλάδα.
1: Είναι πνεύμα μας.
0: Είναι μεγάλο πράγμα και ο Θεός να μας φωτίσει έτσι πραγματικά να κρατήσουμε αυτή την παράδοση και έτσι και θα την κρατήσουμε εφόσον έχουμε ένα λειτουργικό φρόνημα και λειτουργικό πνεύμα και πραγματικά να γίνουμε λειτουργικοί άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι αλειτουργητοί. Δεν αγάπησαν τη λειτουργία. Και όπως είπατε εσείς, πάνε στο μνημόσυνο, πάνε σε μια άλλη, ας πούμε, μια λαϊκή υποχρέωση, ας πούμε, για να πάνε στη Θεία Λειτουργία. Ενώ η Θεία Λειτουργία είναι η ανάγκη της ψυχής και πρέπει να πηγαίνουμε να παρηγορούμε. Πρέπει να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και να φεύγουμε πεπληρωμένοι και παρηγορημένοι και ενισχυμένοι και αναγεννημένοι και ζωοποιημένοι. Αυτό πρέπει να έχουμε.
1: Γέροντα, κάποτε έκαμε κάποιες ομιλίες πάνω στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό να το κάναμε, δεν το λέω γιατί το κάνω εγώ. Και ξέρετε πόση απήχηση είχε στον κόσμο. Όταν μάλιστα σου είπα, του Ράντο Χερουβικού. Του λέω παλαιότερα η προσκομιδή γινόταν αυτή την ώρα. Και ο ιερέας μνημονεύει και μνημονεύει. Τι σημαίνει πάντων ημνημονιστεί Κύριος ο Θεός? Του είπα, εκεί στην πρόθεση ο ιερέας μνημονεύει ζώντας και κοιμημένος. Τελικά λέει και του αναξίου ιερέως το όνομά του. Και βγαίνει έξω και λείπει έναν και πάντων ημνημονιστεί Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, ενώ βάζει μες στο Άγιο Δισκάριον αυτούς που ημνημόνευσαν, τώρα λέει και εσάς όλους μπαίνετε μέσα στο Άγιο Δισκάριο. Με κοίταζα γέροντα. Και μετά λέει, ξέρετε τι γίνεται, πάμε, αυτό πρέπει να γίνεται γέροντα μου. Πάει στην Αγία Τράπεζα, καθαγιάζεται ο αμνός την ώρα του καθαγιασμού, μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού και μπαίνουμε κι εμείς μέσα. Και έτσι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνδεμοι Χριστού. Ήταν μια σειρά θεμάτων αυτό. Γιατί καμιά φορά στις ομιλίες μας γέροντα περιοριζόμαστε να πούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, και προσευχή είναι καλή γέροντα.
0: Και αυτά εντάχεται πριν τα εκδώσετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Μα έχω χρόνο γέροντα μου να κάτσω να τα κάνω έτσι. Δηλαδή τότε ήταν, ας πούμε, πως και ο κόσμος έτσι που τα άκουε, ήταν έτσι σιγά σιγά λίγα λίγα πράγματα και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν βέβαια και οι πατέρες που τα λένε αυτά τα πράγματα γέροντα μου. Και τότε τους λέω, είπατε το παράδειγμα του Γιώργου Χρυσόστομο, που ένας ιερέας κάποτε, λέει ο Χρυσόστομος, ήταν έτσι αμελής, αδιάφορος, ψυχρός έτσι στην πίστη και λοιπά. Και δεν πολύ πίστευε ότι επιτελεί φοβερόν έργο. Και αφεσπέρας, λέει ο Χρυσόστομος, του λένε κάποιον ξένον ιερέα, τον φιλοξένησε στο σπίτι και του λέει: αύριο να λειτουργήσουμε και πάει σε ευλογημένη εσύ. Και μπήκαν και του λέει: έχεις το προβάδισμα ως φιλοξενούμενος ιερεύς. Προχωρούσα μέχρι την ευχή της αναφοράς. Και όταν έγινε, ας πούμε, συμπαραστεί άγγελοι κλπ. Άρχισε να τρέμει ο ιερέας και λέει ο Χρυσόστομος, του είπε ο άνθρωπος, μα γιατί τρέμεις, τι έπαθες? Λέει, δεν μπορώ να συνεχίσω παρακάτω. Του λέει, γιατί δεν μπορείς? Του λέει, εγώ είμαι άγγελος. Πρέπει να φύγω. Εσύ θα συνεχίσεις παρακάτω. Κατενήγει ο ιερεύς, άρχισε να κλαίει κλπ. Και λέει, πόσο φοβερό πράγμα είναι, γέροντα, να εμπιστεύεται ο Θεός σε εμάς αυτή τη στιγμή τον το φοβερό μυστήριο. Το μυστήριο του σώματος και του αίματος του.
0: Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και αυτό είναι έτσι να εύχεστε ο κόσμος και εμείς πρώτα έτσι να διανυχθεί ο νους μας και να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο πράγμα και πόσα περικλείονται όταν οι Άγιοι μας, βλέπεις, ο Άγιος Σάββας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Όταν ρώτησα τον παπά Εφραίμ μια φορά, του λέω, λειτουργήσατε ποτέ με αγγέλους, γέροντα? Μου λέει, παιδί μου, είδα μερικές φορές και δεξιά και αριστερά τα χερουβίμ και τα σεραφείμ.
1: Και να κλείνουν τα μάτια τους.
0: Βέβαια. Και άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο Άγιος Σπυρίδωνος που ασυγγέλουσε άσχεση λειτουργώντας, αλλά και άλλοι πολλοί οι οποίοι πραγματικά είχαν εμπειρία μεγάλη, διότι πραγματικά ήταν καθαρή την καρδία και ήταν μεταξύ ουρανού και γης μπροστά στην Αγία Τράπεζα και δέθηκαν μεγάλες εμπειρίες και μεγάλα βιώματα και είδαν μεγάλα πράγματα τα τελούμενα εις το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
1: Γέροντα μου, κάτι έτσι να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Διάβαζα κάπως έναν πατέρα και λέει, είδατε πως είναι ο ναός? Υπάρχει το δάπεδο, στεκόμαστε όλοι εμείς εκεί, συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, ψάλλουν οι ψαρτάδες, ο ιερεύς εκεί τα διδάχθαντα μυστήρια και υπάρχουν οι Άγιοι. Και λέει, αυτό είναι μια παράσταση των εσχάτων. Σαν να μας λέει η Εκκλησία, κοιτάξτε, είστε στο δάπεδο, αυτοί που είναι τώρα στους τοίχους που είναι στο τέμπλο των εκκλησίων του που προσκυνούμε, ήταν κάποτε η στήνη δική σας. Λοιπόν, τώρα εσείς στέκεστε εδώ για να πάτε εκεί κάποια στιγμή, γέροντα μου.
0: Έτσι,
1: αυτή είναι η γέφυρα, γέροντα, η λειτουργία που μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Έτσι ακριβώς. Και όπως είπατε, εφανταστήκετε ποτέ στην Εκκλησία να μην ήταν Θεία Λειτουργία? Τι θα γινόταν? Αυτόν. Και μάλιστα μου είπε και ένα άλλο ο πατή Σοφρόνιος, κύριε Νικολέδη, όταν πήγα να τον δω, μου λέει, παιδί μου, παλιά υπήρχαν οι ασκητές, υπήρχαν οι θεωρητικοί αδελφοί, οι μοναχοί, υπήρχαν αυτοί που είχαν μεγάλη αντοχή και έκαναν έτσι ασκητική βιωτική, είχαν νηπτική ζωή πολύ βαθιά. Τώρα δεν αντέχουμε και είδα, μου λέει, με την πείρα μου ότι αυτό που αναπληρεί την νηπτική ζωή είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να συμμετέχουμε σωστά, τότε παίρνουμε τα δώρα αυτά που θα παίρναμε δια της άκρας νηπτικής και ησυχαστικής ζωής. Είναι μεγάλο πράγμα.
1: Υπάρχουν όμως και βιβλία, γέροντα, τα οποία μπορούμε στους θεατές, αν πας σε θρησκευτικά βιβλιοπωλεία, να ζητήσουν ειδικά βιβλία για τη Θεία Λειτουργία. Όπως και εγκόρπια Θεία Λειτουργία, ώστε και αν δεν καταλαβαίναμε τα λεγόμενα μέσα ή τα δρόμενα, μας τα επεξηγήσουν.
0: Βέβαια, και πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον ώστε αυτά να τα διαβάσουμε και να ξέρουμε.
1: Έτσι,
0: διότι βλέπετε, ρωτήσετε τι σημαίνει αντιλαβού και δεν ήξερε το παιδί να το πει. Λοιπόν, πρέπει αυτά τουλάχιστον να έχουμε ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό χρειάζεται ενδιαφέρον. Και μου είπετε πώς θα προετοιμαστεί κανείς για τη Θεία Λειτουργία. Πρώτον, πρέπει να επιδείξει ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Πας σε ένα συνέδριο και είσαι σύνεδρος. Θα πάρεις την ημερησία διάταξη, θα δεις τι έχει, θα δεις τι θέματα έχει, θα πληροφορηθείς, θα πας προετοιμασμένος, θα κάνεις μερικές γνώμες και πώς είσαι στο θείο συνέδριο. Του είναι θείο συνέδριο, είναι ουράνιο συνέδριο. Γίνεται δηλαδή συναυλία του ουρανού και της γης. Με όλοι οι άγιοι, όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί. Δεν πρέπει και εσύ να έχεις μια γνώση και να προετοιμαστείς και να παρασταθείς σωστά και να πάρεις αυτά τα δώρα που σου ανήκουν δικαιωματικά ως τέκνο Θεού.
1: Επηγαίναμε εκτός με το σχολείο Γεροντά και τραγουδούσαμε στο λεωφορείο τα παιδιά ελληνικά τραγούδια, αγγλικά τραγούδια, γαλλικά τραγούδια. Του λέω, ρε παιδιά, πότε θα μάθετε αυτά τα πράγματα? Και τα ακούμε, τα μαθαίναμε. Καλά, γιατί δεν καταβάλλετε τον ίδιο κόπο να ακούσετε αυτά που ήταν στην εκκλησία μέσα? Τα τροπάρια, τους ύμνους, Γεροντά.
0: Μα εδώ γυναίκα λέει, δηλαδή, παιδί προχτές 4 χρονών. Και ήξερε και έψερνε ο μονογενής Υιός, όσον ημάσαι Θεού κλπ. Γιατί είχαν καλούς γονείς και καλούς παππούδες και το εμάθαιναν διάφορους ύμνους που τα ξέραν. Ήρθε ένα παιδάκι εκεί, ας πούμε, στο Άγιον Όρος και ήξερε να παίξω τους χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: 7 χρονών. 7 χρονών ήξερε απ' έξω και 4 τάσεις. Γιατί? Διότι ήταν έξυπνο το παιδάκι. Έχει καλούς δασκάλους που είναι οι παππούδες και οι γονείς.
1: Καθηγητές.
0: Και αυτό είναι, θα δώσουμε μεγάλο λόγο. Διότι μπορεί μεν ο έφηβος, όταν γίνει σε μια εφηβεία, μπορεί να κάνει έναν κύκλο. Αλλά έλεγε και ο Παπαφρέμου Κατουνακιώτης, το παιδί όμως που έπαιρνε από τους γονείς του πνευματική ανατροφή και γεύτηνε ψυχή του Χριστόν, μπορεί μεν στην εφηβεία να κάνει κάποιον κύκλο και να δείξει κάποια αναδιαφορία και αφιβολία ακόμα. Και να πει, ξέρεις, δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν τα δέχομαι αυτά. Πάλι θα έρθει πίσω, διότι η ψυχή που εγεύτη Χριστόν δεν θα ησυχάσει και θα έρθει πίσω και θα ταπεινωθεί και θα πιστεύσει και θα εγκολποθεί τη χάρη και θα ζητήσει τη χάρη.
1: Θέλω να πω κάτι και να κλείσω. Όταν είχα πάει στη Ρωσία, εγώ όταν ήταν ακόμα το καθεστώς των κομμουνιστικών και κάποιος δεσπότης μας έλεγε το εξής. Ένας ρωμαιοκαθολικός δεσπότης του λέει: ρε παιδάκι μου, εσείς εδώ απαγορεύετε στα σχολεία τα θρησκευτικά, το μάθημα. Σας απαγορεύετε να κυκλοφορούν βιβλία θρησκευτικά κλπ. Αυτός ο κόσμος του λέει: τέλος πάντων, πώς έχει αυτή τη θρησκευτικότητα? Και λέει: του απάντησε, εμείς δεν κάνουμε κηρύγματα, εμείς δεν κάνουμε έτσι, δεν κλπ. Αλλά εμείς λειτουργούμε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η λειτουργία υποκαθιστά τα πάντα, Γέροντά μου.
0: Και μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, λένε μερικοί σε ένα συνέδριο στη Ρωσία, ότι ξέρει σε κάθε παράδοση κλπ. Και πήγαινε ένας επίσκοπος δικός μας και λέει, γιατί λέει, άπαξε, δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία να γίνεται, η παράδοση
1: τελείωσε.
0: Υπάρχει.
1: Τελείωσε.
0: Δεν γίνεται. Έτσι. Εφόσον γίνεται και συνεχίζεται και προσφέρεται αυτό το μυστήριο, το μυστήριο δεν είναι ότι σταμάτησε η παράδοση, δεν υπάρχει εδώ. Είναι η Θεία Λειτουργία που την αναπληρώνει όλα.
1: Έτσι. Ευχαριστώ, Γέροντά μου. Να έχουμε την ευχή σου. Να είστε καλά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μία εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, τη θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας σε ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως με πολύ συντομία τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντας τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι, όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό. Όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία. Και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη. Γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία του. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε

Και ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά, από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί». Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή. Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το Πνεύμα το Ταπεινό, με το Πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ, στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι, μιλάει για γνώση απόκρυφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ουκ έγνω αυτήν έως ου έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελεία του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το αιώς δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση. Ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί. Έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Προσπαθούμε να μελετούμε τους προφήτες. Θεωρούμε ότι ο προφητικός λόγος και σήμερα είναι πολύ επίκαιρος. Και διαβάζοντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε πόσο σχετικά είναι με τη σημερινή εποχή. Βλέπεις και ακούς σήμερα για πράγματα που γίνονται και λες είναι χειρότερα από αυτά που γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν στην Παλαιά Διαθήκη λένε κάποιοι ότι υπάρχει τόση βία, στην περίοδο που ζούμε η βία νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα μικρό προφήτη. Και γιατί το λέμε μικρό? Επειδή είναι μικρό σε έκταση το έργο του. Όχι ότι είναι μικρός στην αξία, είναι ισάξιος με τους άλλους προφήτες. Ο προφήτης Ιωήλ είναι αυτός που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ο προφήτης της Πεντηκοστής, όπως τον έχουμε ονομάσει. Γιατί τον λέμε ο προφήτης της Πεντηκοστής? Γιατί περιγράφει στην Παλαιά Διαθήκη κάτι που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη και συνδέει ο προφήτης την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πάμε όμως να δούμε πρώτα μερικά πράγματα σχετικά με την προσωπικότητα αυτή. Καταρχήν το όνομά του. Το όνομά του σημαίνει ο Γιαχβέ είναι ο Θεός. Και μέσα σε αυτό το όνομά του, Ιωήλ, υπάρχει η λέξη Ιλ που σημαίνει Θεός. Και αφετέρου, με την σύνθεση, με το συνθετικό της άλλης λέξης, Ιωήλ, αποδίδεται ως ένας είναι ο πραγματικός Θεός. Από αυτά που λέει το βιβλίο, παίρνουμε μερικές πληροφορίες, ότι το όνομα του πατέρα του ήταν Βαθουήλ. Ενώ έχουμε και ενδείξεις ότι καταγόταν, πάλι μέσα από το βιβλίο το βλέπουμε, από τη φυλή του Ιούδα και έδρασε στην Ιερουσαλήμ. Από τα κείμενά του γίνεται σαφές ότι είναι ένας προφήτης με ικανή μόρφωση. Υπάρχουν προφήτες οι οποίοι ήταν βοσκοί ή είχαν κάποια άλλη ενασχόληση. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι έχουν μια δυνατή μόρφωση, εννοώ τη θύρα θεν παιδείας. Επίσης τον βλέπουμε τον προφήτη μας να επιδεικνύει οικειότητα στο ναό και στο τυπικό της λατρείας. Αγαπάει δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αγαπάει, αισθάνεται οικείος στο ναό και στο τι θα διεξάγεται, θα τελείται μέσα στη λατρεία. Ως προς το χρόνο της περίοδου που έδρασε, εδώ η επιστημονική κοινότητα μας έχει δώσει διάφορες περιόδους. Στα τέλη του 9ου αιώνα, μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, έχουν υποστηριχθεί και από ξένους και από Έλληνες παλαιοδιαθηκολόγους αυτές οι πιθανές περίοδοι. Στο βιβλίο υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με χωρία της Καινής Διαθήκης, που γίνεται αντιληπτό ότι τα προφητικά κείμενα επηρεάζουν τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Και βλέπουμε ότι οι δύο διαθήκες σχετίζονται πολύ μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ευαγγελιστές. Βλέπουμε, λένε κάποιοι, γιατί έχουμε όχι έναν αλλά από περισσότερους μαθητές, Ευαγγελιστές, τα ίδια γεγονότα. Προσέξτε, κάποιο κείμενο προηγείται. Για παράδειγμα, το κατά Μάρκον πιθανόν να είναι το πρώτο κείμενο, χρονικά, χρονολογικά. Και μετά οι άλλοι έγραψαν τα Ευαγγέλια τους, αλλά είχαν υπόψη τους το κατά Μάρκον. Και έδωσαν και άλλες πτυχές της ίδιας αλήθειας. Ή επίσης υπάρχει ιδέα ότι υπήρχε ένα πρώτο κείμενο στο κατά Ματθαίον, το οποίο λένε ότι μπορεί να προηγήθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλές τώρα τοποθετήσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Αυτό πάντως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο προφήτης γνώριζε τα κείμενα των προηγουμένων προφητών, όπως και ο Ευαγγελιστής γνώριζε τα κείμενα των προηγούμενων Ευαγγελιστών, αν είχε γραφτεί κάτι πριν από αυτόν, και τα λάμβανε υπόψη του αυτά. Από το βιβλίο του καθηγητή κυρίου Καλατζάκη αντλούμε την καταγραφή της σχέσης περικοπών μεταξύ των κειμένων του Ιωήλ και βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, για παράδειγμα, στο Ιωήλ 4,1 έως 15 έχουμε άμεση συνάφεια, συνάρτηση, σχέση με την Αποκάλυψη 6,12 και 17 και το κατά Μάρκον 4,29 ως προς στο θέμα της εσχάτης ημέρας. Κάνει λόγο για τα έσχατη, για την έσχατη ημέρα ο προφήτης Ιωήλ. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι προφήτες βλέπουν ενωμένα δύο βουνά. Όταν βλέπεις δύο βουνά από μακριά, τα βλέπεις ενωμένα, αλλά δεν είναι ενωμένα, απέχουν μεταξύ τους. Αυτοί οι προφήτες βλέπανε με αυτόν τον τρόπο τις δύο διαθήκες, την πρώτη παρουσία, τις δύο παρουσίες του Κυρίου. Την πρώτη παρουσία στην Καινή Διαθήκη, ήρθε ο Χριστός, ενανθρώπισε, αλλά και τη δεύτερη παρουσία που αναμένουμε. Ο προφήτης το βλέπει ενωμένο, γιατί είναι σαν το Θεό μας. Ο Θεός είναι άχρονος, είναι πάνω από αυτό, το βλέπει όλο. Έτσι παίρνει χαρίσματα και ο προφήτης και τα βλέπει ενωμένα. Επίσης, στο Ιωήλ 3.15 και στην Προσδρομέους 10,11 έως 13, εκεί έχουμε ομοιότητα ως προς την επίκληση του ονόματος του Θεού. Πριν αναφερθούμε στο πιο σημαντικό πράγματι, που είναι οι θεολογικές ιδέες του βιβλίου, μπορούμε να πούμε γενικά ότι υπάρχουν βασικοί θεματικοί άξονες, και αυτοί είναι δύο. Ο πρώτος αφορά στο παρόν του Ισραηλιτικού λαού και έχει έναν περιγραφικό χαρακτήρα. Και ο δεύτερος άξονας είναι ο εσχατολογικός χαρακτήρας του βιβλίου. Και έτσι πάντοτε βλέπουμε ότι κάνουν οι προφήτες. Ο προφήτης ζει στην εποχή του, δρά στην εποχή του, είναι μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, μετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά ταυτόχρονα αυτά που λέει ή αυτά που προφητεύει δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους της εποχής του, αλλά αφορούν και στο απότερο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς και είναι προφήτες. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τα θέματα του βιβλίου. Αν θέσουμε σαν βάση μας ότι ο προφήτης δρά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, θα τον δούμε να στηρίζει τους συμπατριώτες του μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με την τόνωση του ηθικού τους, αλλά και την εκφορά της αλήθειας, ότι δεν θα σωθούν όλοι, αλλά όσοι μπουν στο μικρό υπόλοιμα. Είχαμε πει ότι πάντοτε ο Θεός έχει ένα μικρό ανθόκηπο, να το πω έτσι, ένα κήπο στον οποίο εκεί είναι τα λουλούδια, τα οποία θέλουν να είναι εκεί, οι ίδιοι οι άνθρωποι δηλαδή, και τα καλλιεργεί ιδιαίτερα ο Θεός βλέποντας τη διάθεσή τους. Δηλαδή αυτοί είναι που από αγάπη πλησιάζουν στο Θεό και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν ακόμα και για το Θεό και για το διπλανό τους. Άρα τι, αν βάλουμε ως βάση αυτήν, ότι ο προφήτης δρά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, τότε όταν γυρίζουν οι Ιουδαίοι μετά την αιχμαλωσία, τι βλέπουν? Δεν είναι μόνοι τους, υπάρχουν και άλλοι λαοί και συνθέτουν μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε αυτήν μέσα την κοινωνία πρέπει να τον... και βέβαια είναι κουρασμένοι, έρχονται πίσω ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία. Πολλοί από αυτοί έχουν χάσει τα σπίτια τους ή εγκατέλειψαν ό,τι έφτιαξαν στην αιχμαλωσία. Πολλοί, να πούμε, ότι δεν γύρισαν πίσω. Πολλοί εκ των Ιουδαίων δεν γύρισαν καθόλου πίσω, αλλά όποιοι αγαπούσαν την πατρίδα τους και λένε «δεν μπορώ, θα γυρίσω να κλείσω τα μάτια μου», όπως λέμε εμείς σήμερα, «στην πατρίδα μου, στο χωριό μου, εκεί θα με πάτε», λένε οι άνθρωποι, «τα τελευταία χρόνια της ζωής μου θέλω εκεί να τα ζήσω και εκεί να τα φω, ανάμεσα στους τάφους των γονιών μου, των παππούδων μου». Αυτό λοιπόν αντιμετωπίζει ο προφήτης, τους βλέπει όταν γυρίζουν, και εκεί χρειάζεται η τόνωση. Ξέρετε, πολλές φορές η ψυχική τόνωση είναι ακόμα ανώτερη και από την οικονομική τόνωση μιας κοινωνίας. Το ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί και μας στηρίζει ψυχικά και είναι δίπλα μας, αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Άσχετα αν δεν έχει να μας δώσει χρήματα ή άλλα πράγματα που έχουμε ανάγκη. Είναι σαφές ότι ο λαός του Θεού βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Ιωήλ. Ασφαλώς είπαμε ότι είναι μέλος της κοινωνίας. Ασφαλώς έχουμε πει ότι οι προφήτες δεν περιορίζουν το λόγο τους μόνο για το έθνος αυτό, αλλά αφορούν σε κάθε έθνος και όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι δεν είναι μέλη της κοινωνίας και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πατρίδα τους. Διαφαίνεται κάποια έννοια εθνικισμού. Τονίζεται η εθνική υπόσταση. Δηλαδή, τι θα κάνει έναν άνθρωπο, τι θα κάνει ένα σύνολο ανθρώπων να είναι ενωμένοι μεταξύ τους? Θα τους κάνει η κοινή εθνική τους συνείδηση, η κοινή γλώσσα, τα κοινά έθιμα, αλλά κυρίως η κοινή πίστη. Είναι αυτή η οποία κρατάει συγκροτημένο ένα λαό. Και πολλές φορές όταν θέλεις να καταστρέψεις ένα λαό, προσπαθείς να χτυπήσεις σε αυτά τα σημάδια, αυτά τα σημεία. Αλλά εκτός από την εθνική υπόσταση και ενότητα, ο προφήτης τονίζει και την ηθική και την πνευματική υπόσταση. Γιατί πράγματι, αν θέλουμε ένας λαός να ζήσει και να έχει μέλλον, θα πρέπει και η πνευματική και και η ηθική υπόσταση των κατοίκων, των πολιτών, να είναι ανάλογη. Λέει κάτι πολύ σπουδαίο ο προφήτης Ιωήλ. Η ευημερία των πιστών αφορά όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα υλικά αγαθά. Θα σας πω κάτι που στην Καινή Διαθήκη δεν το συναντάμε τόσο πολύ. Περιγράφει με μια εικόνα αυτό που θέλει να πει. Πολλές φορές οι προφήτες χρησιμοποιούν εικόνες και παραδείγματα μέσα από τη ζωή, όπως έκανε και ο Χριστός, προκειμένου να είναι πολύ κατανοητά και από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλους τους ανθρώπους οποιασδήποτε μόρφωσης όσα ήθελαν να πούν. Λέει λοιπόν ο προφήτης στο 4ο κεφάλαιο, στο 18ο στίχο: «Θα τους χαρίσει απλόχερα τις υλικές του δωρεές, καθώς από τα όρη θα τρέξει μέλι και από τους λόφους γάλα». Καταλαβαίνετε πως το λέει τόση μεγάλη εφορία, θα τρέξει μέλι από το βουνό και από τους λόφους θα τρέχει γάλα. Τέτοια εφορία και τέτοια ευλογία. Όταν δηλαδή έχουμε πνευματική πρόοδο σε έναν τόπο, εκεί ο Θεός ευλογεί και δίνει και υλικές τροφές σαν ευλογία στους ανθρώπους αυτούς. Για να έρθει όμως και να βιωθεί αυτή η ευημερία, ο άνθρωπος περνάει από το στάδιο της ειλικρινούς μετάνοιας. Είναι σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο στην ελληνική γλώσσα που να λέει «Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης». Και σε αυτό το βιβλίο να αναφέρονται όλα αυτά συνοπτικά που απαντούν στα βιβλία. Γιατί σήμερα κάνουμε μία αναφορά σε κάθε ένα από τα βιβλία, ποια θεολογική ιδέα βλέπουμε και σε θεολογικό σχήμα, αλλά χρειάζεται συγκροτημένα να γραφτεί αυτό. Η μετάνοια λοιπόν είναι κάτι το οποίο πολύ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή και σήμερα. Ειλικρινούς μετάνοιας λέει. Ειλικρινής μετάνοια. Βλέπουμε ότι ρέπει η δική μας ανθρώπινη φύση προς την αγνωμοσύνη πολλές φορές. Και δεν είναι η μετάνοια αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ή έχουμε κάποια μετάνοια όταν περνάμε μια δυσκολία, αλλά μετά ξεχνάμε πάλι. Ξεχνάμε πολύ εύκολα το Θεό. Και επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση. Πώς προσδιορίζει ο προφήτης Ιωήλ τη μετάνοια? Ως επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό με όλη του την καρδιά. Με όλη μου την καρδιά. Είναι ωραίο όταν το ακούς από ανθρώπους αυτό. Να λένε εξ όλης της καρδίας τώρα θέλω να αγαπώ και της ψυχής και της διανοίας. Με όλη μου την καρδιά μετανιώνω για ό,τι έκανα και ξεκινάω μια καινούρια ζωή. Πώς φαίνεται αυτή η μετάνοια προς τα έξω? Με την προσευχή φαίνεται. Δεν πρόκειται δεν είναι ένα τυπικό μέρος η μετάνοια, αλλά εκφράζεται με την προσευχή. Αυτή η προσευχή δίνει την κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος έχει αυτό το μεγάλο που δεν το έχουν τα άλλα ζώα, δεν το έχουν η άλλη δημιουργία, αλλά μόνο ο άνθρωπος έχει δυνατότητα κοινωνίας με το Θεό. Όλα τα πλάσματα του Θεού, όλα τα δημιουργήματα των Θεό τον έχουν δημιουργό. Ενώ ο άνθρωπος τι τον έχει? Τον έχει πατέρα, πλάστη. Αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να κατανοήσουμε τα θεολογικά πετάγματα του προφητικού του λόγου. Δηλαδή, ήδη για την Παλαιά Διαθήκη και για το σημείο που βρίσκονται οι άνθρωποι λέει πολύ υψηλά νοήματα ο Ιωήλ. Μέσα από τα κείμενά του ζητά από τους ανθρώπους να νιώσουν εσωτερική συντριβή και συνέστηση των λαθών και ύστερα να αποφασίσουν τη μεταστροφή τους προς τον Θεό. Είναι βάση αυτό να καταλάβω πρώτα το λάθος. Είναι φοβερό ότι δεν ομολογούμε και το λάθος μας. Είναι πολύ σημαντικό να πατήσεις αυτό σαν βάση και να αρχίζεις να χτίζεις κάτι καινούριο. Επίσης, ο προφήτης μας μιλά για τη λατρεία, την θεωρεί κομβικό θέμα και είναι αυτή που ενώνει το λαό θρησκευτικά και εθνικά. Ναι, το βλέπετε κι εσείς. Θυμηθείτε πώς γινόμαστε τη Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο, με την Ανάσταση. Όλοι ένα πράγμα γινόμαστε. Συσπυρώνει τους ανθρώπους η κοινή πίστη. Πράγματι, αν το σκεφτούμε, όταν οι πιστοί πλησιάζουν το Θεό, έρχονται και μεταξύ τους κοντά. Θυμηθείτε τώρα το παράδειγμα ενός κύκλου. Είναι ένας κύκλος και ο καθένας από διαφορετική κατεύθυνση πηγαίνει προς το κέντρο που είναι ο Θεός. Πηγαίνοντας προς το κέντρο και μεταξύ τους οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Αν θέλεις πραγματικά να έρθεις με έναν άνθρωπο κοντά, θα κάνεις μαζί προσευχή. Θα κάνεις μαζί, θα έχεις κοινή λατρεία. Δεν ενώνει αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι το να πάω μαζί ένα ταξίδι μόνο αυτό ενώνει τις ψυχές. Ο Θεός ενώνει τις ψυχές. Η κοινή προσευχή, ο κοινός αγώνας ενώνει τις ψυχές. Θα πάμε να δούμε λίγο τώρα τα θεολογικά σημεία της προφητικής διδασκαλίας και θα τελειώσουμε με αυτά. Το πιο σπουδαίο και πιο γνωστό στη διδασκαλία του είναι αυτό το περί της έκχυσης του Πνεύματος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ο προφήτης βλέπει την κατάσταση της εποχής του και στηρίζει τους ανθρώπους στις κρίσιμες στιγμές, αλλά όπως είπαμε βλέπει και μακριά, βλέπει και τα έσχατα. Είπαμε ότι βλέπει τα δύο βουνά ενωμένα και την πρώτη έλευση του Κυρίου και τη δεύτερη, αλλά βλέπει, είναι και μέλος της κοινότητας στην οποία ζει. Ένα σημείο των εσχάτων, αυτό που θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι αυτή η έκκληση του Πνεύματος του Θεού στον περιούσιο λαό, η οποία και θα δημιουργήσει την ανακαίνισή του. Με τη μετάνοια του λαού θα δεχθεί το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, θα προσφέρει δηλαδή ο Θεός την ευλογία του. Πρόκειται για θεία δύναμη που δίνεται στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν πλέον να προφητεύουν. Είδατε εδώ, υπάρχει το χάρισμα της προφητείας, ομιλεί γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αλλά εδώ λέει θα δοθεί απλόχερα σε όλους. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση μαγική. Πώς θα δοθεί σε όλους? Δεν είναι μια κατάσταση κατάσταση μαγική, αλλά για μια εσωτερική αναμόρφωση του ανθρώπου όταν τον επισκέφτεται ο Θεός. Όταν επισκέφτεται ο Θεός τον άνθρωπο, τον κάνει και τον πλημμυρίζει χαρίσματα. Θέλοντας να κάνουμε μια τομή στο σήμερα, θα λέγαμε ότι μια λανθασμένη προσέγγιση του θέματος, και κοιτάξτε πώς έχει σημασία με το σήμερα αυτό που λέμε, γίνεται με τους αγιασμένους γέροντες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τους άλλους. Δηλαδή, τους πλησίαζαν οι άνθρωποι σαν να είναι κάποιοι μελλοντολόγοι που θα τους πούν τι θα πάθουν στο μέλλον, χωρίς οι ίδιοι να επιζητούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Χωρίς κόπο. Οι αγιασμένοι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αυτό που νόμιζαν. Σχεδόν δεν έλεγαν τίποτα όταν έβλεπαν τέτοια προσέγγιση και διάθεση. Τα χαρίσματα του Πνεύματος τα οποία τους δόθηκαν αποτελούσαν καρπό της ασκητικής τους πολιτείας, της καθαρότητας της καρδιάς τους και της αγάπης που ένιωθαν για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Όταν το χάρισμά τους πληροφορούσε για κάτι, αυτό γινόταν όχι για άλλο λόγο, αλλά για να αισθανθεί ο άνθρωπος στο σημείο που βρίσκεται, να πλησιάσει το Θεό και να χαρεί τη ζωή μαζί του. Αυτό λοιπόν που περιγράφει ο προφήτης Ιωήλ στο κείμενό του αφορά σε αυτή την υγιή κατάσταση. Ας δούμε πόσο εύστοχα μιλάει για το θέμα αυτό και ο καθηγητής κύριος Καλατζάκης. Ο Θεός, εκχέοντας το πνεύμα του επί πάσα σάρκα, δηλαδή σε κάθε μέλος του λαού του αδιακρίτους φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, κοινωνικού επίπεδου, επιθυμεί τη δημιουργία μιας κοινότητας πνευματοφόρων ανθρώπων, η οποία θα έχει πλήρη γνώση του Θεού και θα αποκτήσει την επικοινωνία της μαζί του. Αυτό δεν θυμίζει την Εκκλησία? Αυτό δεν είναι η Εκκλησία? Αυτό μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι η Εκκλησία? Είναι αυτό το ταμείο που συνεχώς προσφέρει χαρίσματα στους ανθρώπους, συνεχώς δίνει το Άγιο Πνεύμα και αγιάζει τον άνθρωπο μέσα από τα μυστήρια και ενώνει τους ανθρώπους σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα. Αυτό λοιπόν το γεγονός που αναφέρει εδώ ο Ιωήλ παραπέμπει στην Πεντηκοστή, στη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Δύο τελευταία θέματα που μπορούμε να σταθούμε είναι η ημέρα Κυρίου, τη χρησιμοποιεί ο προφήτης, και η κρίση των εθνών. Με το πρώτο τι λέει? Αναφέρεται στην εποχή του για την καταστροφή του τόπου από την επιδρομή των ακρίδων, έχουμε μία επιδρομή από ακρίδες οι οποίες κατέστρεψαν τον τόπο, και μάλιστα εδώ ο προφήτης λέει μέσα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε μία τέτοια κατάσταση, μία καταστροφή, μία φυσική καταστροφή, μία πανδημία, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Με μετάνοια, λέει μέσα, με νηστεία, με προσευχές. Αλλά και για την έσχατη ημέρα, κάνει αναφορά, είναι η μέρα της τελικής κρίσης. Ως προς την κρίση των εθνών, λέει, κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Όπως ο Ισραήλ κρίνεται σύμφωνα με τη συμπεριφορά του απέναντι στο Μωσαϊκό νόμο, που του παραχώρησε ο Θεός με τη Διαθήκη του Σινά, έτσι και τα έθνη αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη στάση τους μέσα στον έμφυτο ηθικό νόμο που τους αποκαλύπτεται με τη συνείδησή τους και τα καθιστά ικανά να διακρίνουν μεταξύ καλού και κακού, ορθού και εσφαλμένου. Αυτό αναφέρεται πάλι από τον προφήτη, από τον Απόστολο Παύλο. Εδώ φαίνεται μια σκέψη παύλιας θεολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί αιώνες αργότερα από τον Απόστολο Παύλο. Τι μας λέει δηλαδή εδώ, τι μας λέει ο προφήτης? Λένε κάποιοι, μα δεν είναι άδικος ο Θεός? Να, εδώ είμαστε ορθόδοξοι. Σε ένα άλλο μέρος, χώρο του κόσμου δεν μάθανε για την ορθοδοξία. Αυτοί πώς θα κριθούν στη δεύτερη παρουσία, στη δεύτερη παρουσία, και πώς θα κριθούμε εμείς, και ποια θα είναι τα κριτήρια, αφού δεν μάθανε τον νόμο? Εδώ απαντάει και λέει ότι ο Θεός έχει δώσει ένα δώρο στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Ποιο? Τη συνείδηση. Όταν πας να κάνεις κάτι κακό, απευθείας αυτό μιλάει σαν να είναι μια φωνή μέσα και λέει, μη το κάνεις, μη το πεις, μη το κλέψεις. Αυτός είναι έμφυτος νόμος. Πολλοί από τους ανθρώπους τον ακούν αυτό τον νόμο και άλλοι δεν τον ακούν καθόλου. Ο προφήτης μας, ο προφήτης Ιωήλ, βλέπετε ότι λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς εκτίμησαν το βιβλίο αυτό. Έσκυψαν και το υπομνημάτισαν, το ερμήνευσαν. Αυτό έκαναν λοιπόν ο Θεόδωρος Μόψου Εστίας, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύρου και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων. Στην πατρολογία του Μίνη, στους τόμους 66, 71, 81 και 93, μπορεί κάποιος να βρει όλη τη σχετική αναφορά που κάνουν οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς σχετικά με το βιβλίο αυτό. Σας απασχολήσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σήμερα με τον προφήτη Ιωήλ. Ο προφήτης Ιωήλ, το όνομά του δηλώνει ότι ένας είναι ο Θεός, και πράγματι ένας είναι ο Θεός, πολλές είναι οι χάρες του. Μακάρι όλα αυτά να μας ακουμπούν, να μας αφορούν και να προσπαθούμε όχι μόνο διανοητικά μέσα στη σκέψη μας αλλά και στην καθημερινότητά μας να εφαρμόζουμε πράγματα από αυτά που ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για να μιλήσουμε πάλι και την επόμενη φορά για κάποιον προφήτη και την προφητική του διδασκαλία.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Η προσευχή, όπως είναι γνωστό και όπως το έχουμε τονίσει σε πολλές ομιλίες τις οποίες κάνουμε εδώ στο Λίκνο, η προσευχή είναι ένα πραγματικά μυστήριο. Είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει, το λέει, ότι η προσευχή είναι στην ουσία ανθρώπου και Θεού. Η προσευχή είναι ένα πραγματικά μυστήριο. Πολλά είναι τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Η ίδια η Εκκλησία είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο και η προσευχή ένα τέτοιο μυστήριο. Για την προσευχή ομίλησε και ο Χριστός. Συνεχώς παρότρινε τους μαθητές του και τους ακροατές του να προσεύχονται. Και ιδιαίτερως εκείνο που βλέπουμε στην επιτόρους ομιλία, παρέδωκε την προσευχή το Πάτερ Ημών, η οποία λέγεται Κυριακή Προσευχή. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει μια ανάλυση της προσευχής αυτής του Χριστού, Πάτερ Ημών, ή όπως λέγεται Κυριακή Προσευχή, που η Εκκλησία την παρέλαβε και την έχει τοποθετήσει σε όλες τις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Ευχαριστία προς το τέλος, πριν κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Επομένως, η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, εννοώ την προσευχή την οποία μας δίδαξε ο Χριστός. Ανέλησα την προηγούμενη εκπομπή, επομένως, περίπου τα βασικά σημεία της προσευχής, μια μικρή ανάλυση όπως το παρουσιάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα όμως θα επιδιώξω να δω την ερμηνεία την οποία κάνει στην προσευχή αυτή στο Πάτερ Ημών ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας του 7ου αιώνος. Είναι εκείνος ο οποίος ομίλησε για τον Χριστό, για τις δύο φύσεις του Χριστού, για τις δύο θερίσεις του Χριστού, και είναι εκείνος ο οποίος καθόρισε ακόμη και την θεματολογία και την θεολογία της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Μεταξύ των άλλων τα οποία έγραψε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι και η ανάλυση, η ερμηνεία εις το Πάτερ Ημών. Βέβαια δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει κανείς σε μια μικρή εκπομπή όλο τον πλούτο της ερμηνευτικής αναλύσεως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, αλλά όμως θα τονίσω ένα συγκεκριμένο σημείο, ή μάλλον πώς στην αρχή ερμηνεύει αυτήν την Κυριακή προσευχή. Και συγκεκριμένα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέγει ότι η προσευχή αυτή που δίδαξε ο Χριστός, το Πάτερ Ημών, κρύπτει όλο το έργο του Χριστού. Δηλαδή η προσευχή, γράφει, είναι, περιέχει αίτηση αποκτήσεως όλων εκείνων των αγαθών που μας χάρισε ο Λόγος του Θεού με την κένωση της σαρκός του. Έχουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτό λέγεται κένωση της σαρκός. Το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε ανθρώπινη φύση και έγινε άνθρωπος. Επομένως, αυτή την προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός, αυτή την προσευχή, ή μάλλον αυτή η προσευχή, παρουσιάζει όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία μας έδωσε ο Χριστός με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, με το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, της κενώσεώς του. Και στη συνέχεια λέει ποια είναι τα αγαθά αυτά τα οποία φαίνονται καθαρά στην προσευχή αυτή την οποία είπε ο Χριστός. Είναι η θεολογία, η υιοθεσία με τη χάρη, η ισοτιμία με τους αγγέλους, η μέθεξη στην αιώνια ζωή, η δυνατότητα αποκαταστάσεως στην απαθή φύση, η κατάλυση του νόμου της αμαρτίας και τέλος καθαίρεση της τυραννίας του πονηρού που μας εχμαλώτησε με απάτη. Όλα αυτά φαίνονται μέσα στην προσευχή, όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και κυρίως ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής παρουσιάζει 7 τέτοια αγαθά, που εγώ θα μπορούσα, επεκτείνοντα λίγο τη σκέψη, να πω ότι δεν είναι απλώς 7 αγαθά, αλλά είναι τα 7 μυστήρια της πνευματικής ζωής, την οποία ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν τα αιτήματα αυτά της προσευχής μέσα από την προοπτική της ερμηνείας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Το πρώτο αγαθό, που είναι ένα μυστήριο, το πρώτο μυστήριο της πνευματικής ζωής, είναι η θεολογία. Όταν μιλάμε για θεολογία, εννοούμε το λόγο περί του Θεού, δηλαδή τι είναι αυτός ο Θεός. Και πού φαίνεται αυτό το αγαθό, αυτό το μυστήριο της θεολογίας? Είναι πρώτα στην επίκληση, «Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου». Είναι η επίκληση και είναι το πρώτο αίτημα. Το πρώτο αίτημα είναι το γεννηθήτω το θέλημά σου. Τι λέει ο Άγιος Μάξιμος για αυτό το γεγονός? Εδώ διδάσκει ο λόγος θεολογία. Δηλαδή ο λόγος του Θεού με τη σάρκωσή του διδάσκει τη θεολογία, αφού αποκαλύπτει τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, γιατί ολόκληρος ήταν ο Πατέρας και ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα μέσα σε ολόκληρο τον Υιό, ουσιωδώς και τελείως, και μέσα στη σάρκωση, χωρίς βέβαια αυτοί να σαρκωθούν. Αλλά ο μεν Πατήρ ευδοκούσε, το Άγιο Πνεύμα συνεργούσε και ο Υιός κατασκεύαζε τη σάρκωσή του και παρέμεινε με ζωή και νου ο Λόγος. Και δεν προσέλαβε κατ' ουσίαν τελείως τίποτε άλλο παρά αλληλοπεριχωρούμενος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, πραγματοποίησε την υποστατική ένωσή του με τη σάρκα από αγάπη στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα, και μαζί με την επίκληση, που είναι η θεολογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού με τη σάρκωσή του μας αποκάλυψε τον Πατέρα και μας αποκάλυψε τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Απεκάλυψε τι είναι ο Πατήρ και στη συνέχεια μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτό έγινε με την ενσάρκωση. Μας δίδαξε θεολογία. Ο πραγματικός θεολόγος είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, που μας αποκάλυψε τι είναι ο Πατέρας και τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Επίσης αποκάλυψε την ενότητα, την αλληλοπεριχώρηση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, γιατί μας είπε «Εγώ εν το Πατήρ και ο Πατήρ εν εμή». Μας αποκάλυψε το όνομα του Πατρός, δηλαδή «Το όνομά σου εγνώρισα», είπε ο Χριστός στην αρχιατική προσευχή. Επίσης μας αποκάλυψε αυτό το μέγα μυστήριο της θεολογίας, ο Πατήρ Ευδόκης, ο Λόγος σάρξε γένετο, και αυτό έγινε με την ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, ότι είναι ενωμένος ο Λόγος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, και ότι ενώθηκε η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου, έγινε υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό, και ότι αυτό έγινε από αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτή είναι η θεολογία. Και αυτό φαίνεται, όπως είπα προηγουμένως, στο Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Το δεύτερο μυστήριο που μας αποκάλυψε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του είναι η υιοθεσία, ότι ο άνθρωπος έγινε κατά χάριν Υιός του Θεού. Και αυτό φαίνεται από το αίτημα «Ελθέτω η βασιλεία σου». Πώς το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Μάξιμος? Λέγει «Προσφέρει υιοθεσία ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενσάρκωσή του, με το να χαρίσει την υπερφυσική και ουράνια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γέννηση και συνθέωση, η διαφύλαξη της οποίας εν Θεό και συντήρησή της απόκειται στην προαίρεση των ιδίων, οι οποίοι οφείλουν με γνήσια διάθεση να κρατήσουν τη χάρη που τους δόθηκε με την εργασία των εντολών και καλοποιήσουν με επιμέλεια πιο πολύ την κατά χάρη ομορφιά που τους χαρίστηκε». Εδώ τι σημαίνει? Είναι το μυστήριο της υιοθεσίας, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα που μας έστειλε, τότε γίναμε και εμείς Υιοί της Βασιλείας, ενωθήκαμε με τη Βασιλεία του Θεού και γίναμε κατά χάριν Υιοί του Θεού. Κατά φύσιν Υιός του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εμείς είμαστε κατά χάριν Υιοί του Θεού. Και πώς μας έκανε, μας δώρησε αυτή την υιοθεσία? Μας το δώρησε, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, με την υπερφύσιν γέννηση και τη συνθέωση, δηλαδή με μια άλλη γέννηση πέρα από τη γέννηση αυτή που μας έδωσαν οι γονείς μας, τη βιολογική γέννηση, με μια άλλη υπερφύσινη, υπερφυσική γέννηση και θέωση. Και βεβαίως αυτό έγινε με το Άγιο Βάπτισμα και με την όλη ζωή της Εκκλησίας. Μας τη χάρισε ως δώρο ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενσάρκωσή του. Και εμείς αυτή πρέπει να τη συντηρήσουμε. Και τη συντηρούμε με την προαίρεσή μας. Δηλαδή πρέπει στη συνέχεια, δώρο ήταν η κατά χάριν υιοθεσία, αλλά εμείς με την προαίρεσή μας θα πρέπει να την συντηρούμε συνεχώς. Δηλαδή θα πρέπει να κρατούμε μέσα στην καρδιά μας τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός με τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, και αυτό θα γίνει με την εργασία των εντολών. Δηλαδή όταν κανείς τηρεί τις εντολές του Χριστού, τότε δείχνει με την προαίρεση του ότι θέλει να κρατήσει μέσα του την υπερφυσική αυτή γέννηση και τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός. Και έτσι κατά κάποιον τρόπο κρατάμε με τη δική μας προαίρεση, με την προσπάθεια να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, κρατάμε αυτή την ομορφιά την οποία μας χάρισε ο Θεός με την υιοθεσία. Πάμε τώρα να δούμε το τρίτο μεγάλο αγαθό που μας δώρησε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του και φαίνεται στην προσευχή Πάτερ ημών και δείχνει το τρίτο μυστήριο της πνευματικής ζωής. Είναι η ισοτιμία με τους αγγέλους. Μας έκανε ισότιμους με τους αγγέλους. Και πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στο αίτημα «γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Τον παρακαλούμε, έτσι μας δίδαξε ο Χριστός, να γίνεται το θέλημά του Θεού όπως γίνεται στους ουρανούς. Άρα έχουμε μια ισοτιμία μας με τους αγγέλους. Τι γράφει και πώς το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Μάξιμος? Λέει: «Με την ενανθρώπιση του Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, τους ανθρώπους έκανε ισότιμους με τους αγγέλους. Όχι μόνο γιατί ειρηνοποίησε με το αίμα του Σταυρού του τα εν ουρανής και τα επί γης και κατήργησε τα πονηρά πνεύματα που είχαν σαν κατοικητήριο τη μεταξύ της γης και ουρανού περιοχή, ούτε μόνο γιατί πραγματοποίησε μια σταθερότητα με τα Θεία Δώρα στην ενότητα τη γιορταστική των ουρανίων δυνάμεων με τους επιγείους, αφού η ανθρώπινη φύση με ένα και απαράλλαχτο θέλημα με τις αγγελικές τάξεις ψάλλει μεγαλεία στη δόξα του Θεού, αλλά και γιατί μετά την εκπλήρωση όλης της σωστικής Θείας Οικονομίας ανελήφθη με το σώμα που προσέλαβε και έτσι ένωσε στην υπόστασή του τον ουρανό και τη γη. Με την ανάληψή του επίσης συνήψε τα αισθητά με τα νοητά, ενοποίησε σε ολόκληρη την κτιστή φύση σε όλες τις κτιστές διαστάσεις της, την οποία συνέδεσε με το Θεό, με την επίγνωσή του και με τις αρετές». Έτσι λοιπόν τώρα εδώ με το αίτημα που απευθύνουμε στο Θεό και λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης», δείχνει το άλλο μυστήριο, το άλλο αγαθό που μας χάρισε, την ισοτιμία με τους αγγέλους, γιατί ένωσε τους αγγέλους με τους ανθρώπους και επίσης κατήργησε τα πονηρά πνεύματα, διότι σύμφωνα με μια παλιά παράδοση την οποία εκφράζει και ο Απόστολος Παύλος, ονομάζονται τα πονηρά πνεύματα οι δαίμονες, εναέρια πνεύματα το οποίο είναι στους ουρανούς, άρα μεταξύ των αγγέλων και των ανθρώπων τα κατήργησε και έτσι ίνωσε τους ανθρώπους με το Θεό. Και βεβαίως το άλλο είναι ότι μας έκανε να γιορτάζουμε μαζί με τους αγγέλους, γιατί στη Θεία Λειτουργία κάνουμε αυτή την συλλειτουργία με τους αγγέλους. Η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης, αγγέλων και ανθρώπων, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και βεβαίως ακόμη σταθεροποίησε, μας έδωσε τη σταθερότητα με τα τίμια δώρα που μας έδωσε να έχουμε κοινωνία με τους αγγέλους και με την ανάληψή τους στους ουρανούς το σώμα του το ανέβασε ψηλά στους ουρανούς, εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός και υμνείται και το σώμα μαζί με την θεότητα το οποίο προσέλαβε ο Χριστός, υμνείται από τους αγγέλους και έτσι μας έκανε, μας έδωσε την ισοτιμία με τους αγγέλους να δοξάζουμε και εμείς στον ουρανό το Θεό. Και όπως φαίνεται αυτό στο βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος παρουσιάζει εκεί τους ανθρώπους, τους πρεσβυτέρους, τους 12-24 πρεσβυτέρους μαζί με τους αγγέλους να ψάλουν και να δοξολογούν το Θεό. Τέταρτο μεγάλο αγαθό και το οποίο είναι μυστήριο της πνευματικής ζωής είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η μέθεξη στη Θεία Ζωή. Δηλαδή μετέχουμε της Θείας Ζωής. Πώς φαίνεται αυτό? Στο άλλο αίτημα της προσευχής, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Σε παρακαλούμε να μας δώσεις τον άρτον των επιούσεων. Και φυσικά εδώ αναφέρεται τον ευχαριστιακό άρτο, και αυτό φαίνεται καθαρά από το ότι η Εκκλησία έβαλε την προσευχή το Πάτερ ημών λίγο πριν από τη Θεία Κοινωνία. Γιατί? Διότι αναφέρεται αυτό, τον Άρτο ημών των επίσεων δώσει μην σήμερον. Επομένως μας έδωσε να μετάσχουμε αυτή τη θεία ζωή με το σώμα του και το αίμα του. Τι λέγει ο Άγιος Μάξιμος? Λέει, ο Χριστός με την ενανθρώπισή του και με όλα τα αγαθά τα οποία πέρευσαν μεταδίδει θεία ζωή, κάμνοντας τον εαυτό του έτσι για να τρώγεται όπως αυτός γνωρίζει και αυτοί που έλαβαν από τον ίδιο αυτή την ωραία αίσθηση, ώστε με τη γεύση αυτής της τροφής να αναγνωρίζουν με πείρα αληθινή ότι αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος, που χορηγεί στους τρώγοντας αυτόν θείας ποιότητος βρώση για τη θέωσή τους, επειδή αυτός είναι και λέγεται αναντήρητα άρτος της ζωής και δυνάμεως. Εδώ φυσικά παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που προσφέρεται ο Χριστός προς βρώσιν και πόσιν. Και λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος, ο ίδιος κάνει τον εαυτό του με την ενανθρώπιση του, επειδή ακριβώς προσέλευε το ανθρώπινο σώμα, κάνει τον ανθρώπου, τον εαυτό του έτσι ώστε να τρώγεται, μας προσφέρεται σε εμάς. Και τι λέει? Δίνει πρώτα στους ανθρώπους την ωραία αίσθηση, δηλαδή καθαρίζεται η καρδιά με τη χάρη του Θεού, αποκτά ο άνθρωπος νοερά αίσθηση, και σε αυτούς που δίδει την νοερά αίσθηση αυτοί μετά κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και αναγνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι κοινός άρτος αλλά είναι το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού και μας προσφέρει αυτό τον άρτο της ζωής που είναι η βρώση η αληθινή. Άρα αποκτούμε τη μέθεξη της Θείας Ζωής. Στη συνέχεια υπάρχει το πέμπτο αίτημα ή μάλλον το πέμπτο αγαθό το οποίο μας έδωσε ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και αυτό είναι ένα μυστήριο της πνευματικής ζωής. Ποιο? Η αποκατάσταση στην απαθή φύση. Δηλαδή αποκατέστησε τη φύση μας στην πρώτη πτώσεως κατάσταση. Την καθάρισε και την ένωσε με τον εαυτό του, με τη θεότητά του. Ας δούμε, εδώ φαίνεται το μάλλον το χωρίο, το αίτημα «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Πώς το εξηγεί? Ο Χριστός αποκαθιστά στην προπτωτική κατάσταση την ανθρώπινη φύση, όχι μόνο γιατί σαρκούμενος τήρησε σε κατάσταση απαθίας και αγάπης την διάθεση της ψυχής απέναντι στους ανθρώπους, αφού ακόμα και απέναντι στους σταυρωτές του η διάθεση αυτή δεν άλλαξε καθόλου, αλλά το εναντίον μάλλον εγένετο. Προτίμησε αντί για τη ζωή του τον υπερόλον θάνατο, πράγμα που δείχνει το πάθος ως εκούσιο, βεβαιούμενον από τη φιλάνθρωπη διάθεση του Πάσχοντος Χριστού. Αλλά ο Χριστός ακόμη κατάργησε και την έχθρα, καρφώσας στο σταυρό το χειρόγραφο της αμαρτίας, που γι' αυτό η ανθρώπινη φύση ευρίσκεται σε άσποντο πόλεμο κατά του εαυτού της, και καλέσας τους μακράν και τους αγγείς, δηλαδή τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, δηλαδή αποσαφήνισε τον νόμο των εντολών δια των δογμάτων, έκτισε τους δύο νόμους σε ένα νέο άνθρωπο, ποιόν ειρήνην και αποκαταλάσσον ημάς διεαυτού το Πατρί. Εδώ λοιπόν λέει καθαρά ότι αυτό το μυστήριο είναι ότι αποκατέστησε ανθρώπινη φύση, δηλαδή η ανθρώπινη φύση αμάρτησε, έπεσε στην αμαρτία και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και προσλαμβάνει την καθαρή ανθρώπινη φύση και σε κατάσταση απαθίας. Και αυτό φαίνεται από το ότι δείχνει πολύ μεγάλη αγάπη στους ανθρώπους, ακόμη δε δίνει αγάπη, δείχνει αγάπη και σε αυτούς ακόμη τους σταυρωτές. Και καρφώνει την αμαρτία και την έχθρα, το διάβολο, την αμαρτία και την έχθρα επάνω στο σταυρό. Και έτσι λοιπόν η φύση την οποία προσέλαβε ο Χριστός την καθάρισε και με αυτήν την έννοια εμείς έχουμε τη δυνατότητα να λέμε και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, γιατί ήδη έχει καθαρθεί, είναι καθαρή η ανθρώπινη φύση, κατήργησε την αμαρτία, θέωσε την ανθρώπινη φύση και έδωσε το φάρμακο σε εμάς για να θεώσουμε και εμείς και να καθαρίσουμε τη δική μας ανθρώπινη φύση. Έπειτα έχουμε το έκτο αγαθό της ενανθρωπίσεως, που είναι και το έκτο μυστήριο της πνευματικής ζωής. Ποιο είναι? Η κατάλυση του νόμου της αμαρτίας. Δηλαδή καταργείται ο νόμος της αμαρτίας. Ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί: ομοίως ο Χριστός κατέστησε την ανθρώπινη φύση καθαρή από τον νόμο της αμαρτίας. Μη επιστρέψας καθόλου ειδονήν στην χάρη ημών σάρκωσή του. Γιατί η σύλληψη έγινε άσπορος υπερφυσικός, όπως και η γέννηση άφθορη και υπέρ την φύση. Ο τεχθής δηλαδή Θεός δυνάμωσε και πέραν της φύσεως τη μητέρα του στην διατήρηση της παρθενίας με τη γέννησή του, και έτσι ελευθέρωνε ολόκληρη τη φύση από την τυραννία του κυριαρχήσεντος νόμου της αμαρτίας. Εκείνους φυσικά που θέλουν να μιμηθούν τον εκούσιο θάνατό του με την έκρωση των αισθήσεων των επιγείς μελών, γιατί το μυστήριο της σωτηρίας δεν επιβάλλεται τυραννικός, αλλά ενεργείται σε εκείνους που θέλουν να σωθούν. Εδώ λοιπόν είναι το άλλο αγαθό και μυστήριο, που είναι η κατάλυση του νόμου της αμαρτίας. Πού φαίνεται, σε ποιο αίτημα? Στο επόμενο αίτημα, που λέει εκεί ότι και άφες ως και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Σε παρακαλούμε να μη μας οδηγήσεις στον πειρασμό. Οπότε με αυτήν την έννοια καταργεί και καταλύει τον νόμο της αμαρτίας, με το ότι καθάρισε την Παναγία, προσέλαβε απαθή φύση, καθαρή φύση από την Παναγία. Η Παναγία συνέλαβε τον Χριστό χωρίς ειδονή και χωρίς οδύνη, χωρίς να φθαρεί η παρθενία της, και αυτό δείχνει την κατάλυση του νόμου της αμαρτίας, γιατί ο νόμος της αμαρτίας γινόταν μέσα από την ειδονή και την οδύνη. Όταν κανείς πραγματοποιεί την ειδονή, τότε εισέρχεται δια της ειδονής η αμαρτία, και η οδύνη. Επίσης, όταν αισθάνεται την οδύνη, αμαρτάνει, διότι δυσανασκετεί προς το Θεό. Λοιπόν, η Παναγία γέννησε ανειδόνος, χωρίς ειδονή, ασπόρος και χωρίς φθορά της παρθενία της, και έτσι ο Χριστός και πέρα από αυτό ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας, γιατί όσοι συνδέονται μαζί του νεκρώνουν τα μέλη αυτών επί της γης, και έτσι καταργείται και ο νόμος της αμαρτίας. Και τέλος έχουμε το έβδομο αγαθό και μυστήριο, θα λέγαμε, της πνευματικής ζωής, που είναι η καθαίρεση της τυραννίας του πονηρού. Προηγουμένως είδαμε την κατάλυση του νόμου της αμαρτίας. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι περισσότερο. Εδώ καθαιρείται και η τυραννία του πονηρού του διαβόλου. Και είναι το τελευταίο αίτημα της προσευχής που λέει: αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Παρακαλούμε τον Θεό να μας ρίσει από τον πονηρό, γιατί ο ίδιος ενίκησε προηγουμένως και καθήρεσε την τυραννία του πονηρού. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: ο Χριστός πάλι καταργεί την τυραννία του πονηρού, που με απάτη εδούλωσε τον άνθρωπο, και τη σάρκα που νίκησε στο πρόσωπο του Αδάμ. Αυτήν προβάλλει ο Χριστός σαν όπλο, και με αυτή νικάει τον τύρανο. Για να αποδείξει την νικηθήσα προηγουμένως σάρκα για θάνατο, νικήτρια του νικητού του διαβόλου, τη σάρκα αυτή που διεύθυρε με το φυσικό θάνατο τη ζωή του Αδάμ. Η σάρκα του Χριστού έγινε στο διάβολο δηλητήριο, ώστε αυτός που είχε το βασίλειο του θανάτου να ξεράσει όλους εκείνους που με τη δύναμή του είχε καταπιεί. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή ο διάβολος με τον Όφη παρουσιάστηκε ως φίδι και απάτησε την Εύα και τον Αδάμ, εξυπάτησε την Εύα και τον Αδάμ και δούλωσε τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν η σάρκα νικήθηκε από τον διάβολο στο πρόσωπο των προβατόρων. Έρχεται τώρα ο Χριστός, προσλαμβάνει αυτή τη σάρκα, αυτό σώμα, την ανθρώπινη φύση καθαρή, και δια της σαρκός, της καθαρής σαρκός, τώρα τι κάνει? Δελεάζει το διάβολο και νικά το διάβολο, αυτόν ο οποίος ενίκησε προηγουμένως στον παράδεισο τον Αδάμ, Και έτσι η σάρκα αυτή του Χριστού έγινε δηλητήριο για το διάβολο. Γιατί όταν ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη, εκεί νίκησε τον θάνατο, το διάβολο, και έγινε δηλητήριο, και ο Άδης μετά έβγαλε, δεν μπορούσε να κρατήσει όλους εκείνους που ήταν οι προφήτες, οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη, και τους βγάζει έξω, και με αυτόν τον τρόπο ενικήθηκε και καθαρέθηκε μάλλον η τυραννία του πονηρού, η τυραννία του διαβόλου. Έτσι λοιπόν η προσευχή αυτή που μας δίδεξε ο Χριστός έχει όλα αυτά τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, και καταλήγει ο Άγιος Μάξιμος για να πει: η προσευχή αυτή το Πάτερ ημών είναι περιεκτική αιτήσεως, γιατί αναφέρεται η προσευχή αυτή σε πατέρα, σε όνομα πατέρα και σε βασιλεία, και παρουσιάζει πάλι το προσευχόμενο σαν Υιό κατά χάρη του Πατέρα, να ζει μια συμφωνία και ένα θέλημα του ουρανίου και του επιγείου κόσμου. Η προσευχή δίνει προσταγή να ζητάμε τον επιούσον άρτον, νομοθετεί την καταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων και συνδέει την ανθρώπινη φύση σε μια ενότητα με τη συγχώρηση μεταξύ αλλήλων, ώστε να μην διασπάται από τις διάφορες γνώμες. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουν ένα φυσικό θέλημα και όχι να έχουν το γνωμικό θέλημα, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει το γνωμικό θέλημα στην αμαρτία. Διδάσκει να παρακαλούμε για να μην πέσουμε σε πειρασμό από τον νόμο της αμαρτίας. Και τέλος η προσευχή περιέχει παρένεση να λυτρωθούμε από το πονηρό διάβολο. Είδατε τι μυστήρια κρύβει αυτή η προσευχή. Όλα τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, και μέσα περιέχει όλα τα αγαθά της Θείας Ενανθρωπίσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να προσευχόμαστε με αυτή την προσευχή, να τη λέμε συχνά και με φόβο και σεβασμό και με πολύ ταπείνωση, και να κατανοούμε τα νοήματα τα πνευματικά, γιατί έτσι ζούμε την πνευματική ζωή μέσα μας. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμανοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο, και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει, για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα, και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο, και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλοί και είτε ήταν ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί, ήτανε πολύ ταπεινοί, ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριο τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω στην συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουν πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λιγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας και μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα τέσσερα πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος, να γίνει μοναχός σε ηλικία 14

Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες, είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμής ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουράκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπαν ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσαν οι δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίς τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει η Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας τα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί τον νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοιά του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί τον νου του, έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον νου του με λόγια του Θεού, θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον νου του με έργα του κόσμου, κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά, αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή, αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε

0: νέα παιδιά να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή, γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Κήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και των μοναχών Νικήτα, που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση. Ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχότανε εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και το είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε: δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους εις την καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάρια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες νηστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε, όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος, ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας, και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο, δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός, δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλίσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε, και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του εισηγαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσοκολλίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζουν ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε ήδη προγνώριζε και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων, αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013, μια πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε συντομία το βίο του και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα τον γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεσμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως Κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το είπε το Πάτερ, άντε, λοιπόν, αφού επεμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, Πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απήντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε. «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία. Νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? «Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. «Γιατί άφησες το γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε?» «Αυτό που μου είπε δεν βγήκε». Δεν έγινε. «Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου». Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. «Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε?» είπε το όνομά του. «Πόσο χρόνο είσαι?» Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. «Και έχεις 10 χρόνια μοναχός?» Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. «Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι?» «Ναι». «Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες?» Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιείται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από τον Γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του Γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο Γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει, ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υποκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό, έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στηρίζει και σαν παιδάκι, δεν στηρίζεται τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σ' αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου, έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο κάθε ένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί? Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς, και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τις δυσκολίες μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι το κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως στις διαθέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσει η ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω? Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια. Μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώτης. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στερεογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε την στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορούσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκητος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και βαροβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια αδιέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας, γιατί μένει αργός ο νους, και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό. και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα, την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποίησες όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να του έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός είπαμε είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμού μας ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πώς νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ πολύ κάρβονα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ, ψουφ, αριστερά, δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε για αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήτανε τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήρι σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου: «Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα». Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε. Μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε, πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε τη διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον Αδεβό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και αποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς, με κέντρο της ζωής μας στον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο ραδιοφωνικό διαδικτυακό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία των δύο πατέρων, του πατρός Γερμανού και του Αβά Κασσιανού, με τον Αβά Μωυσή, πάνω στο θέμα των λογισμών, για να περάσουμε στη συνέχεια σε μια νέα συνάντηση που είχαν οι δύο αυτοί συμμοναστές και συνοδοιπόροι στην έρημο της Αιγύπτου με τον Αβά Πινούφριο, και το θέμα της ταπείνωσης το οποίο συζήτησαν μαζί τους. Αρχίζουμε με μία ερώτηση που υπέβαλε ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Μωυσή. Η βασική αιτία, ερωτά ο πατήρ Γερμανός, που ευθύνεται για την ντροπή η οποία μας παροτρύνει να κρατήσουμε κρυφούς τους λογισμούς μας, προέρχεται από γεγονότα όπως αυτό εδώ που κάποτε ακούσαμε. Στη Συρία ζούσε ένας μοναχός που όλοι τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν περισσότερο από κάθε άλλον γέροντα. Όταν όμως ένας αδελφός πήγε κάποτε να του εξομολογηθεί με όλη του την απλότητα τους λογισμούς που τον βασάνιζαν, δεν βρήκε τίποτα καλύτερο αυτός ο γέροντας να του πει από το να επιτιμήσει με οργή τον μοναχό για το σφάλμα του. Τέτοιου είδους παραδείγματα μας κάνουν να κρύβουμε τους κακούς λογισμούς και να ντρεπόμαστε να τους αναφέρουμε στους γέροντες. Κάνοντας όμως έτσι, εκθέτουμε τον εαυτό μας και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θεραπευτούμε. Απαντά ο Αβάς Μωυσής. Οι νέοι μοναχοί δεν έχουν όλοι τον ίδιο ζήλο, τη φρονιμάδα και την αρετή. Πολύ περισσότερο όμως δεν βρίσκουμε στους γέροντες τον ίδιο βαθμό τελειότητας και βιωμένης αρετής. Έτσι λοιπόν, αυτό που χαρακτηρίζει τον αληθινό πλούτο των γερόντων δεν είναι τα άσπρα τους μαλλιά, αλλά ο ζήλος που έχουν αυτοί επιδείξει κατά τη νεότητά τους και ακόμα οι κόποι που έχουν υπομείνει. Πάνω σε αυτό σοφός Σολομώντας λέει, «Αν τίποτα δεν μάζεψες στα νιάτα σου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γυρατιά σου?» Και επίσης, αυτό που φέρνει τιμή στα γυρατιά δεν είναι τα πολλά χρόνια. Η φρόνηση στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από τα άσπρα του μαλλιά και η άμεμπτη ζωή του μετράει πιο πολύ από τη μεγάλη ηλικία. Οι γέροντες οι οποίοι διαθέτουν μόνο χρόνια ζωής και άσπρα μαλλιά δεν είναι αυτοί που πρέπει να μιμούμαστε στη ζωή μας, ούτε εκείνοι των οποίων τις συμβουλές πρέπει να εμπιστευόμαστε και να ακολουθούμε. Τέτοιου είδους σεβασμό πρέπει να αποδίδουμε μόνο σε αυτούς τους γέροντες που ξέρουμε ότι έζησαν κατά τη νεότητά τους άμεμπτη και άξια κάθε σεβασμού ζωή και κυρίως ότι αυτοί ποδηγετήθηκαν όχι από υπερήφανο πνεύμα αλλά κάτω από τις παραδόσεις των γερόντων. Αλίμονο όμως. Οι περισσότεροι γερνούν μέσα στη χλιαρότητα και στη ραθυμία που τους διακατήχε από τα εφηβικά τους ακόμη χρόνια και ζητούν να επιβληθούν και να κατευθύνουν τους νεότερους με βάση όχι την εμπειρία της ζωής τους αλλά με μοναδικό προσόν τους τον αριθμό των χρόνων τους. Σε αυτούς λοιπόν πολύ σωστά απευθύνεται εκείνο που ο Κύριος λέει με το στόμα του προφήτη Οσιέ. Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, αλλά αυτός δεν το νιώθει. Άσπρισαν τα μαλλιά του, αλλά αυτός δεν το κατάλαβε. Λέω λοιπόν ξεκάθαρα, συνεχίζω αβάσμο εσείς, ότι εκείνο που κάνει έναν τέτοιον αμελή γέροντα να γίνεται για τους νέους παράδειγμα άξιο προς μίμηση, δεν είναι η αξιοσέβαστη ζωή του, ούτε ο ζήλος των νέων μοναχών, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό ιδανικό του, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο ο αριθμός των χρόνων της ζωής του. Εκμεταλλεύεται ο υποκριτής εχθρός τα λευκά μαλλιά αυτών των ανθρώπων για να ξεγελάσει τους νέους, παρουσιάζοντάς τα σαν σημείο και ένδειξη μιας κάποιας αυθεντίας. Με τη μεγάλη του ικανότητα ο πονηρός εποφελείται από παραδείγματα τέτοιων αδόκιμων γερόντων για να ρίξει και να παγιδεύσει ακόμα και αυτούς που είτε παρακινούμενοι από άλλους είτε υπακούοντας στο κάλεσμα της καρδιάς τους έχουν μπει στο μονοπάτι της τελείωσης. Η διδασκαλία τέτοιων γερόντων και οι κανόνες που διέπουν τη ζωή τους γίνονται για τον εχθρό μέσο για να οδηγήσει αυτές τις ταλέπορες ψυχές των νέων μοναχών σε ολέθρια χλιαρότητα ή σε θανάσιμη απελπισία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα σχετικό με αυτό που σας λέω, αλλά θα αποσιωπήσω το όνομα ώστε να μην πέσουμε κι εμείς στο λάθος αυτού του ερημίτη για τον οποίο μιλούσαμε πριν, ο οποίος φανέρωσε τα σφάλματα που του εξομολογήθηκε ένας αδελφός. Περιορίζομαι λοιπόν στα γεγονότα για να σας προσφέρω με αυτά ένα χρήσιμο μάθημα. Ένας γέροντας πολύ γνωστός μου δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη ενός νέου μοναχού, ο οποίος δεν ήταν και από τους χλιαρούς, αλλά θέλησε να συμβουλευτεί τον γέροντα επειδή ήθελε να προοδεύσει πνευματικά και να βρει θεραπεία για τα πάθη του. Ο μοναχός αυτός εξομολογήθηκε απλά και είπε ότι βασανιζόταν από το κεντρί της αρχικής επιθυμίας και από το πνεύμα της πορνείας. Είχε την ελπίδα αυτός ο αδελφός

αυτές οι κατηγορίες που απίφθηνε ο γέροντας στον νέο μοναχό τον πλήγωσαν κατάκαρδα. Βγήκε από το κελί του γέροντα πιασμένος στα δίχτυα της πιο μαύρης απελπισίας και της πιο θανάσιμης θλίψης. Μέσα στο βούλιαγμα που τον έριξε η λύπη, παραιτήθηκε από τη σκέψη της θεραπείας του πάθους του και άρχισε να σκέπτεται πώς να το ικανοποιήσει. Ήταν απορροφημένος από αυτή τη σκέψη όταν συνάντησε στο δρόμο του τον Αββά Απολλό, τον πιο προχωρημένο πνευματικά γέροντα της περιοχής.

από τη συντριβή που εικονιζόταν στο πρόσωπο του μοναχού. Ο γέροντας Απολλό κατάλαβε την οδύνη του και τη βίαιη μάχη που διεξαγόταν σιωπηλά στα βάθη της ψυχής του. Τον ρώτησε τότε επίμονα για την αιτία της τόσο μεγάλης ταραχής του. Ο μοναχός δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ο Αββάς Απολλό αμέσως κατανόησε τι μπορούσε αυτό να σημαίνει. Δεν ήταν ασφαλώς χωρίς λόγο το ότι του έκρυβε ο μοναχός την αιτία της θλίψης του, η οποία άλλωστε προδιδόταν από την έκφρασή του. Τότε ο γέροντας Απολλό προχώρησε σε απανωτές ερωτήσεις για να εξακριβώσει την αιτία αυτού του κρυφού πόνου. Ο νεαρός μοναχός πιάστηκε στα δίχτυα των ερωτήσεων και τέλος τα εξομολογήθηκε όλα. Ο μοναχός είπε ότι επειδή σύμφωνα με τη γνώμη του γέροντα, τον οποίο συμβουλεύτηκε, ήταν ανάξιος να φέρει το σχήμα του μοναχού και επειδή δεν υπήρχε πια τρόπος για αυτόν να χαλιναγωγήσει τις παραφορές της σάρκας του, ούτε να βρει από κάπου αλλού γιατριά στον πειρασμό του, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει πια τη μοναχική ζωή και να γυρίσει στον κόσμο για να παντρευτεί. Ο Αββάς Απολλό άρχισε τότε να τον παρηγορεί απαλά, με λόγια γεμάτα τρυφερότητα. Του είπε ότι την ίδια διέγερση και τις ίδιες επιθέσεις του πάθους είχε και αυτός καθημερινά και κατέληξε. «Δεν πρέπει λοιπόν να πέφτουμε στην απελπισία, ούτε να εκπλητόμαστε από την βιαιότητα του πειρασμού. Εξάλλου, δεν είναι τόσο οι προσπάθειές μας που μας χαρίζουν την νίκη, όσο η ευσπλαχνία και η χάρη του Θεού». Ζήτησε μετά ο γέροντας από τον νέο μοναχό την αναβολή της επιστροφής του στον κόσμο μόνο για μια ημέρα και τον παρακάλεσε να ξαναγυρίσει στο κελί του, ενώ ο ίδιος κατευθύνθηκε με γρηγοράδα προς το κελί του γέροντα που είχε δεχθεί πριν την εξομολόγηση του νέου μοναχού. Καθώς πλησίαζε προς τα εκεί, άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα και με υψωμένα τα χέρια λέγοντας «Κύριε, εσύ μόνο επιβλέπεις με σπλαχνικό βλέμμα και γνωρίζεις τις δυνάμεις του καθενός, αλλά και την αδυναμία της φύσης μας. Εσύ μόνος επίσης γνωρίζεις να χορηγείς με τρόπο μυστικό τα κατάλληλα φάρμακα. Κάνε, σε παρακαλώ Κύριε, να μεταφερθεί ο πειρασμός του νέου αυτού μοναχού στην ψυχή τούτου του γέροντα, για να μάθει έτσι, έστω και στα γεράματά του, να συγκαταβαίνει στην αδυναμία όσων θλίβονται και να συμπονά την αστάθεια της νεότητας». Καθώς τελείωνε τη θερμή αυτή προσευχή, βλέπει ξάφνου ένα απέσιο και αποκρουστικό «ον», όρθιο μπροστά στο κελί του γέροντα, να εκτοξεύει εναντίον του πύρινα βέλη. Ο γέροντας, μετά από αυτή την προσβολή, βγήκε αμέσως από το κελί του και άρχισε να τρέχει σαν μεθυσμένος και παράφρονας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από το κελί, ανίκανος να παραμείνει πλέον μέσα σε αυτό. Στο τέλος, πήρε με γοργό βήμα τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει πριν ο νέος μοναχός για να επιστρέψει στον κόσμο. Ο Αββάς Απολλό τον παρατήρησε και τον είδε να μοιάζει με παράφρονα άνθρωπο που βασανίζεται από την τρέλα του. Κατάλαβε ότι τα βέλη του δαίμονα τον είχαν χτυπήσει και του είχαν προξενήσει αυτή την παραφροσύνη και την αναστάτωση των αισθήσεων, τη φωτιά εκείνη που τον έκαιγε βίαια και ανυπόφορα. Τον πλησίασε τότε ο Αββάς Απολλός και του είπε «Πού τρέχεις έτσι, γέροντα?»
τι σε αναγκάζει να ξεχάσεις τη σοβαρότητα που αρμόζει στην ηλικία σου και να κινείσαι σαν παιδί τρέχοντας πέρα δόθε? Συγχυσμένος από τις τύψεις της συνειδήσεώς του και από το αισχρό πάθος που τον αναστάτωνε, ο γέροντας σκέφτηκε ότι ο Αββάς Απολλώ είχε καταλάβει τη φωτιά που τον έκαιγε. Βλέποντας λοιπόν ότι είχε ξεσκεπαστεί το μυστικό της ψυχής του, δεν τόλμησε να απαντήσει. Τότε ο Αββάς Απολλώ του είπε: «Γύρισε γέροντα στο κελί σου και μάθε ότι ο δαίμονας μέχρι τώρα σε έχει αγνοήσει και δεν σε έχει θεωρήσει ως κάτι αξιόλογο για να ασχοληθεί μαζί σου. Ασφαλώς δεν έχει υπολογίσει καθόλου ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι με την πνευματική πρόοδο και τις άγιες επιθυμίες τους τον ερεθίζουν και τον προκαλούν να τους πολεμάει συνεχώς. Γιατί μετά από τόσα χρόνια μοναχικής ζωής δεν κατάφερες να αντιμετωπίσεις ένα και μοναδικό βέλος που εκτόξευσε εναντίον σου ο εχθρός. Και όχι μόνο δεν μπόρεσες να το αποκρούσεις, αλλά δεν κατάφερες ούτε καν να αναβάλεις την εκπλήρωση της επιθυμίας σου, έστω και για μία μόνο ημέρα. Ο Κύριος επέτρεψε να προσβληθείς από τον ίδιο πειρασμό που έπληξε τον αδελφό, ώστε έστω και στο τέλος της ζωής σου να μάθεις από την πείρα σου να συμπονάς και να συγκαταβαίνεις στις αδυναμίες της νεαρής ηλικίας. Πώς το έκανες αυτό? Δέχτηκες την εξομολόγηση ενός νεαρού μοναχού που είχε πέσει στη δαιμονική παγίδα. Και εσύ, αντί να του ελαφρώσεις τον κόπο με τις συμβουλές και την αγάπη σου, τον τσάκισες και τον έριξες στο βάραθρο της απελπισίας και με αυτή στα χέρια του εχθρού. Και αν αυτός είχε χαθεί, θα ήσουν ασφαλώς εσύ η αιτία. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα είχε κηρύξει εναντίον το διάβολος που μέχρι τώρα απαξίωνε να επιτεθεί και σε εσένα κατά τον ίδιο τρόπο ένα τόσο βίαιο πόλεμο, αν δεν διέβλεπε με ζηλόφθονο μάτι τη μελλοντική πρόοδο αυτής της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έσπευσε να προλάβει να καταστρέψει με τα πύρινα βέλη του τα σπέρματα της αρετής που διέκρινε σε αυτόν τον νέο μοναχό. Χωρίς καμιά αμφιβολία, τον έκρινε πιο δυνατό από σένα, αφού πίστεψε ότι άξιζε τον κόπο να του επιτεθεί με τέτοια ένταση. Μάθε λοιπόν, μετά από τη δική σου εμπειρία, να συμπάσχεις και να συμπονάς όσους δοκιμάζονται και να μην ρίχνεις στο βάραθρο της απελπισίας εκείνους που κινδυνεύουν, αλλά και ούτε να τους εξοργίζεις με τη σκληρότητα των λόγων σου. Μάθε να στηρίζεις μάλλον αυτούς που βρίσκονται σε πειρασμό με την παρηγοριά του γλυκού λόγου και της τρυφερότητας. Έτσι θα συμμορφωθείς με την εντολή που μας έδωσε ο σοφός Σολομώντας, που είπε: «Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα σύρονται προς το θάνατο και σώσε αυτούς που τους πάνε για να τους σφαγιάσουν». Και επιπλέον θα ακολουθήσεις αυτό που μας είπε ο Κύριός μας: «Το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει, το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει». Να ζητήσεις από τον Κύριο τη χάρη ώστε να αξιωθείς και εσύ να ψάλεις με πίστη και ειλικρίνεια εκείνο που είπε ο προφήτης Ισαΐας: «Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα έμπειρου εκπαιδευτή για να μπορούν τα λόγια μου να εμψυχώνουν τον κουρασμένο». Κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να υπομείνει τις προσβολές του εχθρού, ούτε να καταστήλει τη φλόγα της σαρκικής επιθυμίας που καίει μέσα μας σαν φωτιά, την οποία η ίδια η φύση μας τη συντηρεί,
αν η χάρη του Θεού δεν επισκίεζε και δεν προστάτευε σαν οχυρό την αδυναμία μας.

Τώρα ο Κύριος οικονόμησε με τη φιλάνθρωπη πανσοφία του τη σωτηρία αυτής της ψυχής. Απελευθέρωσε ο Θεός αυτόν τον νέο από ένα τόσο φοβερό πειρασμό. Δίδαξε παράλληλα εσένα σε πιο ακραίο σημείο μπορεί να φτάσει μερικές φορές ο πειρασμός και ποιο καθήκον έχουμε να συμπονούμε αυτούς που βρίσκονται στη δύσκολη αυτή ώρα. Ας ενώσουμε λοιπόν τις προσευχές μας για να οικετεύσουμε τον Θεό να δώσει τέλος σε αυτή τη δοκιμασία που επέτρεψε να βρεθείς για να αποκομίσεις από αυτήν μεγάλη ωφέλεια. Γιατί αυτός πληγώνει, αλλά δένει την πληγή. Χτυπάει, αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Ας τον παρακαλέσουμε να επιβλέψει σε μας και με την δροσιστική άβρα του Πνεύματός του, του Αγίου, να αποδυναμώσει τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου, από τα οποία επέτρεψε μετά από δικό μου αίτημα να πληγωθείς. Μία και μόνο προσευχή του γέροντα Απολό ήταν αρκετή. Ο Κύριος πήρε από τον αδιάκριτο γέροντα τον πειρασμό με την ίδια ταχύτητα που είχε επιτρέψει πριν να τον προσβάλλει. Αυτό το γεγονός μας διδάσκει με σαφήνεια ότι όχι μόνο δεν πρέπει να μεμφόμαστε τους αδελφούς μας για τις αμαρτίες τους, τις οποίες αυτοί μας αποκαλύπτουν, αλλά και ούτε να περνάμε απαρατήρητους τους πόνους τους και τους πειρασμούς τους, ακόμα και τους πιο ασήμαντους. Δεν πρέπει λοιπόν η ελαφρότητα ενός μόνο ή και μερικών, των οποίων τα λευκά μαλλιά εξυπηρετούν τα σχέδια του εχθρού για να ξεγελάσει τους νέους, να μας κάνει να βγούμε από την οδό της σωτηρίας που προαναφέραμε, ούτε να μας απομακρύνει από τη διδασκαλία των πατέρων μας. Πετώντας λοιπόν το πέπλο με το οποίο η ψευτοντροπή μας θα ήθελε να καλύψει όσα συμβαίνουν μέσα μας, ας τα φανερώσουμε όλα στους γέροντές μας. Ας αναζητήσουμε κοντά τους με πλήρη εμπιστοσύνη το φάρμακο για τα τραύματά μας, καθώς και ζωντανά παραδείγματα Αγίας Βιωτής. Σε αυτούς θα βρούμε βοήθεια και όφελος τότε μόνο όταν εγκαταλείψουμε τελείως τη δική μας κρίση και την πίστη στο λογισμό μας. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη συνομιλία που είχαν οι δύο πατέρες, ο Αββάς Κασσιανός και ο πατήρ Γερμανός, με έναν άλλο μεγάλο γέροντα της ερήμου, τον Αββά Πινούφριο. Αρχίζει αυτή την συνάντηση με τον Αββά Πινούφριο ο Αββάς Κασσιανός με αυτά τα λόγια. «Αν λέγει, αδελφοί, θα σας ανέφερα τις διδαχές του Αββά Πινούφριου πάνω στο θέμα της μετάνοιας, παραλείποντας να σας μιλήσω συγχρόνως και για την ταπείνωση αυτού του έξοχου και πραγματικά μοναδικού ανθρώπου, θα είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι αλήθεια ότι έχω αναφερθεί», συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, «με λίγα λόγια σε αυτό το θέμα, στο τέταρτο βιβλίο των κανονισμών, το οποίο έχει τίτλο «Για την εκπαίδευση αυτών που εγκατέλειψαν τον κόσμο». Δεν θα έπρεπε όμως, από φόβο μήπως κουράσω όλους εσάς, να σας μιλήσω και για το σκοπό της αποταγής. Γιατί ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που θα διαβάσουν αυτήν εδώ την ομιλία και θα την ακούσουν άλλοι, δεν θα έχουν υπόψη τους όσα έχω καταγράψει στο βιβλίο που ανέφερα πριν, και έτσι να μειωθεί το κύρος της διδασκαλίας του Αββά Πινούφριου, εφόσον ο αναγνώστης ή ο ακροατής θα αγνοεί την αξία αυτού που την προσφέρει. Ο Αββάς Πινούφριος ήταν ιερομονάχος
και ηγούμενος ενός μεγάλου μοναστηριού που βρισκόταν κοντά στην Πανεφό, μια πόλη της Αιγύπτου. Οι αρετές και τα θαύματα που επιτελούσε ο Αββάς Πινούφριος τον είχαν κάνει ονομαστό σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Οι άνθρωποι τον τιμούσαν τόσο πολύ, ώστε ο Αββάς Πινούφριος έφτασε να πιστεύει ότι με την δόξα και τους επένους που δεχόταν από τους ανθρώπους είχε ήδη εισπράξει τους καρπούς των κόπων του. Ο φόβος λοιπόν, μήπως η μάταιη και ανώφελη τιμή των ανθρώπων που του ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη και ενοχλητική, του στερούσε τους καρπούς της αιώνιας ζωής, τον έκανε να φύγει κρυφά από το μοναστήρι του και να καταφύγει στην πιο απόμακρη περιοχή όπου ασκούνταν οι τιβενισιώτες μοναχοί. Ο Αββάς Πινούφριος δεν αναζήτησε βέβαια την απομόνωση της ερήμου και την ησυχία για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, καθώς βλέπουμε να κάνουν πολλές φορές με αλαζονική έπαρση κάποιοι αδόκιμοι μοναχοί, οι οποίοι φεύγουν γιατί δεν θέλουν πια να υπομένουν τον κόπο της υπακοής μέσα στο κοινόβιο. Ο Αββάς Πινούφριος διάλεξε και πάλι το ζυγό της κοινοβιακής ζωής και εγκαταδίωσε σε αυτό το φημισμένο μοναστήρι των Τιβενισιωτών. Φόρεσε ρούχα κοσμικού ανθρώπου από φόβο μήπως τον προδώσει η ενδυμασία του μοναχού και μετά χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού. Οι πατέρες εκεί τον άφησαν, όπως συνήθιζαν, πολλές μέρες να περιμένει. Εκείνος έκλαιγε και έβαζε μετάνοια σε όλους, υπομένοντας κάθε περιφρονητικό λόγο που εξτόμιζαν εναντίον του, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν τη γνησιότητα της επιθυμίας που είχε για να μείνει στο μοναστήρι. Ο λόγος που σε κάνει να θέλεις την καλογερική τώρα, στα γεράματά σου, του έλεγαν, δεν είναι ο ζήλος σου για τη μοναχική ζωή, αλλά η ανάγκη να βρεις γεροκομείο προς διατροφή. Τελικά όμως, μετά από μερικές ημέρες τον δέχτηκαν. Υπήρχε εκεί ένας νεαρός αδελφός, στον οποίον είχαν αναθέσει το διακόνημα του Κυπουρού. Σε αυτόν παρέδωσαν τον Αββά Πινούφριο για βοηθό του. Ο Αββάς Πινούφριος εκτελούσε όλα όσα τον πρόσταζε ο προϊστάμενός του και όσα επίσης απαιτούσε το διακόνημά του με άγια ταπείνωση και προκαλούσε σε όλους τον θαυμασμό. Επιπλέον, εποφελείτο και από τη νύχτα για να εκτελέσει κρυφά ορισμένες αναγκαίες εργασίες, τις οποίες απέφευγαν να κάνουν οι άλλοι μοναχοί επειδή τις βαριούνταν ή τις συχαίνονταν. Βλέποντας το πρωί οι αδελφοί ότι είχε ήδη γίνει μια δουλειά τόσο πολύ χρήσιμη, έμεναν κατάπληκτοι και απορούσαν για το ποιος άραγε την είχε κάνει. 3 χρόνια περίπου κύλησαν μέσα σε αυτό το μόχθο και σε αυτή την ταπεινή υποταγή, την οποία ο Αββάς Πινούφριος είχε τόσο ποθήσει. Συνέβη τότε να έλθει τυχαία στη Μονή ένας ξένος αδελφός που γνώριζε τον Αββά Πινούφριο και που είχε φύγει και αυτός από την ίδια περιοχή της Αιγύπτου από όπου προερχόταν και ο Αββάς. Αυτός λοιπόν ο μοναχός τον αναγνώρισε αμέσως χωρίς κόπο, αλλά τα ρούχα που φορούσε και το τόσο ταπεινό διακόνημά του τον έκαναν να διστάζει για κάποιο διάστημα να τον πλησιάσει. Όταν όμως κάποια μέρα τον παρατήρησε καλά στο πρόσωπο, όλες οι αμφιβολίες του διαλύθηκαν και έπεσε αμέσως στα πόδια του. Στην αρχή το γεγονός αυτό προκάλεσε σε όλη την αδελφότητα κατάπληξη, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε πόνο όταν ο ξένος αδελφός ανήγγειλε το όνομα εκείνου στον οποίο αυτός με τόση ευλάβεια είχε βάλει μετάνοια και του οποίου η φήμη της αγιότητας τον είχε κάνει γνωστό και στα δικά τους μέρη. Οι μοναχοί ήταν απαρηγόρητοι
που είχαν αναθέσει τόσο ευτελείς εργασίες σε έναν άνθρωπο τέτοιας αξίας και ο οποίος ήταν επιπλέον τιμημένος με το αξίωμα της ιεροσύνης. Παρόλα αυτά, ο Αββάς Πινούφριος έχινε άφθονα δάκρυα και απέδιδε στο φθόνο του διαβόλου την ατυχή συγκυρία που τον έκανε να προδοθεί και έτσι να φανερωθεί ποιος πραγματικά ήταν. Οι αδελφοί, περιτυχίζοντάς τον σαν τιμητική φρουρά, τον συνόδευσαν πίσω στο μοναστήρι του, αλλά και εκεί έμεινε και πάλι για πολύ λίγο, ενοχλημένος για μια ακόμα φορά από τις τιμές που το απέδιδαν για το αξίωμα που είχε και για τη θέση του ηγουμένου που του ξαναέδωσαν. Έφυγε κρυφά και πέρασε στην Παλαιστίνη, που είναι επαρχία της Συρίας. Εκεί έγινε δεκτός ως δόκιμος και αρχάριος στο μοναστήρι που εμείς ήμασταν. Μετά από την κατάταξή του, στις τάξεις των δοκίμων, ο ηγούμενος έδωσε εντολή να μείνει μαζί μας, στο κελί μας. Αλλά ούτε και εκεί οι αρετές του και η αξία του μπόρεσαν να μείνουν για πολύ κρυφές. Αφού αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με τον ίδιο τρόπο, όπως παλαιότερα, οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά στο μοναστήρι του, με τις πιο μεγάλες εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής. Έτσι αναγκάστηκε τελικά να δεχθεί να παραμείνει στη θέση του ηγουμένου

όταν λίγο καιρό αργότερα η επιθυμία μας να διδαχθούμε από τη σοφία των πατέρων της ερήμου μας παρακίνησε να φτάσουμε στην Αίγυπτο, αρχίσαμε με αισθήματα απέραν του σεβασμού να τον αναζητάμε, λαχταρώντες πότε θα τον συναντήσουμε. Κάποτε τον βρήκαμε. Μας δέχτηκε και τους δύο, και εμένα, τον Κασιανό και τον αδελφό μου Γερμανό, με πολλή ευγένεια και αγάπη. Μας τίμησε μάλιστα τόσο σαν παλαιοί συγκάτοικοι που ήμασταν, ώστε μας φιλοξένησε, όπως εμείς είχαμε παλαιότερα κάνει, στο δικό του κελί, το οποίο το είχε κτίσει στην πιο απόμερη γωνιά του κήπου. Εκείνη την ημέρα γινόταν η επίσημη είσοδος στις τάξεις των μοναχών ενός νέου που είχε κοινοβιάσει εκεί. Ο Αββάς Πινούφριος λοιπόν απίφθινε σε αυτόν τον σχετικό κατηχητικό λόγο που περιέχει τις αυστηρές και υψηλές αρχές, τις οποίες καταγράφω με συντομία στο τέταρτο βιβλίο των κοινοβιακών κανονισμών. Το ύψος της αληθινής αποταγής μας φάνηκε μετά από αυτά που ακούσαμε τόσο υπέρλογο και θαυμαστό, που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η μικρότητά μας θα ήταν ποτέ ικανή να φτάσει τόσο ψηλά. Αποθαρρυμένοι λοιπόν και γεμάτοι απογοήτευση για τη δική μας πνευματική κατάσταση, δεν προσπαθήσαμε πλέον να του αποκρύψουμε την πίκρα των λογισμών μας, η οποία άλλωστε καθρεπτιζόταν ξεκάθαρα στο πρόσωπό μας. Ξαναγυρίσαμε πάλι στον Αββά Πινούφριο με ανήσυχο πνεύμα, και όταν εκείνος ζήτησε να μάθει το λόγο αυτής της τόσο μεγάλης λύπης, ο πατήρ Γερμανός, αναστενάζοντας βαθιά, του απάντησε: «Η ομιλία σας, γέροντα, μας άνοιξε άγνωστους δρόμους. Μας φανέρωσε το απόκρυπνο μονοπάτι της τέλειας αποταγής, και διώχνοντας, όπως θα λέγαμε, τα σύννεφα που σκοτίνιαζαν τα μάτια μας, μας φανέρωσε ότι αυτό το μονοπάτι διασχίζει τους εθέρες και φτάνει μέχρι τους ουρανούς. Αλλά όσο πιο εξαίσιο και υψηλό είναι αυτό, τόσο πιο βαθιά είναι και η υπελπισία στην οποία εμείς πέφτουμε. Αν παραβάλουμε το μέγεθος του σκοπού της αποταγής με τις ισχνές δυνάμεις μας, και αν συγκρίνουμε το βάθος της άγνοιάς μας με το άπειρο ύψος της αρετής που μας φανερώσατε, όχι μόνο θα νιώσουμε ανίκανοι να φτάσουμε ως εκεί, αλλά θα δούμε τους εαυτούς μας να πέφτουν χαμηλότερα από εκεί που τώρα βρισκόμαστε. Τσακισμένοι από το βάρος της αποθάρρυνσης, νιώθουμε πως έχουμε πέσει πιο κάτω και από τη συνηθισμένη πνευματική κατάστασή μας. Ένα και μοναδικό μόνο πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει και να γιατρέψει τις πληγές μας, και αυτό είναι το να ρίξουμε κάποιο φως πάνω στο θέμα της ολοκλήρωσης της μετάνοιας, και ιδιαίτερα στο πώς θα καταλάβουμε ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό. Αν γίνει αυτό, θα βεβαιωθούμε για τη συγχώρηση των παλαιών αμαρτημάτων μας, θα αποκτήσουμε περισσότερο θάρρος για αγώνα και θα προσπαθήσουμε να αναρριχηθούμε στις κορυφές της τελειότητας για την οποία μας μιλήσατε». Σε όλες αυτές τις σκέψεις και ανησυχίες του πατρός Γερμανού, ο Αββάς Πινούφριος απήντησε ως εξής: «Χαίρομαι βαθιά για τους άφθονους καρπούς της ταπεινοφροσύνης που παρατηρώ σε σας. Από τότε ήδη που ήμουν φιλοξενούμενος στο κελί σας, το είχα παρατηρήσει με μεγάλο ενδιαφέρον και εκτίμηση. Σήμερα είναι για μένα μια ημέρα αληθινής ευτυχίας, αφού εσείς δεχτήκατε με τόσο θαυμασμό τη διδασκαλία του έσχατου μεταξύ των χριστιανών,
ο οποίος δεν είναι ίσως καμία άλλη αξία και δεν έχει τίποτα παραπάνω, παρά μονάχα την τόλμη των λόγων του. Αν δεν απατώμε, εσείς έχετε περισσότερο ζήλο να κάνετε πράξη τη διδασκαλία, ενώ εγώ είμαι μονάχα για λόγια. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτά που λέω εγώ τώρα, εσείς από τότε τα εφαρμόζατε. Την αυστηρότητα των λόγων μου την κάνατε καθημερινά πράξη. Ωστόσο, επιχειρείτε να κρύψετε την αξία της αρετής σας, σαν να μην είχατε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα πράγματα που εσείς ζείτε καθημερινά. Αλλά αυτή η μετριοφροσύνη με την οποία εκφράζεστε και με την οποία δηλώνετε την άγνοιά σας πάνω στο θέμα των μοναχικών κανονισμών που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες, άγνοια που έχει ασφαλώς καθένας στην αρχή της αποταγής του, είναι άξια κάθε επένου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα και εγώ να σας εκθέσω με λίγα λόγια και όσο μου επιτρέπετε αυτό που μου ζητάτε με τόση ζέση. Η οικειότητα άλλωστε που είχαμε παλαιότερα απαιτεί να υπερβώ το μέτρο και να εκφραστώ πιο αποκαλυπτικά, αν αυτό βέβαια χρειαστεί. Έχουμε πει πολλά και προφορικά και γραπτά πάνω στο πόσο κατασταλτικά δρούν πάνω στην ψυχή τα πάθη. Έχουμε επίσης μιλήσει και για την αξία που έχει η μετάνοια. Πόσο χρήσιμη δηλαδή είναι αυτή η αρετή, πόσο δυνατή και γεμάτη χάρη. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, αυτή αναστέλει τη δίκαιη τιμωρία που πρόκειται να δεχθούμε για τις αμαρτίες μας και αναγκάζει τον Θεό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την ανθρωποπαθή έκφραση, να παρατείνει επάνω μας το έλεος του. Η σύνεση όμως που έχετε από φυσικού σας και η ακούραστη μελέτη της Αγίας Γραφής που κάνετε σας έχει εξομοιώσει με αυτές τις αλήθειες, οι οποίες σας έθρεψαν από την πρώτη κιόλας περίοδο της αποταγής σας. Κατά τα άλλα, δεν είναι η φύση της μετάνοιας αυτό που σας ενδιαφέρει, αλλά η ολοκλήρωσή της και το πώς θα καταλάβετε ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το Θεό. Με σπάνια οξυδέρκεια, εσείς στρέφετε πολύ σωστά την ερώτησή σας πάνω σε θέματα που οι άλλοι δεν έχουν καν επισημάνει. Η μετάνοια συνίσταται στο να μην διαπράξουμε στο εξής τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοήσαμε ή για τα οποία μας ελέγχει η συνείδηση. Από την άλλη, το σημείο που δείχνει ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό και ότι έχουμε λάβει τη συγχώρηση είναι το να βγάλουμε τελείως από την καρδιά μας την επιθυμία και την πρόθεση να επαναλάβουμε αυτές τις αμαρτίες. Ας γνωρίζει ο καθένας μας ότι δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί από τις παλιές αμαρτίες του, όσον καιρό η εικόνα των αμαρτημάτων του παραμένει ζωντανή μέσα του. Και δεν εννοώ ασφαλώς την απολαυστική αναβίωση της αμαρτίας, αλλά μιλάω και για την απλή ακόμα ανάμνηση. Γιατί και μόνο η ανάμνηση της αμαρτίας μπορεί να κλέψει τον άνθρωπο ανεπαίσθητα και να ζημιώσει την ψυχή του, παρόλο που εκείνος μετανοεί, χύνει δάκρυα και ζητάει συγχώρηση για τις αμαρτίες του. Αυτός λοιπόν που επιμένει και ζητάει έλεος για τις αμαρτίες του θα καταλάβει ότι πήρε τη συγχώρηση από το ότι δεν αισθάνεται πλέον καμία έλξη για την αμαρτία, αλλά και η εικόνα της ακόμη δεν τον συγκινεί και δεν τον αγγίζει. Έχουμε λοιπόν μέσα στην συνείδησή μας ένα πολύ αξιόπιστο κριτήριο για τη μετάνοιά μας. Έχουμε κάποιον που βεβαιώνει μέσα μας ότι έχουμε συγχωρεθεί από τον Θεό,
πριν από την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσης και ενώ παραμένουμε ακόμη σε αυτή τη θνητή σάρκα, αυτός ο εσωτερικός μάρτυρας μας αποκαλύπτει την εξόφληση του χρέους μας και μας φανερώνει ότι έχουμε δεχτεί πλέον τη χάρη της συγχώρησης. Συνοψίζοντας λοιπόν όσα μέχρι τώρα είπαμε, σημειώνω επιγραμματικά. Πιστεύουμε ότι κάθε κοιλίδα που έχει αφήσει πάνω μας η αμαρτία έχει πλέον τελείως βύσει όταν ούτε η επιθυμία της απόλαυσης αλλά ούτε καν η ανάμνηση της αμαρτίας έχουν θέση πλέον στην καρδιά μας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Πάρα πολλές φορές στην εποχή μας, αγαπητοί μας ακροατές, γίνεται λόγος για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, για τον ανθρωπισμό και όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, η έννοια του ανθρωπισμού είναι διάχυτη στην εποχή μας ως εξής: τα καλά αισθήματα απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Τα καλά αισθήματα, αυτό το λέμε ανθρωπισμό, και λέμε για κοίταξε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανθρωπιστής ή είναι ανθρωπιστής. Ή κάποιος οδηγός χτύπησε κάποιον στο δρόμο και δεν τον πήρε μαζί του, δεν ήταν καν ανθρωπιστής. Σήμερα η λέξη ανθρωπισμός κινείται συνήθως πάνω σε μια προσπάθεια του ανθρώπου να δείξει προς τον άλλον άνθρωπο τα καλά του αισθήματα. Όμως ο ανθρωπισμός δεν είναι αυτό. Προσέξατε το, λέει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος. Δεν είναι αυτό ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να στηριχθεί σε ό,τι γεννάει και πληροφορεί το δικό του το μυαλό. Και συνεπώς ο ανθρωπισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ανθρωποκεντρισμός. Εγώ, ο άνθρωπος, είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Εγώ ο άνθρωπος θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν έχει θέση στη ζωή μου καμία ο Θεός. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Και αμέσως, αγαπητοί μου, ο πατήρ Αθανάσιος μας βάλει σε μια άλλη οπτική του θέματος. Από εκεί που όλοι είχαμε υπόψη μας ότι το να είναι κάποιος ανθρωπιστής είναι κάτι πολύ καλό, γιατί έχουμε λάβει όλοι μας εμπολής μια ανθρωπιστική παιδεία, ανθρωποκεντρική καλύτερα, εν τούτης έρχεται να μας πει και θα μας το εξηγήσει και αυτός και άλλοι πατέρες στην πορεία της εκπομπής με πολύ καλύτερο τρόπο, ότι ο ανθρωπισμός πάσχει ως έννοια, ως ιδέα, και ότι εν πολλής παρουσιάζεται μία του όψη, η όψη αυτή των καλών αισθημάτων και της καλής συμπεριφοράς προς τον συνάνθρωπο, και αυτό παρουσιάζεται ως ανθρωπισμός, αλλά δεν παρουσιάζεται και όλο το υπόβαθρο, το ιδεολογικό που υπάρχει πίσω από αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό, όπως είπε. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Είναι δε γνωστό ότι ο ανθρωπισμός που σε κάθε γενεά, φυσικά σε κάθε εποχή, έχει αναπτυχθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες είναι κυρίως εκείνοι που πρωτοδημιουργούν τον ανθρωπισμό. Κατόπιν, όταν η ελληνική φιλοσοφία πηγαίνει στη Δύση, αρχίζει η Δύση να αναπτύσσει τον ανθρωπισμό στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στους νεότερους χρόνους μέχρι σήμερα. Και όπως αναφέρει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν είναι τίποτε άλλο αυτό παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει πρόοδο και πολιτισμό ερήμην του Θεού, χωρίς το Θεό. Γι' αυτό πάντοτε ο ανθρωπισμός είναι αποτέλεσμα της αθεΐας. Ίσως θα εκπλήτεστε, αλλά αυτός είναι ο ανθρωπισμός. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει ευγένεια χωρίς Θεό. Ο ανθρωπισμός είναι προϊόν των αθέων, δεν είναι ποτέ του χριστιανισμού. Οι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν τον ανθρωπισμό. Τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Και προπάντων οι θεολόγοι του 12ου αιώνος, στο Βυζάντιο, όταν ερχόταν ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, τον πολέμησαν με όλη τη δύναμή τους. Το Βυζάντιο κινδύνευσε από τον δυτικό ουμανισμό και από τον οποίο τελικά και έπεσε, τον δυτικό ουμανισμό. Και μας λέει εδώ πέρα ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός ο μακαριστός βέβαια, αλλά πολύ πεπειραμένος στα θεολογικά γράμματα της Εκκλησίας ιερομόναχος, ότι ο ανθρωπισμός στέκεται στον αντίποδα του χριστιανισμού. Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει μια ηθική, ένα ιδεολογικό, φιλοσοφικό υπόβαθρο που θα πλαισιώνει τη ζωή του, έναν πολιτισμό, μια ανάπτυξη οικονομική, τεχνική, πολιτιστική και άλλη, η οποία όμως δεν θα έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Θα ξεκινάει από τον άνθρωπο, θα καταλήγει στον άνθρωπο και θα φιλοδοξεί να εξυπηρετεί μόνο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως ως τι? Ως αυτό που είναι ή ως απλά ένα έμβιο «ον», ένα βιολογικό «ον»? Δυστυχώς ο πολιτισμός μας έχει αποδείξει ότι όταν μιλάει για τον άνθρωπο θα λέγαμε ότι είτε ηθελημένα είτε αθέλητα έχει μία ελλιπή εικόνα για τον άνθρωπο. Τον βλέπει μόνο ως βιολογική ύπαρξη, με κάποια λογική παραπάνω, με κάποια αισθήματα παραπάνω από ό,τι μπορεί να έχουν τα υπόλοιπα έμβια όντα, τα ζώα, αλλά χωρίς την αιώνια προοπτική του. Όταν λοιπόν τον άνθρωπο τον ορίσεις από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι τη στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή και πεθαίνει, τότε πραγματικά είσαι καταδικασμένος κι εσύ να βάλεις στο κέντρο όλης της πλάσης ένα πλάσμα θνητό και να φτιάξεις και ένα πολιτισμό που θα μυρίζει θάνατο. Να φτιάξεις κανόνες συμπεριφοράς που εξυπηρετούν τον άνθρωπο μέχρι το θάνατό του και τίποτε παραπάνω. Και τον εξυπηρετούν με μοναδικό σκοπό και γνώμονα την βιολογική του ύπαρξη και την ίσως καλή διαβίωσή του στον πλανήτη μας. Για την Εκκλησία όμως ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ως ένα βιολογικό «ον» που είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένο, με χαρακτηριστικά δηλαδή που ο Θεός θέλησε να δώσει από τη δική του υπόσταση, από τη χαρακτηριστικά δικά του θεϊκά, το κατ' εικόνα είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο, όπως η ύπαρξη της αθάνατης ψυχής, το αυτεξούσιο, και ταυτόχρονα ο άνθρωπος είναι και πλασμένος να γίνει Θεός. Είναι και κεκελευμένος Θεός κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Είναι πλασμένος καθομοίωσιν, όπως λέμε, του Θεού. Έτσι, όταν ο πολιτισμός μας αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μόνο με την εγκόσμια διάστασή του, ουσιαστικά αγνοεί τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας όταν μιλάει για τον άνθρωπο και όταν λέει ότι όλα γίνονται για τον άνθρωπο, εννοεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος, για να ενωθεί με το Θεό ο άνθρωπος και εν Χριστώ να συμβασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θέλει από πεπτοκότες ανθρώπους να μας ανεβάσει ο Χριστός και να μας κάνει κατά χάριν Θεούς. Θέλει να μας χαρίσει τα δώρα που ζει στην κοινωνία του Παραδείσου, στην κοινωνία της Βασιλείας Του, μαζί με όλους τους Αγίους και όλους τους ανθρώπους που μπόρεσαν να σωθούν. Όμως ο πολιτισμός μας αγνοεί. Θέλει να τα καταφέρει χωρίς το Θεό. Και γι' αυτό τι κάνει?

Βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας στην εκπομπή «Η καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός» από το ραδιόφωνο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, ότι ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να σταθεί χωρίς το Θεό, να υπάρχει χωρίς το Θεό και να δημιουργεί χωρίς το Θεό, φτιάχνει συστήματα αντίθεα. Συστήματα που ουσιαστικά αντιστρατεύονται τον Θεό και όσους θέλουν να είναι με το Θεό. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να ξαναχτίζει ένα πύργο της Βαβέλ. Τι ήταν ο πύργος της Βαβέλ? Θέλησαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα πύργο που θα έδειχνε ότι αυτοί ενωμένοι έφτασαν πολύ ψηλά. Έφτασαν μέχρι τον ουρανό και φτάσαν το Θεό. Όμως βλέπουμε ότι για αυτή τους την υψηλοφροσύνη, για αυτή την υπερηφάνεια, ο Θεός επέτρεψε να μπερδευτούν οι γλώσσες τους. Να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να ζητάει πέτρες κάποιος για να χτίσει και να μην του φέρουν πέτρες. Να ζητάει νερό και να του φέρουν πέτρες. Και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε ποτέ αυτός ο πύργος της Βαβέλ να χτιστεί. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτό ήταν μια επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος.

Τι ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Εγώ, ο Αδάμ, θα γίνω Θεός. Και πώς θα γίνω? Χωρίς το Θεό. Χωρίς τη χάρη του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο, αντί να ανέβω στα ύψη της θεϊκής μακαριότητος, πέφτω και τσακίζομαι. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα με αυτόν τον πύργο της Βαβέλ τότε, αλλά και με τους πύργους της Βαβέλ που φτιάχνει σήμερα, ουσιαστικά τσακίζεται. Και τι βλέπουμε? Μία παιδεία, την ανθρωποκεντρική παιδεία, που είναι διαδεδομένη σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, που θέλει να κάνει ανθρώπους μορφωμένους. Και ουσιαστικά τι κάνει? Τους στερεί την γνήσια μορφή τους. Τους κάνει αμόρφωτους, όχι με την έννοια της ελλείψεως γνώσεων, αλλά τους κάνει χωρίς μορφή. Γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να φαίνεται στη μορφή του το αποτύπωμα της θεότητος. Και έρχεται η παιδεία μας να τους αφαιρέσει ακριβώς αυτό το αποτύπωμα. Και φτιάχνει ανθρώπους αγριεμένους. Ανθρώπους που μάθαν πολλά, ανθρώπους που έχουν μάθει να υπερασπίζονται δικαιώματα και ο καθένας με πρόφαση και αφορμή τα δικαιώματά τους, με το φορτίο των πολλών γνώσεων που έχει αποκτήσει, αντιμάχεται τον άλλον. Και οι κοινωνίες μας σπαράσονται από διχασμό. Η σύγχυση και η έλλειψη της ενότητας κυριαρχεί. Ενώ ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ μιλούν κάποιες γλώσσες και μπορούν να συνεννοηθούν, υπάρχουν οι διεθνείς γλώσσες, τα αγγλικά και άλλα, που μιλούνται σε όλο το πλανήτη, ενώ υπάρχει μόρφωση, υπάρχει δυνατότητα να τρέξει η πληροφορία γρήγορα σε όλο τον πλανήτη, άρα και μια ευχέρεια στην επικοινωνία, παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε. Είμαστε σε μια διαρκή σύγχυση, σε ένα μπέρδεμα. Μιλάμε όλοι και κανένας δεν καταλαβαίνει κανέναν. Μάλλον καλύτερα, κανένας δεν ακούει κανέναν. Ο καθένας μιλάει για να μιλάει. Και αγνοεί και δεν θέλει να ξέρει αν ο άλλος τον κατάλαβε. Αν τελικά επετεύχθη το ποθητό αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ουσιαστικά να χτίζονται, όπως είπαμε, παλάτια στην άμμο, καινούργιοι πύργοι της Βαβέλ, οικοδομήματα πάσης φύσεως, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τα οποία έχουν μεγάλη φιλοδοξία, μεγάλο εγωισμό, μεγάλη καινοδοξία και κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος μας φέρνει ως παράδειγμα, παρμένο από την εποχή του, τα διάφορα σύμφωνα που υπήρχαν στις προηγούμενες δεκαετίες και που τώρα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα σύμφωνα, το Ατλαντικό Σύμφωνο, το ΝΑΤΟ που λέμε, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας παλιότερα, οι οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών, οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χίλια δυο άλλα τέτοια. Υλικά σημεία που επιχειρούν να δείξουν και να κατακτήσουν μία ενότητα για την ανθρωπότητα. Αυτή η ενότητα όμως δεν επιτυγχάνεται. Αυτή η ενότητα δεν υπάρχει. Ενώ έχουμε νόμους, έχουμε οργανισμούς διεθνείς, έχουμε και τι δεν έχουμε, παρόλα αυτά η ειρήνη είναι πάντοτε επί ξύλου κρεμάμενη. Κρέμεται σε μια κλωστή. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη ανάβουν φωτιές και πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία τόσο κοπτόμαστε στο σύγχρονο ανθρωποκεντρικό πολιτισμό μας, είναι τα κατεξοχήν καταστρατηγούμενα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ποτέ ο άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ελεύθερος και τόσο δούλος όσο είναι σήμερα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε στα πλαίσια που μας έχουν θέσει, τα οποία πλαίσια διαρκώς και στενεύουν. Θα φάμε ό,τι θέλουμε, θα δούμε ό,τι θέλουμε, θα ακούσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει και μεγάλη επιλογή σε όλα αυτά, γιατί το τι υπάρχει στην αγορά
είτε σε επίπεδο γνώσης, είτε σε επίπεδο πληροφορίας, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πολύ σαφώς προκαθορισμένο. Παρόλα αυτά, ζούμε στην εποχή της ελευθερίας του ανθρώπου. Την εποχή του διαφωτισμού υπήρχε έντονο το αίτημα, η ανάγκη να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Η Γαλλική Επανάσταση, καθαρά παιδί του ανθρωποκεντρικού συστήματος της Δύσης, ήθελε να καταργηθούν οι αυθεντίες, να καταργηθούν όλα όσα καταπίεζαν τον άνθρωπο, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος και να ζει με έναν τρόπο φυσικό, θα λέγαμε. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό τι έλεγε, «Λεσέ φέρ, λεσέ πασέ», όλα να είναι ελεύθερα. Και ήθελε όλα να υπηρετούν τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο? Τον εμπαθή άνθρωπο. Και όταν οι άνθρωποι αρχίσαμε να θεοποιούμε τον εαυτό μας, τι κάναμε? Θεοποιήσαμε τα πάθη μας. Θεοποιήσαμε τις αμαρτίες μας. Θεοποιήσαμε ό,τι πιο κατώτερο κουβαλάμε. Με αποτέλεσμα, σήμερα που κυριαρχούν αυτοί οι θεοί που εμείς φτιάξαμε, τα πάθη μας δηλαδή, και τα έχουμε ανάγει σε πρώτιστες αξίες, ζούμε σε κοινωνία που έχει αυθεντίες, απλά έχουν αντικατασταθεί. Παλιά αυθεντία ήταν ο Θεός, ήτανε τα συστήματα, τα πολιτικά, ήτανε οι διάφοροι άνθρωποι που είχαν υπερέχουσες θέσεις μέσα στην κοινωνία. Τώρα φύγαν αυτά και τι έχουμε? Έχουμε αυθεντία, τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν, ό,τι υπηρετεί την πορνεία μας, τη γαστριμαργία μας, την καινοδοξία μας και όλα όσα μαστίζουν την ύπαρξή μας, αυτό είναι νόμος. Και τώρα έχουμε τις συνέπειες αυτού του συστήματος και τις γευόμαστε. Γι' αυτό και στη σύγχρονη κοινωνία, τη δυτική κοινωνία, και όταν λέω δυτική δεν είναι τοπικός ο προσδιορισμός πλέον, αλλά είναι τροπικός, και εμείς στη Δύση ανήκουμε και η Ανατολή Δύση έχει γίνει. Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, την ανθρωποκεντρική καλύτερα, βασιλεύουν οι αυτοκτονίες, βασιλεύει η απελπισία, βασιλεύει η ανυπαρξία ελπίδας και οράματος για δημιουργία, βασιλεύει η σύγχυση, το μπέρδεμα και η κατάθλιψη, και αυτή η έλλειψη του ενδιαφέροντος εκ μέρους του ανθρώπου να κάνει κάτι. Δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος και επιχειρεί διαρκώς να ανακαλύπτει κάτι καινούργιο. Κάτι που να γυαλίζει, κάτι που να δώσει ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινότητα που ρημάζει τον άνθρωπο πραγματικά. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους στην εποχή μας που επιχειρούν πάντοτε κάτι καινούργιο να κάνουν. Επιχειρούν να αρέσουν στους άλλους ανθρώπους. Αλλάζουν τα μαλλιά τους. Τα βάφουν, τα κόβουν, τα ξανακόβουν, τα ξαναβάφουν. Αλλάζουν τα ρούχα τους. Αλλάζουν τη φύση τους την ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εγχείρηση για να αλλάξουν φύλο. Και όχι μόνο για να αλλάξουν φύλο, μετά αλλάζουν κι άλλο το φύλο τους. Έχουν υποστεί άνθρωποι 2 και 3 επεμβάσεις παρόμοιες. Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του σώματός τους. Και τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ένα απέραντο κενό. Ένα κενό το οποίο υπάρχει γιατί? Γιατί βγάλαμε το Χριστό από το κέντρο και βάλαμε τον εαυτό μας. Εμείς όμως χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό. Έτσι λοιπόν έμεινε κενό. Και αυτό το κενό, όσο και αν κοιτάξεις να το γεμίσεις με οτιδήποτε άλλο, δεν γεμίζει. Παραμένει κενό. Εκείνο που λείπει από τη ζωή μας είναι ο Χριστός. Όταν θα βάλουμε στο κέντρο το Χριστό και γίνουμε θέα ανθρωποκεντρικοί, τότε θα πάψουμε να ζούμε αυτές τις συνέπειες οι οποίες μαστίζουν την ανθρωπότητα στην εποχή μας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

το ίδιο ακριβώς που προσπάθησε ο άνθρωπος να κάνει μόνος του από τον Αδάμ, από τον πύργο της Βαβέλ, το ίδιο γίνεται και με τους πλανήτες που γυρίζουν γύρω από τον ήλιο και φωτίζονται, παίρνοντας όμως το φως από τον ήλιο. Αν οι πλανήτες, ας πούμε, έλεγαν κάποια στιγμή «Δεν χρειαζόμαστε το φως του ηλίου, θα χρησιμοποιήσουμε το δικό μας φως», θα τους λέγαμε «Ποιο δικό σας φως? Εσείς οι πλανήτες δεν είστε αυτόφωτοι, το ξέρουμε από την επιστήμη». Το ίδιο θα λέγαμε και στους πρωτοπλάστους. «Ο άνθρωποι, δεν είστε αυτόφωτοι, δεν μπορείτε να αυτοθεωθείτε. Τη θέωση θα την πάρετε από τον ίδιο το Θεό και συνεπώς τον χρειάζεστε το Θεό». Θα μας πει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, «Δεν μπορούμε να γίνουμε ανθρωποκεντρικοί. Το κέντρο γύρω από το οποίο θα γυρίζουν τα πάντα θα είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Αυτός είναι το κέντρο. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας όλοι τίνουμε προς τον Θεάνθρωπο. Όλη η πλάση φτιάχτηκε για τον Θεάνθρωπο σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Για να έρθει η ώρα που θα ενανθρωπίσει ο Θεός και θα ενωθεί στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Όλα κατατείνουν στον Θεάνθρωπο. Γιατί μέσω του Θεανθρώπου όλα σώζονται. Δια της προσλήψεως που έχει κάνει ο Θεάνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, σώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, δίχως τη συμβολή του Θεανθρώπου Χριστού, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος πλέον. Ο άνθρωπος θα στέκεται μόνο ως ένα βιολογικό «ον», με λίγα παραπάνω ένστικτα, αισθήματα και λογικές διεργασίες από τα ζώα. Ο άνθρωπος όμως που τίνει προς το Θεάνθρωπο, που θέλει να ομοιωθεί με το Θεάνθρωπο, που θέλει να ζει με τον Θεάνθρωπο, που θέλει όπως ο Απόστολος Παύλος να ζει ουκέτη εν αυτό ο ίδιος, αλλά να ζει ο Χριστός, τότε αυτός ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι αποτελεί την καταξίωση του ανθρωπίνου είδους. Οι Άγιοι είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που εγχριστώθηκαν κατά την έκφραση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς ή αλλιώς θα λέγαμε θεανθρωποποιήθηκαν ή θεώθηκαν κατά χάρη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πέτυχαν την αποστολή τους. Η αποστολή του ανθρώπου δεν είναι να παραμείνει ένας άνθρωπος θνητός. Η αποστολή του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός κατά χάριν, όπως είπαμε έχει κελεύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και όλη η χωρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα δούμε όμως και άλλα πράγματα που έχουν προέλθει από αυτή την παραχάραξη ουσιαστικά που λέγεται ανθρωποκεντρισμός. Από αυτόν τον ανθρωποκεντρισμό έρχεται και ο μεγάλος κίνδυνος της εκοσμίκευσης και για την Εκκλησία μας. Μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης, από τους καλύτερους θεολόγους και πατέρες που είχαμε στην Εκκλησία μας, αναφέρει τα εξής: «Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη οικονομαχία. Την πίεση που ασκεί η εκοσμικευμένη κοινωνία στην Εκκλησία να προσαρμοστεί στα δικά της μέτρα και ιδεώδη ώστε και η Εκκλησία να εκοσμικευθεί. Ο κίνδυνος για την Εκκλησία από την εκοσμίκευση είναι μεγάλος. Αντί η Εκκλησία να βοηθεί τον κόσμο να εκκλησιοποιηθεί, ο κόσμος προσπαθεί να εκοσμικεύσει την Εκκλησία, να την επηρεάσει και να τη μεταβάλει σε κόσμο. Έτσι η Εκκλησία θα κρατάει τα τυπικά της, αλλά θα χάνει την πίστη της. Θα πάθει ό,τι έπαθε ο παπισμός, για τον οποίο ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε «Δια του δόγματος του Αλαθήτου, η Δυτική Εκκλησία απόλεσε την πνευματική της ελευθερία, απόλεσε τον στολισμό της, εκλονίστη εκ βάθρων, εστερήθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας του Χριστού, από πνεύματος δε και ψυχής κατέστη άναυδον σώμα». Έτσι λοιπόν
έρχεται και η εκοσμίκευση να επηρεάσει, όπως μας λέει ο πατήρ Γιώργιος ο Καψάνης, την εκκλησία μας και ουσιαστικά να την αποεκκλησιαστικοποιήσει, να την κάνει κοσμικό καθίδρυμα. Η ουσία όμως αυτής της εκοσμίκευσης είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Αντιθέτως, η ουσία της εκκλησίας είναι ο θεανθρωποκεντρισμός. Εάν η εκκλησία χάσει ή ελαττώσει τον θεανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, εκπίπτει σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα ή σε μία από τις πολλές θρησκείες του κόσμου. Ο εκοσμικευμένος άνθρωπος δέχεται την εκκλησία ως μία από τις θρησκείες του κόσμου, αλλά όχι ως τη μόνη αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο εν Χριστώ. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και αυτή η προσπάθεια εξίσωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν, όταν και η Εκκλησία μας είναι ένα και ίσο με όλες τις άλλες θρησκείες, αυτό οδηγεί προς μια πανθρησκεία δια της συνεργασίας όλων των θρησκειών. Σκοπός δεν είναι η αλήθεια που σώζει, δεν είναι η θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά η ενδοκόσμια ειρήνη και συνύπαρξη. Αυτή η επιδίωξη βέβαια συμφέρει τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου, γιατί θέλουν τους λαούς υποταγμένους στην κυριαρχία τους και δια της συνεργασίας των θρησκειών ειρηνικούς ή μάλλον καλύτερα κατεσταλμένους. Βλέπουμε εδώ πέρα τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη να λέει αλήθειες που καίνε, αλλά αλήθειες. Γιατί βλέπετε, πάντοτε η αλήθεια του Χριστού είναι τέτοια που καμιά φορά δεν ησυχάζει και τόσο τον άνθρωπο, αλλά τον αναγκάζει να μπει σε μια διεργασία δυναμικότερη. Καμιά φορά του βάζει μια φωτιά μέσα και τον αναγκάζει να κάνει επιλογές κρίσιμες στη ζωή του. Έρχεται εδώ και μας λέει ο πατήρ Γεώργιος ότι χάρη της εκοσμίκευσης που έρχεται από τον ανθρωποκεντρισμό προσπαθούν να επηρεάσουν την Εκκλησία. Και πώς να την επηρεάσουν? Να της πούν ότι κοίταξε, για να βοηθήσεις τον άνθρωπο πρέπει και εσύ να αλλάξεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο. Αυτομάτως μιλάμε για μία αίρεση στην πράξη. Δεν είναι ο άνθρωπος το κέντρο. Ο θεάνθρωπος είναι το κέντρο και ο θεάνθρωπος ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, δεν είναι απλά έτσι μια ύπαρξη ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κέντρο. Είναι αυτή η αγαπημένη ύπαρξη χάριν της οποίας ήρθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς και ενανθρώπισε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξετε κάτι, λένε στην Εκκλησία, για χάριν του ανθρώπου. Και σιγά σιγά επιχειρούνται πολλά πράγματα που έχουν μια κοσμική προέλευση και κοσμική στόχευση. Τι θα αλλάξετε? Θα αλλάξετε τις ακολουθίες σας, θα τις κάνετε πιο σύντομες, πιο εύληπτες και εύκολες στον μέσο πιστό. Μετά θα αλλάξετε τους κανόνες σας, την ηθική σας. Δεν γίνεται να επιμένετε σε μία ηθική, μα η ηθική για την Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μόνο του, αυθύπαρκτο. Η ηθική για την Εκκλησία είναι οι κανόνες που απορρέουν από την φιλοδοξία μας να ομοιωθούμε με το Θεό. Όταν θες να γίνεις ένα με το Θεό, εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα πρέπει να τα διορθώσεις. Όλα όσα δεν ταιριάζουν στον άνθρωπο, όλα όσα για τα οποία δεν είναι πλασμένος ο άνθρωπος, πρέπει να φύγουν από τη μέση. Και αυτά είναι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε 100 και κάθε 200 χρόνια τους νόμους που έθεσε ο Θεός για να θεώσει τον άνθρωπο κατά χάριν. Όμως έρχεται η εποχή μας, η ανθρωποκεντρική εποχή, και το λέει και αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στις μέρες μας τάσεις από ενοχοποίησης και ή δυνατόν και θεσμοθέτησης όλων των παθών, όλων των αμαρτωλών έξεων και τάσεων, απλά και μόνο για να μην ταράζεται ο άνθρωπος που αμαρτάνει. Για να συνεχίσει να αμαρτάνει
ανένοχα και ακατάκριτα και να κοιμάται και ήσυχος. Επειδή βέβαια δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε την ψυχή μας και τη συνείδηση που έχει φυτέψει ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, όσο και αν μας απενοχοποιεί η εποχή μας η ανθρωποκεντρική και εκοσμικευμένη, αν δεν είμαστε καλά μέσα μας στη σχέση μας με το Θεό και τους ανθρώπους, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με τίποτε. Γι' αυτό και στην εποχή μας και τα ψυχοφάρμακα φεύγουν με τις χούφτες προς τους ανθρώπους, και τα ηρεμιστικά και τα αντικαταθλιπτικά και τα αγχολητικά, και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν ησυχάζουν και πολλές φορές πρέπει να αυξάνουν και τις δόσεις για να πετύχουν μόνο το πιο απλό, να κοιμηθούν. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ησυχάσει στη σχέση τους με το Θεό. Δεν έχουν αποδεχθεί καν τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουν αυτή να είναι το κριτήριο και το μέτρο για τα πάντα. Και όχι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό και σφάλουν και απολαμβάνουν τις συνέπειες της πτώσεώς τους και του σφάλματος που έχουν κάνει.

Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί μου, τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια τραγική διαρκείας πτώση. Είναι προς την πτώση του ανθρωποκεντρισμού διαρκώς. Υπηρετούμε το κοσμοείδωλό μας, το οποίο είναι ουσιαστικά το αυτίδωλο. Έχουμε κάνει είδωλο τον εαυτό μας και θέλουμε να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση γινόμαστε ολοένα και πιο δυστυχείς, ολοένα και πιο ταραγμένοι, ολοένα και πιο, συγχωρέστε μου την έκφραση, ανικανοποίητοι. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε, νομίζουμε ότι εμπόδιο είναι όλοι οι άλλοι που δεν μας αφήνουν να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας. Και βέβαια όποιος έρχεται να μας πει ότι παιδί μου δεν πας καλά, μας είναι πιο εύκολο να του πούμε φύγει από τη μέση παρά να προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε γόνιμα και καρποφόρα. Και επειδή ο Θεός είναι παρόν, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, και επειδή ο Χριστός μας αγαπάει με μία αγάπη κρατιά ως θάνατο, δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ποιος είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Με χίλιους τρόπους. Μέσα από τα κηρύγματα της Εκκλησίας, μέσα από την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα από την αποτυχία που μας αφήνει να γευόμαστε, μέσα από χίλιους δύο τρόπους ο Χριστός μας λέει αλλάξτε πορεία. Στραφείτε προς τον Θεάνθρωπο. Και εμείς τι κάνουμε? Αμετανόητοι όντες και εγωιστές και ξεροκέφαλοι και επίμονοι, λέμε φύγε από τη μέση. Όταν όμως μπούμε στη διαδικασία λίγο να προβληματιστούμε και να πούμε έλα εδώ βρε άνθρωπε ταλέπορε, ποιο είναι το αποτέλεσμα των επιλογών σου? Είσαι χαρούμενος? Όχι. Είσαι ικανοποιημένος? Όχι. Είσαι ευτυχισμένος στη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους? Όχι. Τότε μήπως κάτι δεν κάνεις καλά? Μόλις πούμε αυτό το πράγμα και αρχίσουμε να δοκιμάζουμε την πατροπαράδοτη συνταγή για την ευτυχία που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι το να θέλουμε να ομοιωθούμε με τον Χριστό, και δούμε πώς το πέτυχαν οι άνθρωποι πριν από μας που είναι καταξιωμένοι πλέον στα μάτια του Χριστού και αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, τότε βρίσκουμε την πηγή της χαράς και της ευτυχίας. Τότε βρίσκουμε την ειρήνη και την αγάπη και τη χαρά και την αγαθότητα και όλα τα καλά που ενυπάρχουν στη σχέση με τον Χριστό και στην ένωσή μας με Αυτόν. Τότε πραγματικά γίνεται η ζωή μας από τώρα παράδεισος. Και από τώρα μπορούμε να ζούμε τα αγαθά του παραδείσου. Και τι κάνουμε? Περιμένουμε να περάσει, αγωνιζόμενοι διαρκώς να ενωνόμαστε με τον Χριστό. Και απλά μόλις έρθει ο θάνατος, περνάμε στην κατάσταση εκείνη που θα είμαστε μόνιμα μαζί του. Και που όλα αυτά τα καλά που τώρα έχουμε αρχίσει να γευόμαστε, εκεί θα τα γευόμαστε σε έναν άπειρο βαθμό και με μια διαβάθμιση που δεν τη φαντάζεται καν ο νους μας. Αλλά χρειάζεται αυτή η απόφαση. Χρειάζεται να κοιτάξουμε γύρω μας το σκοτάδι χωρίς να θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τις αυτοκτονίες που έχουμε στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο μας. Να κοιτάξουμε τους αλκοολικούς. Να κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από τις ουσίες. Τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Τους ανθρώπους που ζουν σε μία θλίψη, σε μία κατάθλιψη, σε μία απογοήτευση. Τις οικογένειες που δεν φτιάχνονται στην εποχή μας. Δεν δημιουργούνται οικογένειες. Τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην εποχή μας. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γεννήσουν και κάνουν αντισύλληψη, ή κάποιοι άλλοι, αφού συλλάβουν τα παιδάκια τους, τους κόβουν το νήμα της ζωής με τις εκτρώσεις που τις λένε αμβλώσεις, τις λένε διακοπές κοιήσεως και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα εφεύρουμε για να ωρεοποιήσουμε μια αποτρόπια πράξη του φόνου. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τους πολέμους. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τη δίψα και την πείνα των ανθρώπων για κάτι που θα τους δώσει πραγματική ειδονή,
και που παρόλα αυτά τους κάνει να τρέχουν να πιούν καθαρό νερό από τα βρωμόνερα που υπάρχουν στους δρόμους και στα ριά και από τα λασπόνερα. Θα κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι άντρες και θέλουν να είναι γυναίκες, που είναι γυναίκες και θέλουν να είναι άντρες. Τους ανθρώπους που ψάχνουν την ειδονή στα ζώα, στα παιδάκια, τα μικρά, τα αθώα. Θα κοιτάξουμε γύρω μας και θα δούμε όλο αυτό το σκοτάδι και θα πούμε «Σύνελθε, πρέπει να αλλάξει ζωή». Και θα γυρίσουμε το βλέμμα μας και θα κοιτάξουμε, είναι πολύ απλό αυτό που λέμε, τους Αγίους της Εκκλησίας. Πώς έζησαν, τι έκαναν, ήταν υπεράνθρωποι, γιατί τα κατάφεραν, κοπίασαν, ωραία. Δεν είναι τίποτε και εμείς κοπιάζουμε σήμερα, αλλά κοπιάζουμε εις Μάτιν, κοπιάζουμε Ματέως. Ποιος από τους σημερινούς ανθρώπους δεν κοπιάζει? Όλοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλοι για να σπουδάσουν διαβάζουν άπειρες ώρες και μόλις σπουδάσουν κοπιάζουν άπειρες ώρες για να βγάλουν το μισθό τους και να μπορούν να ζήσουν. Και δεν μπορούν να ζήσουν και πάλι καλά. Και ξανά κοπιάζουν. Και για να κάνεις οτιδήποτε κόπος χρειάζεται, αλλά αρκεί ο κόπος να μην πηγαίνει χαμένος. Οι Άγιοι μας κοπίασαν, αλλά πέτυχαν το ποθούμενο. Θα κοιτάξουμε λοιπόν αυτούς και θα πούμε εσείς πώς τα καταφέρατε. Και δόξα τω Θεώ έχουμε μαρτυρίες για το πώς τα κατάφεραν οι Άγιοι. Όλα τα πατερικά συγγράμματα δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς οι απλοί άνθρωποι, οι θνητοί άνθρωποι γίναν θεοί κατά χάρη μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μέσα από τον πόθο και την επιθυμία να ενωθούν με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Και μόλις αυτά τα αντιληφθούμε, τότε η ύπαρξή μας θα έχει λαβωθεί. Θα έχει λαβωθεί με μια γλυκιά λαβωματιά. Αυτή που προκαλεί η αγάπη του Χριστού. Αυτή που προκαλεί η ανταπόκριση δική μας στο γεγονός ότι ο Χριστός μας αγάπησε. Και επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε, εμείς αγαπώμεν Αυτόν, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Τότε κι εμείς θα θελήσουμε με έναν αθεράπευτο πόθο να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Και θα μπαίνουν τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας στη μέση για να παρεμβληθούν στην πορεία, για να μας ανακόψουν την πορεία, για να μην φτάσουμε στο Θεάνθρωπο, για να μην ενωθούμε με Εκείνον. Αλλά εκεί θα υπάρχει πάντοτε το σωτήριο φάρμακο της Εκκλησίας που λέγεται μετάνοια και θα ξεπερνάμε τα εμπόδια τα οποία θα ανακύπτουν και θα πηγαίνουμε ολοένα προς τον Χριστό. Και στο δρόμο θα ξαναχτυπιόμαστε, θα ξαναπέφτουμε, θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον κακό εαυτό μας, με τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Τον κουβαλούσαν όμως και οι Άγιοι. Και παρόλα αυτά τι θα κάνουμε, θα στρεφόμαστε πάλι προς τον Θεάνθρωπο, θα στρεφόμαστε πάλι προς τα Εκείνον και με μετάνοια θα του λέμε «Ελέησόν με, Συ ως Θεός, συγχώρησον, εγώ ως άνθρωπος ήμαρτον». Και με αυτή την πεποίθηση ότι Εκείνος μας συγχωράει, θα συνεχίζουμε την πορεία. Θα συνεχίζουμε την πορεία και θα τρέχουμε ολοένα και πιο επίμονα, ολοένα και πιο ποθητά προς τον Χριστό. Και θα μας αξιώσει ο Θεός εκείνη την ώρα, την κατάλληλη για τον καθένα μας, να ενωθούμε με Εκείνον. Και τότε θα μιλάμε και θα λέμε ότι εν τέλει όλα όσα κάναμε δεν ήταν μάταια. Μέχρι τώρα ματαιοπονούμε. Όταν πάρουμε όμως την απόφαση να είμαστε με τον Χριστό και ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο μιας διαρκούς προσπάθειας ένωσής μας με τον Χριστό, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι στο κέντρο και εσύ του κόσμου. Γιατί μπαίνουμε στο κέντρο του κόσμου πότε? Όταν ενωθούμε με τον Θεάνθρωπο. Τότε θα είμαστε και εμείς σε αυτό το θεανθρωποκεντρικό σύστημα της Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και στο κέντρο, γιατί στο κέντρο θα είναι ο αγαπημένος μας, θα είναι ο εραστής της ψυχής μας, θα είναι εκείνος με τον οποίο ενώθηκε η ψυχή μας και το σώμα μας, θα είναι εκείνος μέσα στον οποίο θα υπάρχουμε και εκείνος που θα υπάρχει μέσα μας. Τότε με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθούμε ότι έχουμε περπατήσει το δρόμο που μας αξίωσε ο Θεός να περπατήσουμε
και ότι όχι μόνο τον περπατήσαμε το δρόμο, αλλά υπάρχει και το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μας απονείμει ο ίδιος ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως. Είναι υπέροχη αυτή η πορεία. Είναι υπέροχος αυτός ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής που ζήσαν οι Άγιοι, οι ομολογητές, οι όσοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες, όλοι όσοι υπήρξαν πριν από μας και υπάρχουν και τώρα και θα υπάρχουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος, και οι οποίοι μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από τον Χριστό. Ας πάρουμε τον Χριστό λοιπόν στα σοβαρά, ας το βάλουμε κέντρο της υπάρξεώς μας, ας ποθήσουμε να γίνει και κέντρο της κοινωνίας ολόκληρης, ολόκληρου του κόσμου, και μέσα από αυτή τη θεανθρωποκεντρικότητα να οδηγηθούμε όλοι στην ένωση μαζί του. Και τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για λύπη, ούτε για θλίψη, ούτε για τίποτε από αυτά. Θα υπάρχει μόνο το φως του Χριστού που θα καταβγάζει όλους μας και θα μας γεμίζει από χαρά και από κάθε καλό το οποίο ποθεί η ψυχή μας. Ευχόμαστε σε όλους λοιπόν καλή θεοποίηση κατά χάριν, καλή θέωση, καλό αγιασμό. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφτίσμα μου, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εκφρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγα. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριον την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν ευτοθυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έναν μουσικολογιότατο πρωτοψάλτη, έναν καθηγητή της βυζαντινής μουσικής, έναν χωράρχη. Διδάσκει βυζαντινή μουσική στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Λαμπρός επιστήμων, είναι απόφυτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε βυζαντινή μουσική στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών επί ένα έτος, δίδαξε επίσης βυζαντινή μουσική στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο Χανίων, στο Εκκλησιαστικό ΙΕΚΕ Γάλεο και στο Μουσικό Σχολείο της Μυτιλίνης. Έχει δημιουργήσει και διδάσκει από το 2004 την παραδοσιακή χοροδία του Δήμου Γλυκών Νερών και από το 2011 ανέλαβε την πανμεσογειακή παραδοσιακή χοροδία Μελωδική Κιβωτός, με έδρα τα Σπάτα Αττικής. Το 2007 δημιούργησε την χοροδία εκκλησιαστικής μουσικής «Βυζαντινές Φωνές», με την οποία συμμετείχε σε διάφορα φεστιβάλ χοροδιακής μουσικής στο εξωτερικό, στην Πολωνία, τη Ρωσία, τη Σερβία και αλλού. Με την χοροδία «Βυζαντινές Φωνές» έχει γράψει 4 CD με εκκλησιαστική μουσική. Ασχολήθηκε και με τα κοινά. Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός κατά τη διετία 2007-2008. Άρθρα του σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ιεροψαλτικά Νέα. Έχει εκδώσει το 2001 το τυπικό του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας με στοιχεία υμνολογίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Κώστας Παπαχριστοδούλου. Κύριε Παπαχριστοδούλου, είναι χαρά μου σήμερα που είστε εδώ μαζί μας. Σας καλωσορίζω και θα ήθελα να μας πείτε τις πρώτες σας καταβολές στην μουσική.
4: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή να με καλέσετε στην πολύ ωραία σας και γνωστή πλέον εκπομπή και θα σας ευχαριστώ για την συνοπτική παρουσίαση του βιογραφικού μου. Οι καταβολές μου ξεκινούν από την γενέτειρά μου τη Σάμο. Μεγάλωσα σε μια κομμόπολη της Σάμου που ονομάζεται Μυτιλινή και ουσιαστικά μεγάλωσα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, μέσα στην εκκλησία. Ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ένας από τους ιερείς του χωριού μας, ο Καλλικέλαδος πατήρ Λουκάς Γιαννιός, ο οποίος από μικρό παιδί εξαπαλώνων ήχων με οδήγησε στα νάματα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Στο χωριό μου είχαμε το μεγάλο προνόμιο ότι κατά τη δεκαετία του 70 που εγώ πήγαινα στο δημοτικό να λειτουργούν 6 ενορίες σε πληθυσμό 2.600 κατοίκων, με 6 ιερείς και 12 ψάλτες. Οπότε υπήρχε μία πολύ καλή επαφή με το αντικείμενο της εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Από την οικογένεια υπήρχε κάποιος, ο πατέρας, θείος που να ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική?
4: Με τη βυζαντινή μουσική ασχολούνταν ο παππούς μου από τη μητέρα μου, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης σε ένα από τα χωριά της Σάμου, τον Πύργο. Ο άλλος μου παππούς έπαιζε βιολί σε ορχήστρα της περιοχής και ο πατέρας μου ήταν λαϊκός τραγουδιστής. Μάλιστα. Οπότε υπήρχαν και οι οικογενειακές καταβολές σε αυτό το χώρο.
3: Μάλιστα. Στη σημειογραφία, στην παρασημαντική, πότε μπήκατε?
4: Στην παρασημαντική από τον πρώτο μου δάσκαλο, τον πατέρα Λουκά Γιαννιό, ο οποίος εκτός από καλλικέλαδος και πολύ καλλίφωνος, ήταν και δάσκαλος της μουσικής και μάζεψε στη δική μου την εποχή που ήμουν μικρός ένα μικρό γκρουπάκι, από το οποίο ξεπήδησαν τουλάχιστον 3 με 4 ψάλτες, μεταξύ αυτών και εγώ. Η ενορία στην οποία μεγάλωσα και ανδρώθηκα σαν ιεροψάλτης ήταν η ενορία της Οσίας Ματρόνας, της Χιοπολίτιδος, που στη Σάμο τιμάται ιδιαίτερα.
3: Μάλιστα.
4: Και η πρώτη μου θέση ήταν αριστερός ψάλτης σε αυτό το ναό της Οσίας Ματρόνας.
3: Μάλιστα. Μετά πού ολοκλήρωσα τις σπουδές?
4: Όταν τελείωσα και το Λύκειο στη Σάμο, ήρθα στην Αθήνα για περαιτέρω σπουδές. Είχα δώσει και πανελλήνιες εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο και τότε γνωρίστηκα με τον αείμνηστο πρωτοψάλτη και καθηγητή Χρήστο Χατζηνικολάου, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Εθνικό Οδείο, ο οποίος με πήρε κοντά του, καθότι ήμασταν και συμπατριώτες, Σαμιώτης στην καταγωγή. Στο Εθνικό Οδείο πήρα το πτυχίο και το δίπλωμα κοντά στον κύριο Χατζηνικολάου και εκεί περάτουσα τις σπουδές μου, τις οδιακές, όσον αφορά τη βυζαντινή μουσική.
3: Ναι. Το γνωρίζω και κοντά μια 30 ετία τώρα διδάσκεται και εκεί, από το 1990.
4: Από το 1990 και... μόλις πήρα το δίπλωμα,
3: ναι,
4: την χάνω και καθηγητής στο Εθνικό Οδείο και ιδιαίτερα στο παράρτημα του Εθνικού Οδείου που είναι στην Αγία Παρασκευή, όπου και διαμένω.
3: Μάλιστα. Μάλιστα θυμάμαι σε μια εκδήλωση τιμητική που κάνατε στη Ζωοδόχο Πηγή για τον Χρήστο τον Χατζηνικολάου. Ήμουνα και εγώ εκεί και είδα τη χοροδία που διευθύνατε και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί και ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια.
4: Η σχέση μας με τον αείμνηστο Χρήστο Χατζηνικολάου ήταν μια σχέση πατρική, πατέρα και παιδιού.
3: Ναι.
4: Είχαμε πολύ ιδιαίτερες σχέσεις, με αγαπούσε ιδιαίτερα και τον αγαπούσα, και εξαιτίας του κυρίου Χατζηνικολάου, του αείμνηστου, βρέθηκα να μπόρεσα να μπω και στο χώρο του συλλόγου των ιεροψαλτών,
3: ναι,
4: του συνδικαλιστικού ας πούμε χώρου των ιεροψαλτών.
3: Ναι. Μου μιλάτε και θυμάμαι, εμείς ήμασταν αντίπαλοι, γιατί εγώ ήμουνα στον άλλο του σύλλογο. Ήμουνα γενικός γραμματέας στο Θρασίγουλο στα Νίτσα. Λοιπόν,
4: μάλιστα.
3: Αλλά μετά όμως με αγκάλιασε και με έφερε από αυτό το σύλλογο. Ο ίδιος με έγραψε εμένα στο Ρωμανό το
4: μέλλον. Μάλιστα.
3: Ωραία. Λοιπόν, είστε στην Αθήνα. Στην Αθήνα μετά, πού διατελέσετε πρωτοψάλτης?
4: Με το που ήρθα από τη Σάμο, όντας 17 και μισό ετών, με πήρε από το χέρι ο Χρήστος ο Χατζηνικολάου και με πήγε τρίτο ψάλτη στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών με πρωτοψάλτη τον Μπελούση.
3: Μπελούση.
4: Πήγαινα λοιπόν και έκανα τις καθημερινές ακολουθίες επί 2 μήνες και μόνον. Ιούλιο και Αύγουστο, μόλις είχα έρθει στην Αθήνα. Τον Σεπτέμβριο που ήρθε, μόλις μπήκε το φθινόπωρο δηλαδή, επειδή έμενα στην Αγία Παρασκευή, ήταν και πολύ μακριά ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών, και ενώθηκε η θέση του λαμπαδαρίου, του αριστερού ψάλτη, στον Τίμιο Σταυρό Χολαργού, όπου διορίστηκα με δεξιό ψάλτη τον Δημήτριο Σιρεγγέλα, από τον οποίο έμαθα αρκετά πράγματα. Ήμουν ένας, όπως συνήθιζα να λέω, εγώ ήμουν ένας ψαλτάκος του χωριού και απέναντι στο Δημήτρη το Σιρεγγέλα έγινα ψάλτης της πόλης. Γιατί ο Δημήτριος ο Σιρεγγέλας, και θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτόν, ήταν ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Τζελά, του Λαμπαδαρίου, του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, και είχε όλη τη γνώση και την βυζαντινή κατάρτιση και το τυπικό που τελούνταν στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Κάτι που το είχαμε και στο ναό του Τιμίου Σταυρού Χολαργού. Απέναντι στον Δημήτρη το Σιρεγγέλα, εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα και λέω ότι έγινα ψάλτης της πόλης.
5: Μάλιστα. Κύριε Παχρουσταδούλα, έχετε εκτός από τη βυζαντινή μουσική

0: τον κύριο Τσελεπίδη, ναι, τον Λάζαρο.
1: Ναι. Έχετε κάνει και φωνητική.
0: Φωνητική όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και ευτύχησα από αυτή μου την δραστηριότητα να έχω μια πολύ καλή εμπειρία στο χώρο του κλασικού τραγουδιού, ναι, γιατί μπήκα έκτακτος χοροδός στη χοροδία της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, ναι, για 1-1,5 χρόνο, με την οποία ανεβάσαμε ακόμα και επαγγελματικού επίπεδου όπερες στο Μέγαρο της Μουσικής.
1: Ναι. Εποφελούμε από την φωνητική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η φωνητική χρειάζεται, είναι αναγκαία για τους Βυζαντινούς. Πολλοί λένε, πατριαρχικοί, ότι εμείς το Α και το Ο τα λέγαμε κλειστά. Στην ευρωπαϊκή μουσική, όσοι κάνουν φωνητική, τα λένε ανοιχτά.
0: Θα σας πω, επειδή υπάρχει μία παρεξήγηση πάνω, ναι, σε αυτό το θέμα και εγώ, ας πούμε, το έχω σπουδάσει.
1: Ακριβώς.
0: Η φωνητική νομίζω ότι είναι χρήσιμη και στους ψάλτες, 100%. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς εκφέρομαι τα φωνήεντα. Έχει να κάνει καταρχάς με το θέμα της αναπνοής. Στη φωνητική που κάνουμε στο κλασικό τραγούδι, αλλά και στο ελαφρό τραγούδι, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη διαφραγματική που λέμε αναπνοή.
1: Ναι.
0: Κάτι που αν το έχει ο ψάλτης κατακτήσει, τότε δεν έχει πρόβλημα στο να ανταπεξέλθει στις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που ενίοτε έχει.
1: Σωστά.
0: Ο εκκλησιαστικός
1: χώρος.
0: Κουράζεται.
1: Δεν κουράζεται.
0: Το ένα επίπεδο είναι το θέμα της αναπνοής. Το δεύτερο επίπεδο είναι το θέμα της τοποθέτησης.
1: Έτσι.
0: Της φωνής.
1: Έτσι.
0: Το θέμα τοποθέτηση φωνής δεν έχει να κάνει με το πόσο ανοίγουμε το στόμα μας ή πόσο κλειστό το έχουμε. Και αυτό είναι παρεξήγηση. Έχει να κάνει με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε τα ηχεία που έχουμε στο πρόσωπό μας.
1: Μάλιστα.
0: Εάν θα είναι η μάσκα που λέμε, εάν θα είναι κολλημένη η φωνή στο λάριγγα, εάν θα είναι το εγκεφαλικό το λεγόμενο ηχείο, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι χρήσιμα να τα κάνει ένας ψάλτης, γιατί θα τον βοηθήσουν στην περαιτέρω πορεία του.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχουμε ψάλτου πολύ μεγάλου, ο οποίος έκανε, είχε γνώσεις.
1: Έτσι.
0: Φωνητικής, ήταν ο Λεωνίδας Αστέρης.
1: Ναι, σωστά. Σωστά είναι. Άρα χρειάζεται η ευρωπαϊκή μουσική σε έναν ψάλτη, η φωνητική χρειάζεται για να μπορεί να σταθεί στο αναλόγιο και να μην ρινίζει, να μην βάζει και τη μύτη πολλές φορές, γιατί μας κατηγορούν και για αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Καλόν θα είναι να υπάρχει μια καθαρότητα στον τρόπο της εκφοράς. Αλλά δεν έχει να κάνει σώνει και καλά με το πόσο ανοιχτά ή κλειστά λέμε τα φωνήματα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σας εξήγησα.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
2: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγανίασε το πνεύμα μου.

γραφεί «Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες, δίνε τίαν ουκ επεσχύνεται

Επίουν τα παιδεία και κοινώνικε σαρκός και αίματος. Και αυτός παραπλησίως με τα έσχετων αυτών την αδεία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων και απαλλάξει τούτους όσοι

που γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται.

0: Χρυσοδούλου, είχαμε μείνει στη φωνητική. Είναι απαραίτητο λοιπόν ένας που σπουδάζει τη βυζαντινή μουσική να κάνει και ευρωπαϊκή μουσική, να κάνει φωνητική, τοποθέτηση φωνής. Στη βυζαντινή μουσική, επανέρχομαι εγώ τώρα, εκτός από το Χατζη Νικολάου, το μεγάλο δάσκαλο, είχατε κάποιον άλλον δάσκαλο εδώ στην Αθήνα?
1: Είχα τη μεγάλη ευτυχία και τιμή να κάνω 2 χρόνια κοντά στον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτιο Κετζετζή, όταν σπούδαζα στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Ναι. Και το λέω αυτό διότι με το να ήμουν στο Χατζηνικολάου στο 2, ανταπεξήλθαμε όλο το ρεπερτόριο, το κλασικό το λεγόμενο, αυτό το οποίο διδάσκουμε και εμείς στα οδεία. Του Πέτρου του Πελοποννησίου, του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, του Ιακώβου και ούτω καθεξής. Με τον αγαπητό δάσκαλο Φώτιο Κετζετζή μπήκαμε σε κάποια άλλα μονοπάτια, αυτά των πατριαρχικών ιεροψαλτών, του Στανίτσα, του Πρίγκου, του Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου. Μάλιστα εκείνη τη διετία, 88 και 89, που τον είχαμε καθηγητή στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική, είχαμε φτιάξει μια εξαιρετική, πολυπληθέστατη χοροδία, με την οποία είχαμε κάνει εξαιρετικές συναυλίες υπό την χοραρχία και την καθοδήγηση του δασκάλου μας, του Φώτη του Κετζετζή. Και τον ευγνωμονώ που μου άνοιξε και αυτή την πόρτα και αυτό το παράθυρο.
0: Είναι πολύ αξιόλογος και πραγματικά δίνει όλο του τον εαυτό. Τον έχουμε τώρα στην Ομοσπονδία και διευθύνει τη χοροδία της Ομοσπονδίας. Δίνει όλο του τον εαυτό και κάθε Τρίτη ανελιπώς στα μαθήματα. Τον παρακολούθησα κάποιες φορές, λόγω της εργασίας μου δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε Τρίτη, αλλά πήγα και τον είδα πώς κάνει τα μαθήματα. Πραγματικά είναι πολύ καλός. Πού ψάλετε εσείς τώρα, κύριε Χρυσοδούλου?
1: Είχαμε μείνει στο ότι έκανα αριστερός ψάλτης στον Τίμιο Σταυρό Χολαργού. Ναι. Εκεί κάθισα 14 μήνες. Ναι. Και σε ηλικία 19 ετών διορίστηκα πρωτοψάλτης στον προφήτη Ηλία του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέχρι σήμερα. Συμπληρώνω περίπου 31 χρόνια πρωτοψαλτίες.
0: 31 χρόνια στον ίδιο ναό.
1: Στον ίδιο ναό.
0: Είναι σπάνιο φαινόμενο και δείχνει και μια ταπεινοφροσύνη αυτό, γιατί δεν μπορεί όλα να ήταν ρόδινα όλα αυτά τα χρόνια. Άρα κάποιες φορές κάνατε και πίσω εσείς, γιατί να μείνει 31 χρόνια ψάλτης στον ίδιο ναό.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν μικροεντάσεις μεταξύ των ιερέων, των ιεροψαλτών, των επιτρόπων και τα λοιπά. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχα καλούς ιερείς, τους οποίους έχω ακόμα, ναι, καλόν προϊστάμενο, και επειδή και εμένα ο χαρακτήρας μου δεν είναι χαμηλών τόνων, επειδή δημιούργησα τμήματα εκεί στην ενορία μουσικής, από εκεί προήλθαν μαθητές μου. Σας πω ένα παράδειγμα, όταν πήγα στο ναό, ξεκίνησα αμέσως τα μαθήματα σε μικρούς μαθητές. Είχα έναν μαθητή που ήταν τότε 8 ετών και ευτύχησα να τον κάνω και αριστερό μου ψάλτη όταν έγινε πιο μεγάλος. Οπότε έχουν περάσει από εκεί κάποιες γενιές ψαλτών από τα χέρια μου. Πάντα είχα έτσι ένα συγκροτημένο χορό από τους μαθητές μου και τους συνεργάτες μου.
0: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε για τη χοροδία σε λίγο. Από ό,τι διαβάζω στα διάφορα εκκλησιαστικά πρακτορία, είστε ένας δραστήριος χωράρχης. Έχετε 3 χοροδίες.
1: 3 χοροδίες.
0: Εγώ γνωρίζω τις βυζαντινές φωνές. Είναι και κάποιοι φίλοι μου μέσα. Μιλήστε μας λιγάκι για τις βυζαντινές φωνές, η οποία είναι και σύλλογος.
1: Οι βυζαντινές φωνές είναι σύλλογος, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ναι. Δημιουργήθηκε το 2007, όπου είχαμε την πρώτη πρόσκληση για να πάρουμε μέρος στο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικών Χοροδιών στη Χαϊνούφκα της Πολωνίας. Εκεί γίνεται κάθε χρόνο ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που φιλοξενεί γύρω στις 30 χοροδίες.
0: Ναι.
1: Από εκεί έγινε μια πολύ καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ συμμετείχαμε 2 φορές. Επίσης, κάναμε μια παρουσία σε άλλη πόλη, σε ένα μέγαρο μουσικής της Πολωνίας, στην πόλη Bydgoszcz. Από την Πολωνία προσκληθήκαμε στη Ρωσία, όπου κάναμε μια σειρά συναυλιών.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησε η Σερβία, στην πόλη Νις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα με τη χοροδία μας έχουμε ψάλει και τα εγγένεια του Αγίου Νικολάου, του Ορθοδόξου Ναού, στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι. Έχετε σχέση με τη Μάλτα?
1: Φέτος,
0: ναι, γιατί
1: έχουμε προσκληθεί.
0: Διαβάζω τα ιταλικά τα site, έχω σπουδάσει Ιταλία.
1: Α,
0: και το διάβασα στην Ιταλία, εγώ κάπου σε κάπου, κάποια site της Ιταλίας, ότι θα συμμετέχετε σε κάποιο φεστιβάλ.
1: Σε χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ χοροδιών, ναι, που διεξάγεται φέτος στη Μάλτα μεταξύ 5 και 9 Δεκεμβρίου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτά, ναι, ως προς... Και φυσικά έχουμε κάνει και σειρά συναυλιών, ναι, εντός Ελλάδος,
0: ναι,
1: και εντός Αττικής.
0: Αυτά με τις βυζαντινές φωνές. Με τις άλλες χοροδίες τώρα, είναι παραδοσιακές οι άλλες?
1: Οι άλλες χοροδίες είναι αμιγός παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Εμένα οι καταβολές μου είναι από την πλευρά του πατέρα μου και λίγο μικρασιάτικες. Η γιαγιά μου ήταν από του Λιβύση της Μικράς Ασίας. Αγαπώ ιδιαίτερα το μικρασιωτικό τραγούδι. Ο παππούς μου ήταν παραδοσιακός βιολιστής σε κουμπανία στο χωριό μου. Και από μικρός είχα επαφή και με το παραδοσιακό τραγούδι. Έτσι δημιούργησα το 2004 με πρόσκληση του Δήμου Γλυκών Νερών, που ήταν τότε Δήμος, την παραδοσιακή χοροδία Γλυκών Νερών, που αποτελείται σήμερα από 25 μέλη, και αργότερα το 2011 ανέλαβα την παραδοσιακή χοροδία στα Σπάτα, διαδεχόμενος τον άξιο χωράρχη και καθηγητή, τον κύριο Γιώργο τον Κατσούλη, που την είχε δημιουργήσει.
0: Ναι.
1: Με αυτές τις 2 χοροδίες έχουμε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις.
0: Ναι. Πρόσφατα είδα μία η οποία πραγματικά μου άρεσε πολύ, η χωραρχία. Και με τα όργανα αλλά και με τους χοροδούς, αυτούς τους ρυθμούς τους παραδοσιακούς, πρόσεχα τη χωραρχία. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Να σας πω για τη χωραρχία, επειδή μου το έχουν πει κι άλλοι. Χωραρχώ από την περίοδο που ήμουνα στο Λύκειο.
0: Ναι.
1: Όπου οι καθηγητές μου ανέθεταν να συγκροτήσω τη χοροδία του σχολείου για τις σχολικές εορτές.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μια μεγάλη προϊστορία
0: έτσι.
1: Πίσω από αυτό.
0: Έτσι. Πού κάνατε τελευταία συναυλία? Κάποια συναυλία κάνατε με παραδοσιακά?
1: Με την παραδοσιακή χοροδία Γλυκών Νερών ήμασταν πριν από λίγες μέρες στα Βάγια Θηβών.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή είδα.
1: Σε μια συνάντηση, ναι, χοροδιών, και είχαμε εκεί μια πολύ ωραία εκδήλωση.

0: Κύριε Παπαχριστοδούλου, είστε ένας έμπειρος ψάλτης, ένας καθηγητής πολλά χρόνια και συμμετέχετε κιόλας ως εξεταστής στις διάφορες επιτροπές πτυχίων και διπλωμάτων. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι όλα αυτά τα χρόνια όταν ακούτε τους διάφορους μαθητές από τις διάφορες σχολές να ψάλουν, να λένε τα μαθήματα. Θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι για το ύφος και την παράδοση. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Το θέμα είναι λίγο πονεμένο, διότι κατά καιρούς υπάρχουν εντονότατες αντιπαραθέσεις μεταξύ των διαφόρων σχολών που δημιουργούν πρόβλημα. Θα σας αναφέρω μόνο κάτι. Όταν έγινε αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός Χριστόδουλος, προσπάθησε να συγκεράσει τα διεστώτα και δημιούργησε μία επιτροπή όπου κάλεσε όλους τους γνωστούς ψάλτες των δύο μεγάλων κλάδων, ας πούμε, και σχολών, και στην οποία επιτροπή προείδρευε ο ίδιος. Μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, στο τέλος η επιτροπή διελήθη, διότι δεν μπόρεσε να καταλήξει πουθενά. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τραγικό πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι θεμητόν να υπάρχουν οι διάφορες σχολές. Αλλιώς ψάλλουν οι Θεσσαλονικείς, αλλιώς ψάλλουν οι Πατριαρχικοί στην Κωνσταντινούπολη, αλλιώς ψάλλουν στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Αλλιώς ψάλλουν στο Άγιο Όρος. Και σε γενικές γραμμές ο κάθε ψάλτης ακολουθεί τη σχολή του δασκάλου του και ο δάσκαλός του τη σχολή του δικού του δασκάλου και ούτω καθεξής. Καλόν κατά την άποψή μου να είναι να υπάρχουν οι διάφορες σχολές. Φτάνει να μην θεωρεί η κάθε σχολή ότι αυτή κατέχει την απόλυτη γνώση, καταδικάζοντας και απορρίπτοντας όλους τους υπόλοιπους.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εάν πάμε παραδείγματος χάρη στην πολύ γνωστή σχολή Καρά, η οποία έχει αναφέρεται σε κάποιες αναλύσεις, σε κάποια σημάδια που έχουν καταργηθεί και τα έχει επαναφέρει μετά την μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, σε κάποιες έλξεις που οι άλλοι δεν τις πολύ κάνουν και ούτω καθεξής, θα λέγαμε ότι είναι καλόν μέχρι ενός σημείου. Αλλά πρέπει να δεχόμαστε και την άλλη πλευρά. Γιατί η μουσική μας παράδοση είναι κυρίως ακουστική. Και εγώ συνηθίζω να λέω στους μαθητές μου το εξής. Εάν θέλετε να βρείτε δύο σημεία στον κόσμο που υπάρχει μία συνεχής παράδοση ακουστική προς τα πίσω τουλάχιστον 1000 ετών, θα πάτε ή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως ή στο Άγιον Όρος. Ναι. Πώς ψάλλουν εκεί. Εκεί θα ακούσετε και περίπου θα καταλάβετε. Τώρα, από δάσκαλο σε δάσκαλο δημιουργείται μια ιδιαιτερότητα που εμείς οι ψάλτες την ονομάζουμε ύφος. Το ύφος έχει να κάνει καταρχάς με τον τρόπο του ψάλι, δηλαδή πώς ερμηνεύουμε τα διάφορα ποιοτικά σημάδια, και δεύτερον τι φωνητικές δυνατότητες έχει ο κάθε ψάλτης ώστε να περάσει το χρώμα της φωνής του σε συνδυασμό με την ερμηνεία και να φτιάξει αυτό που λέμε ύφος. Ναι. Έτσι έχουμε ύφος Θεσσαλονικαίων. Όλοι οι ψάλτες, ας πούμε, συνηθίζουν βέβαια και οι ψάλτες λίγο να μιμούνται τους δασκάλους τους, και πολλές φορές όταν ακούσουμε ένα ψάλτη καταλαβαίνουμε από ποιο δάσκαλο προέρχεται. Ναι. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Ναι. Καλόν είναι όμως ένας δόκιμος ψάλτης να μην μένει μόνο σε έναν δάσκαλο, αλλά να ακούει διάφορες μουσικές επιδράσεις και πολλούς διδασκάλους, και στο τέλος να διαμορφώνει το δικό του προσωπικό ύφος.
0: Πραγματικά έχουν μιλήσει μεγάλοι ψάλτες, όπως και εσείς, ένας μεγάλος δάσκαλος, γιατί 30 χρόνια στη διδακτική της Βυζαντινής δεν είναι και λίγα, και είπανε θα πάω εγώ να κατηγορήσω τώρα κάποιον που έχει τοπικά ιδιώματα γιατί ψάλλει έτσι, όπως για παράδειγμα στη Ζάκη θα θέλω να ψάλλουν έτσι. Λοιπόν, θα πάω εγώ να τους πω γιατί ψέλνετε έτσι. Λοιπόν, ή να κατέβω στην Αθήνα και να μιλήσω για το αθηναϊκό ύφος. Έτσι μάθανε να ψάλλουνε. Λοιπόν, έτσι μάθανε από τον Περιστέρι. Έτσι μάθανε. Λοιπόν, άρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα.
1: Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Εγώ όταν διδάσκω στους μαθητές μου, πολλές φορές, όταν είναι να ψάλλουμε μία γραμμή, τους λέω, σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτή την ερμηνεία που την κάνει η σχολή Καρά. Mm. Γιατί είναι ωραία. Στο άλλο σημείο, εμένα δεν μου πάει να την κάνω. Mm. Θα το κάνουμε πιο κλασικό, πιο ήπιο. Mm. Και κάπως εκεί βγαίνει ο μέσος όρος.
0: Τι ρεπερτόριο χρησιμοποιείτε εσείς?
1: Το ρεπερτόριο που χρησιμοποιώ είναι ποικίλο. Mm. Οπωσδήποτε τους κλασικούς διδασκάλους, διότι τους διδάσκουμε κιόλας στα παιδιά, και καλό θα είναι όταν κανείς βρίσκεται στα πρώτα βήματα της ψαλτικής του πορείας πάντα να κάνει τους κλασικούς διδασκάλους. Mm. Από εκεί και μετά, στο δικό μου το ναό, χρησιμοποιώ και τους Πατριαρχικούς και τον Μπρίγκο και τον Στανίτσα, mm, και τον Καραμάνι, μια ποικιλία δηλαδή, αλλά ενίοτε και νέους συνθέτες, ναι, που θεωρώ ότι πρέπει να τους αξιολογούμε και να τους αξιοποιούμε. Ναι.
0: Είστε σύμφωνος με την, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που μου τον είπε ένας φίλος μου ψάλτης από τη Θεσσαλονίκη, την υπεραναλυτική σημειογραφία ορισμένων εκδόσεων. Δηλαδή τα γράφουν τελείως αναλυτικά και σε κατευθύνουν να πεις αυτό.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Όχι.
1: Διότι από ό,τι μου είπε ένας Ρώσος μαέστρος, όταν βρεθήκαμε με τη δική του χοροδία και κάναμε μαζί συναυλία στη Ρωσία, εμείς ψάλαμε βυζαντινά, αυτοί ψάλανε το ρώσικο ιδίωμα, και μου λέει, μου αρέσατε διότι δεν ψάλατε σαν να ήσασταν προγραμματισμένοι, ψέλνατε με την ψυχή σας. Ναι. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται να γράφονται πλήρως οι αναλύσεις. Πρέπει να αφήνουμε στον ψάλτη
0: έτσι
1: και το περιθώριο της προσωπικής ερμηνείας.
0: Έτσι.
1: Πολλές αναλύσεις τις μαθαίνουμε στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να, από ένα επίπεδο και μετά να μαθαίνουν, γιατί δεν ψάλουμε μετροφωνία.
0: Σωστά.
1: Δεν κάνουμε σολφές. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να εμπλουτίζουμε το μέλος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως έλεγε πάλι και ο Μέγας Άρχων Λεωνίδας Αστέρης, το έχει πει σε συνέντευξή του αυτό και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καλόν όταν ψάλουμε, λέει, πάντα κάνουμε αναλύσεις. Καλόν είναι όμως να μην τις γράφουμε, να αφήνουμε ανώθευτο το κείμενο και ο καθένας να το ερμηνεύει κατά το, κατά τη δική του μουσική παράδοση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό και το μεταφέρω και στους μαθητές μου.
0: Πολύ ωραίο, πραγματικά. Μιλήστε μας λιγάκι τώρα. Είστε ένας κλασικός, παραδοσιακός ψάλτης. Μιλήστε μας λιγάκι για την τεχνολογία τώρα. Εσείς τις χοροδίες που έχετε, χρησιμοποιείτε τάμπλετ πάνω, χρησιμοποιείτε...
1: Προσέξτε τώρα αυτό... Είναι ένα θέμα υποσυζήτηση που καίει λίγο. Μάλιστα πρόσφατα έβγαλε και η Ιερά Σύνοδος μία εγκύκλιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε ή να αντισταθούμε στην προέλαση της τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Φτάνει να γίνεται με λελογισμένο τρόπο, όπως αναφέρει και η εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου.
0: Με διάκριση.
1: Με διάκριση. Mm. Άλλο είναι ο ψάλτης να έχει πάνω στο αναλόγιο του ένα τάμπλετ στο οποίο χωράει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη 100 βιβλίων ώστε να μην τα κουβαλάει μαζί του, και άλλο είναι να βγει ο ιερέας να πει το Ευαγγέλιο από το τάμπλετ.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί όπως είπε και κάποιος άλλος, το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ιερό σκεύος.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Δεν αντικαθίσταται με το τάμπλετ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι πρακτική.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε κάτι άλλο, κύριο Παχριστοδούλου. Επειδή έχετε την πείρα της διδακτικής, αυτοί οι μαθητές που τους βλέπω, καλά, αυτούς που διδάσκετε τους γνωρίζετε και έρχονται και στο αναλόγιο σας, αυτούς που εξετάζετε από τις διάφορες σχολές, θεωρείτε ότι μόνο η σχολή, μόνο η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος για να πάρουν ένα χαρτί φτάνει για να γίνουν ψάλτες?
1: Και αυτό επίσης είναι μια πονεμένη ιστορία. Σύμφωνα με την πείρα μου και την άποψή μου, οποιοςδήποτε θέλει να γίνει ψάλτης, από τα μαθήματα θα μάθει το 50%. Το άλλο 50% θα το μάθει επί του αναλογίου.
0: Δύσκολα έρχονται στο αναλόγιο.
1: Το ξέρω, το αντιμετωπίζω και εγώ με τους μαθητές μου, αλλά όποιος δεν έρχεται στο αναλόγιο δεν πρόκειται να γίνει ψάλτης.
0: Ναι.
1: Εγώ, ξεκινώντας από μικρός, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαι, παραδείγματος χάρη, στον εσπερινό του Σαββάτου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Εδώ σήμερα οι μαθητές μας,
0: ναι,
1: αγνοούν παντελώς τον εσπερινό, σωστά, του Σαββάτου, και ενίοτε την Κυριακή,
0: ναι,
1: έρχονται από το ευλογημένη βασιλεία,
0: έτσι,
1: και μετά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι ψάλτης κανείς δεν γίνεται.
0: Έτσι, έτσι.

0: Κύριε Παπαχριστοδούλου, τι θα συμβουλεύατε τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη της βυζαντινής μουσικής?
1: Καταρχάς, να βρίσκουν καλούς και παραδοσιακούς δασκάλους. Πολλές φορές κολλάμε δίπλα σε έναν ονομαστό ψάλτη, αλλά έχω να πω το εξής, ότι ένας πολύ καλός ψάλτης δεν είναι απαραίτητα και πολύ καλός δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν μαθητές που βρίσκονται σε κάποια διαβάθμιση όσον αφορά την λεγόμενη μουσική αντίληψη. Άλλος μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί τα πράγματα, άλλος με πιο αργή ταχύτητα. Ένας καλός δάσκαλος λοιπόν είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εφόσον θέλει να γίνει καλός ψάλτης, πρέπει να βρίσκεται στο αναλόγιο του δασκάλου του. Από το πρωί που ξεκινάει ο εξάψαλμος και το Θεός Κύριος.
0: Έτσι.
1: Και σε όσο το δυνατόν περισσότερες ακολουθίες. Διότι ο ψάλτης, για να γίνει ψάλτης, πρέπει να είναι και μουσικός, αλλά και πρακτικός.
0: Έτσι.
1: Γιατί ο ψάλτης θα κληθεί να κάνει και ένα ασπερινό καθημερινής και όχι τον ασπερινό, ας πούμε, του Σαββάτου, εκ του Αναστασιματαρίου που τα έχει διδαχθεί. Πρέπει να μπορεί να πει και ένα δοξαστικό πρακτικά, χωρίς παρτιτούρα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε οι ψάλτες του πτυχίου.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είμαστε και οι ψάλτες της καθημερινότητας.
0: Σωστά, σωστά. Είναι καλλιτέχνης ο ψάλτης?
1: Ο ψάλτης είναι οπωσδήποτε και καλλιτέχνης.
0: Είναι καλλιτέχνης.
1: Η μουσική είναι καλλιτεχνία. Είναι μία από τις ύψιστες τέχνες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που διακονούμε αυτήν την τέχνη της μουσικής, η οποία στην Εκκλησία έχει και μία θεία διάσταση που την κάνει ακόμα πιο σπουδαία. Αυτό σας το λέω εκ της ιδιότητός μου του θεολόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές οι ψάλτες δίνουν μεγάλη σημασία στις νότες και στις μουσικές γραμμές και δευτερεύουσα σημασία στο στίχο και στον ποιητικό λόγο που υπάρχει από κάτω.
0: Έτσι.
1: Που αν τον προσέξουμε ιδιαιτέρως, θα δούμε ότι μέσα την υμνολογία της Εκκλησίας περνάει και ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Γιατί όμως, κύριε Παχριστοδούλου, οι ψάλτες δεν κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια εύκολα? Γιατί δεν... το είπε ένας μεγάλος ιεροκήρυκας, ο Παναγόπουλος, ο κύριος Παναγόπουλος, τον άκουσα.
1: Παλαιός και κλασικός.
0: Δύσκολα, λέει, κοινωνούσαν οι ψάλτες και θέλει προσπάθεια, λέει, για τον ψάλτη.
1: Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Διότι δίνουν οι ψάλτες μεγαλύτερη βαρύτητα στην καλλιτεχνική τους διάσταση, είμαι ο καλλιτέχνης, παρά στην διάσταση της διακονίας που πρέπει να έχει κανείς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό παραβλέπουν λίγο και τον τομέα της πνευματικής ζωής.
0: Έτσι. Υπερισχύει η υπερηφάνεια, δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν τολμούν να κοινωνήσουν.
1: Ο ψάλτης πρέπει να έχει και πνευματική διάσταση και καλλιτεχνική.
0: Και καλλιτεχνική.
1: Όχι μόνο καλλιτεχνική.
0: Έτσι, έτσι. Ας περάσουμε λιγάκι στα συνδικαλιστικά. Εσείς περάσατε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον σύλλογο, τον μεγαλύτερο σύλλογο.
1: Όχι πολύ σύντομο, γιατί εσείς θα επικεντρωθείτε στη διετία της Προεδρίας.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Είχαν προηγηθεί όμως και άλλες θητείες.
0: Βέβαια, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να ξεφυτρώσατε πρόεδρος κατευθείαν.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και μιλήστε μας λίγο για το σύλλογο. Ήταν την περίοδο, αν θυμούμε καλά, είχατε πάρει τη θέση του Χατζηνικολάου.
1: Είχα πάρει τη θέση του Χατζηνικολάου που είχε...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Ήταν το 2006.
0: Α, 6.
1: Ήταν η διετία 6 και 8.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών, κατά την άποψή μου, είναι κάτι το πολύ σπουδαίο που οι ψάλτες, δυστυχώς, δεν του δίνουν την πρέπουσα σημασία. Διότι ο όπως είπαμε, ο καθένας είναι κυκλωμένος από τον λεγόμενο καλλιτεχνικό του εγωισμό και δεν δίνει σημασία σε πολλά πράγματα που είναι έξω από τον δικό του περιορισμένο χώρο. Το να συμμετέχει κανείς στο σύλλογο είναι να βγει από τον δικό του περιορισμένο χώρο που σας λέω, τον καλλιτεχνικό, και να δουλέψει λίγο για τα λεγόμενα κοινά. Εγώ είχα την ευτυχία σε αυτό το τομέα να έχω επίσης μεγάλο δάσκαλο, τον αείμνηστο Χρήστο Χατζηνικολάου, ο οποίος ασχολείται με τα συλλογικά πράγματα επί πάρα πολλά χρόνια της ζωής του, ίσως και μια 40 ετία, από τα 40 χρόνια τα 20 ως πρόεδρος. Κοντά του λοιπόν ξεκίνησα σαν απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν έφορος του Συλλόγου, σαν Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και στο τέλος και σαν πρόεδρος που αντικατέστησα τον αείμνηστο Χατζηνικολάου επί μία διετία. Η ενασχόληση όμως με τα κοινά δεν είναι και μια πολύ εύκολη υπόθεση. Διότι ένας ιεροψαλτικός σύλλογος και η ιστορία του συλλόγου στην Αθήνα υπερβαίνει τα 100 έτη. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η καλλιτεχνική και η άλλη διάσταση είναι η συνδικαλιστική. Διότι οι ιεροψάλτες δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, έχουν και μία εργασιακή σχέση.
0: Έτσι.
1: Με την εκκλησία στην οποία διακονούν, καθότι πληρώνονται, οι περισσότεροι από αυτούς ασφαλίζονται και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή η εργασιακή σχέση ενίοτε χρειάζεται κάποιους να την υπερασπίσουν. Και ο μόνος που μπορεί να υπερασπίσει αυτή τη σχέση είναι ο νόμιμος τοπικός σύλλογος ιεροψαλτών. Αυτό πολλοί ψάλτες δεν το κατανοούν. Και έχουμε δυστυχώς περιπτώσεις ψάλτες να διώκονται αδίκως από τους προϊσταμένους τους ή τους μητροπολίτες τους και να μην έχουν έναν τρόπο να διεκδικήσουν το δίκαιό τους. Mm. Πολλοί όμως μέσα του συλλόγου μπορούν να το κάνουν αυτό και το έκαναν και μάλιστα τη χρυσή εποχή της προεδρίας του μακαριστού Χατζηνικολάου δεκάδες ψάλτες βρήκαν τη δικαίωση από άδικες απολύσεις και διώξεις που είχαν από ιερείς και μητροπολίτες.
0: Θέλει όμως μία ειδική μεταχείριση, δηλαδή πραγματικά είναι δύσκολο, διότι ο τόπος που εργαζόμεθα είναι λατρευτικός. Και τώρα ο συνδικαλισμός στην Εκκλησία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Πρέπει να είναι πολύ ικανός ο πρόεδρος, λοιπόν, για να μπορέσει έτσι να διεκδικήσει τα δίκαια των συναδέλφων ψαλτών.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται και σύνεση στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί μια προβληματική κατάσταση. Χρειάζεται όμως και δυναμισμός, διότι πολλές φορές δυστυχώς και στον εκκλησιαστικό χώρο οι προϊστάμενοι των ιεροψαλτών συμπεριφέρονται με λίγο σκληρό τρόπο, θα έλεγα, που απάδει του εκκλησιαστικού ήθους.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, οι ψάλτες όλοι είναι άγιοι? Ναι. Όχι, φυσικά, μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι ψάλτες πολλές φορές για κακές συμπεριφορές. Αλλά θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των ψαλτών έχει μια συνέστηση του ρόλου και της ευθύνης τους μέσα στην Εκκλησία. Ναι. Παρουσιάστηκαν κατά καιρούς διάφορες προβληματικές περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σε αυτόν όμως, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ο σύλλογος να έχει καταρχάς παρησία απέναντι στην Εκκλησία και ο πρόεδρος να μπορεί να διεκπεραιώνει τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Στη δική μου τη διετία είχα κάποιες αρνητικές εμπειρίες σχετικές με αυτό το ζήτημα. Ας πούμε, κλείθηκα να αντιμετωπίσω κάποιες άδικες διώξεις ιεροψαλτών, αλλά είχα όμως και μερικές εξαιρετικές στιγμές που αφορούσαν κυρίως την καλλιτεχνική δράση του Συλλόγου, όπως ήταν η εμφάνιση της χοροδίας του Συλλόγου σε εξαιρετικές εκδηλώσεις που έγιναν τότε υπό την έμπνευση και του εκκλησιαστικού ηγέτη της εποχής, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Παπαχριστοδούλου, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Θα ήθελα έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνδικαλιστική αυτή συζήτηση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και μας παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να συναντηθούμε, να κάνουμε ακόμη μία συνέντευξη, να μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά για την ιδιαίτερη τιμή να μου αφιερώσετε αυτή την εκπομπή.
0: Μάλιστα, καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Μουσικές Βυζαντινές Διαδρομές» με τον πρωτοψάλτη και χωράρχη κύριο Κώστα Παπαχριστοδούλου. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Στην προηγούμενη εκπομπή συζητήσαμε για την παρουσία του Κυρίου μέσα στο γάμο με το παράδειγμα της παρουσίας του στην Κανά και τα λοιπά, και μας μιλήσατε για τις δεσμεύσεις που δίνουμε μέσα στο γάμο και εμείς, αλλά και αντίστοιχα οι δεσμεύσεις που δίνουν, τις υποχρεώσεις που δίνει ο μοναχός στην κουρά του. Μπορούμε πραγματικά εμείς οι λαϊκοί στο γάμο, είτε οι μοναχοί στην κουρά, να δώσουμε εγγύηση για την πορεία της ζωής μας? Δηλαδή ακούμε τις ευχές, αλλά πραγματικά μπορούμε να δεσμευτούμε?
4: Λέμε πάντοτε του Θεού συνεργούντος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε την υπόσχεσή μας. Δηλαδή, ναι, υπόσχομαι ότι θα το τηρήσω αυτό συνεργούντος του Θεού. Βέβαια, εάν δεν το τηρήσω, δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι βέβαιο ότι συνεργείς πανέργων αγαθών. Αλλά και η δική μου προαίρεση και η δική μου προθυμία συμβάλλει πάρα πολύ τα μέγιστα. Εάν αποτύχω, αυτό ασφαλώς βαραίνει εμένα τον ίδιο.
3: Μπορείτε να μείνουμε λίγο πάνω σε αυτό, ως προς τη δέσμευση και αυτό του Θεού συνεργούντος σε σχέση με την ελευθερία?
4: Δίνουμε την ελευθερία μας στον Θεό. Αυτή η συγκατάθεσή μας σημαίνει την ελευθερία μας. Συνεργούντος του Θεού, καταθέτω την ελευθερία μου και παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να πω αυτό το ναι. Αυτό είναι όσο αφορά εμένα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην πρόνοια του Θεού.
3: Γιατί όμως αυτή η λέξη που χρησιμοποιούμε, δέσμευση ή εγγύηση, δεν είναι κάτι δυνατό? Δηλαδή δεν είναι τόσο, στα αυτιά μου δεν μου ακούγεται τόσο ελεύθερο, παρόλο συνεργούντας ναι, του Θεού.
4: Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε το φως της ιατρικής επιστήμης. Είναι όπως ένας ασθενής, ο οποίος υπακούει στις εντολές του γιατρού, καταθέτει την ελευθερία του δηλαδή στα χέρια του καλού γιατρού και λαμβάνει την πραγματική του ελευθερία μέσα από την υγεία του. Γίνεται υγιής. Δεν γίνεται δούλος, γίνεται υγιής. Έτσι και ο άνθρωπος, υπακούοντας τον Θεό, δεν υπακούει για να γίνει δούλος, για να γίνει παιδί του Θεού. Να γίνει πραγματικά κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Έτσι γίνεται ελεύθερος και χαίρεται αυτή την κληρονομιά της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά του.
3: Τώρα είπατε κι εσείς ότι στην κουρά απαντάει ο μοναχός ναι του Θεού συνεργούντος. Στο γάμο δεν καλείται να απαντήσει το ζευγάρι με κάτι ανάλογο, τουλάχιστον δεν το έχουμε δει στην ευχή, ούτε θα κάνω υπομονή σε όλα, θα αγαπώ τη γυναίκα μου, αλλά του Θεού συνεργούντος. Γιατί αυτό δεν αναφέρεται στο γάμο?
4: Σε παλαιά ευχολόγια αναφέρεται ότι πριν την ακολουθία του στεφανώματος ρωτάει ο ιερέας: «Στέργεις, κύριε τάδε, να λάβεις τη σύζυγό σου την τάδε?» Και στέργεις, το λέει το ρήμα στέργο, δηλαδή αγαπάς, θέλεις, επιθυμείς να λάβεις τη σύζυγό σου τον τάδε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τους ερωτούσε ο ιερεύς πριν προχωρήσει στο στεφάνωμα.
3: Αυτό βέβαια τώρα που το λέτε, νομίζω έχει μείνει σε άλλες εκκλησίες, δηλαδή μάλλον σε άλλα δόγματα. Δηλαδή στις καθολικούς προτεστάντες έχει μείνει. Σε εμάς γιατί έφυγε? Σε εμάς γιατί έχει φύγει, γιατί έχει σβηστεί?
4: Εντάξει, αυτό. Σε εμάς έφυγαν αρκετές καλές λεπτομέρειες του μυστηρίου, γιατί θεωρείται δεδομένο, θεωρείται ότι αφού ήσαν εκεί δεν χρειάζεται, είναι δεδομένο ότι θέλουν να προχωρήσουν. Αλλά είναι καλό να προσέξουμε την τυπική τέλεση των ιερών μυστηρίων, γιατί αυτά έχουν σημαντικό λόγο στη ζωή μας.
3: Πώς όμως, γέροντα, το ζευγάρι πραγματικά θα χωνέψει μέσα του αυτού του Θεού συνεργούντος? Γιατί είναι πολύ σημαντικό πάνω σε αυτή την εγγύηση, τη δέσμευση, παραμένω σε αυτό.
4: είναι σημαντικό να το καταλάβει ότι ξεκινά την πορεία της ζωής του, και η πορεία της ζωής μας έχει και ανηφόρες και κατηφόρες και στροφές και κρεμούς και κινδύνους και παγίδες. Έχει μπροστά του όλον τον δρόμο της ζωής του ανοιχτό. Και εμείς που μεγαλώσαμε και είμαστε στο τέρμα του δρόμου, βλέποντας προς τα πίσω, βλέπουμε πόσους παγίδες και πόσους κινδύνους περάσαμε μέσα στη ζωή μας. Και γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η παρουσία του Θεού και η συνεργία του Θεού σε αυτήν την πορεία μας. Αλλά προχωρούμε ελπίζοντας το έλεος του Θεού, ταπεινά και απλά.
3: Τώρα θυμάμαι ένα σχόλιο που είδα κάτω από ένα βίντεο μιας εκπομπής που κάναμε στο YouTube, και ένας αδελφός εκεί γράφει: πολύ ωραία εκπομπή, ευχαριστούμε και τα λοιπά, αλλά αν καταλάβει το ζευγάρι όλα αυτά που αναλύει ο γέροντας, κινδυνεύει να τρομάξει.
4: Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος στο βίο του Αγίου Σιλουανού ότι εάν γνώριζαν οι μοναχοί τον αγώνα της μοναχικής πολιτείας, θα τρόμαζαν και θα γινόταν κανένας μοναχός. Δεν θα τολμούσαν να περάσουν μία νύχτα τέτοια αγώνος πνευματικού, αλλά περνούν χιλιάδες τέτοιες νύχτες. Με τη δύναμη του Θεού όλα γίνονται κατορθωτά. Και σίγουρα είναι αγώνας η ζωή μας, αλλά ο Χριστός απαλύνει τον πόνο και τον κόπο και μας δίνει πολύ ευχάριστα βιώματα στην πορεία αυτή.
3: Τώρα ίσως να μου απαντάτε και σε προηγούμενες ερωτήσεις, και θέλω να το πω, τότε μήπως ο Θεός σκοπίμως καλύπτει το να μην κατανοούμε πάρα πολύ καλά το μυστήριο για να μην γίνει αυτό ακριβώς που λέτε?
4: Σίγουρα, εάν περιγράψεις σε έναν άνθρωπο όλα τα δύσκολα, θα τρομάξει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Νεόφυτος Έγκλειστος, ερμηνεύοντας αυτόν τον λόγο του Κυρίου που λέει ότι ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών. Και λέει: Κύριε, πώς λέγεις ζυγό Χριστόν και φορτίο ελαφρών? Έχει φορτίο ελαφρών και ζυγό Χριστόν? Έχει, λέει, όταν είναι ο Χριστός παρόν, όλα είναι γλυκά και ωραία και όμορφα. Αυτό είναι η λύση του προβλήματος. Ο Χριστός είναι παρόν. Και όταν ο Χριστός είναι παρόν, όλα γίνονται εύκολα και ευλογημένα.
3: Αλλά για να είναι ο Χριστός παρόν, πρέπει εμείς να θέλουμε να είναι παρόν.
4: Σίγουρα, καταθέτεται με την ελευθερία μας.
3: Τώρα τι γίνεται όταν φτάσει ο γάμος, ας το πούμε για έναν από τους δύο, να γίνει βάρος, να γίνει εξαναγκαστικό έργο? Δηλαδή μια ευθύνη που δεν μπορεί να τη σηκώσει και αρχίζει εκεί που ήταν όλα γλυκές να βλέπει το γάμο σαν φυλακή. Πώς θα το προλάβουμε αυτό?
4: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να προληφθεί αυτό το γεγονός, γιατί δύσκολα θεραπεύεται, αλλά εύκολα προλαμβάνεται. Να προσέξουμε πάρα πολύ την κόπωση. Να μην κουράζουμε ο ένας τον άλλο. Και να σκεφτόμαστε πάντοτε τα όρια αντοχής του άλλου ανθρώπου. Διότι λέει και στην Κλίμακα για τους μοναχούς ότι ο διάβολος, ο εχθρός της σωτηρίας, μπορεί να σπρώχνει τον μοναχό σε υπέρμετρα έργα ασκήσεως, με σκοπό να τον κουράσει, όχι να τον ευλογήσει ο Θεός. Και με μια προθυμία, με μια χαρά, κάνει πολλά πράγματα, αλλά κουράζεται γρήγορα. Και η κόπωση είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος για τον άνθρωπο. Πρέπει να προσέξουμε να μην βγούμε έξω από τα όρια μας. Να είμαστε πάντοτε μέσα στα όρια της διακρίσεως.
3: Όμως είναι πάντοτε τελικά θέμα κόπωσης ή είναι και παρεξήγησης της έννοιας όλου του μυστηρίου και αντίστοιχα και στο μοναχό? Δηλαδή αλλιώς τα περίμενα, αλλιώς τα βρήκα.
4: Μπορεί και αυτό να γίνει, σίγουρα. Κανείς δεν ξέρει εκ των προτέρων τι θα συναντήσει μπροστά του. Αλλά αν είναι ήδη φορτωμένος και κουρασμένος, θα τα παρατήσει όλα και θα μείνει κάτω χωρίς να προχωρήσει στον αγώνα αυτόν.
3: Λέμε πολλές φορές θέλω να φύγω από το σπίτι, να πάω να κάτσω καμιά εβδομάδα κάπου μόνος μου, μακριά από οικογένεια, μακριά από παιδιά, να εσχάσω λίγο. Έχει κίνδυνο αυτό ή είναι τελικά απόλυτα φυσιολογικό να πρέπει να μείνεις και λίγο μόνος σου?
4: Εντάξει, όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν την κόπωση, είναι γεγονός ότι χρειάζεται μια ξεκούραση. Και πρέπει να το αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλο. Και ακόμα να δίνουμε ευκαιρίες τέτοιες στο σύζυγό μας, στη σύζυγό μας, να ξεκουραστεί λίγο, να πάει κάπου να ξεκουραστεί, να χαρεί λίγο αυτή την ανέμελη, ας πούμε, ώρα της ζωής του. Διότι είναι γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε όρια. Δεν μπορούμε να ζούμε έξω από τα όρια μας. Είναι δύσκολο.
3: Τώρα, Γέροντα, πάντοτε το σκεφτόμουν αυτό σε σχέση με τη μοναχική ζωή, δηλαδή με τους μοναχούς που συναναστρέφομαι. Υπάρχει μια ρουτίνα, εισαγωγικά το λέω, και δεν, το πω, συγγνώμη, θα το πω έτσι μου βγαίνει, δεν βαριούνται. Πώς ξεκουράζεται ο μοναχός?
4: Να σας πω ένα παράδειγμα που μου έκανε πολύ εντύπωση. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πάει στον Γέροντα Εφραίμ, στα Κατουνάκια, στον Άγιον Εφραίμ. Πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά, λόγω της πνευματικής συγγένειας που είχαμε με τον Γέροντά μας, και μας δεχόταν ο Γέροντας πάντοτε ελεύθερα. Και μας έλεγε και αυτός, ανθρωπίνος, αυτά τα οποία ήθελε να μας πει. Μια φορά λοιπόν μου έλεγε, εκεί που ήμουνα, λέει, τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο. Όταν το άκουσα εγώ αυτό, ήμουν νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία, σε μια έτσι απορία. Λέω, εάν αυτός ο ασκητής, ο μέγας, που τρέφεται καθημερινά με την χάρη του Θεού, λέει, κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Και λέω, Γέροντα, πού θέλει να πας? Δεν θα πάω στο Μονοξυλίτη. Έχει δάση, έχει, είναι παιδιάδα. Να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις. Και μου έκανε εντύπωση και μου λέει, μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου. Έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, το πρεσβεύει, αυτό το ενδύο φύσεσι.

0: Ανθρώπινη και η κόπωση όμως τελικά.
1: Ανθρώπινη, βέβαια, πολύ ανθρώπινη. Και είναι καλό να προσέχω να μην γκίζομαι πάνω σε αυτή. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η κόπωση.
0: Άρα τώρα ένας μοναχός που ζει σε ένα μοναστήρι, στο Άγιον Όρος, ένα μοναστήρια, πώς θα ξεκουραστεί λοιπόν κατά τα λεγόμενα του Αγίου Εφραίμ?
1: Στα κοινόβια υπάρχει αυτή η επικοινωνία των αδερφών που ξεκουράζει και οι γέροντες φροντίζουν να κάνουν συνάξεις, να κάνουν έτσι, να δίδουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης, να πούν κάτι όμορφο, ψυχαγωγικό, μέσα στα όρια της μοναχικής πολιτείας. Είναι γεγονός ότι ο γέροντας Εφραίμ ήταν στα Κατουνάκια, ερημίτης. Ήταν κλειστός σε ένα δωμάτιο λόγω της ασθένειας που είχε. Και ως γέροντας που ήταν, συνεχώς δεχόταν τους αγώνες και τα παλέσματα των μαθητών του και του κόσμου που πήγαινε εκεί κοντά. Και ο ίδιος εκφύσεως ήταν και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και ήταν κάπως πιεσμένος. Δεν είναι όπως το κοινόβιο που έχει την κοινωνία των αδερφών. Έχει τις πανηγύρεις, τις αγρυπνίες, τις χαρές του κοινοβίου, που μέσα σε αυτό το κοινόβιο ο άνθρωπος πράγματι ξεκουράζεται, ψυχαγωγείται. Γι' αυτό είναι σημαντικό και στην οικογένεια οι καλοί γονείς να προσέχουν και να δημιουργούν τέτοιες ώρες ανάπαυσης. Μια εκδρομή, μια κοινή συνάντηση, μια όμορφη και χαλαρή, ας πούμε, επικοινωνία. Όλα είναι καλά και ωφέλιμα.
0: Τώρα δεν μπορώ να μην ρωτήσω, ο γέροντας Ιωσήφ πώς σας ξεκούραζε? Είναι κάτι που σας έκανε εντύπωση?
1: Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πολύ προσεκτικός σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πολλές φορές μετά το απόδειπνο καθόμαστε στην απλοταριά και μας διηγόταν διάφορα περιστατικά, ακόμα και αστεία. Και πράγματα που γελούσαμε. Και μάλιστα μερικοί έτσι πιο ζήλωτες έλεγαν, καλά γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε προσευχή τώρα και μας λέει αυτά τα χαλαρά πράγματα. Αλλά ο γέροντας ήταν σοφός, είχε διάκριση. Ήξερε ότι πρέπει να χαλαρώνουμε το τόξο για να μην σπάσει. Και μας έδινε πολλές ευκαιρίες τέτοιες μεταξύ μας επικοινωνίας για να είμαστε κι εμείς σε περιθώρια που θα μπορούσαμε να αγωνιστούμε στον πνευματικό μας αγώνα.
0: Και αυτά από πού τα έχει μάθει? Τα έχει μάθει από τον Όσιο Ιωσήφ?
1: Από τον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή, ο οποίος, ξέρετε, κατά διαστήματα έστελε τους αδερφούς, τους μοναχούς του, κατά σκήνωση. Δηλαδή τι τους έλεγε? Πάτε μια εβδομάδα στο δάσος, μείνετε εκεί μόνοι σας, πάρτε λίγα τρόφιμα μαζί σας και ησυχάστε εκεί. Και πήγαιναν οι πατέρες το καλοκαίρι στο δάσος του Αγίου Όρους, που είναι τόσο ωραία και όμορφα, ησύχασαν εκεί μόνοι τους, μέσα σε ησυχία, μέσα σε απόλυτη ηρεμία και ξεκουράζονταν. Εδώ στο Ευαγγέλιο βλέπουμε τον Χριστό μας που είπε στους μαθητές του, πορεύεστε και εμείς εις έρημον τόπον και αναπαύεστε ο λίγο. Το λέει στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή έστειλε τους μαθητάς του να πάνε σε έναν τόπο ήσυχο και να ξεκουραστούν. Που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, τώρα που το ακούω αυτά και εμείς χρησιμοποιούμε καμιά φορά το βαριά ή καλογερική μεταφορικά για τη δική μας ζωή, αλλά τελικά αυτό που έλεγε ο παππούς ο Ιωσήφ, ο Άγιος Εφραίμ, ο γέροντας Ιωσήφ, τελικά έτσι στα αυτιά μου είναι η απόλυτη ελευθερία στην πνευματική ζωή.
1: Ο μοναχός υποτάσσει τον εαυτόν του για να γίνει απόλυτα ελεύθερος. Και όταν φτάσει στην απόλυτη ελευθερία, τότε πράγματι χαίρεται όλη τη μοναχική πολιτεία.
0: Είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα για τα του γάμου αυτά, γέροντα, και σας ευχαριστούμε. Τώρα να γυρίσω πίσω σε αυτό που λέγαμε ότι θέλω να φύγω από το σπίτι για να ξεκουραστώ κτλ. Και να το συνδέσω με αυτό που είπατε. Θυμάμαι όταν μέσα στον κορονοϊό και έπρεπε να μείνουμε κλεισμένοι μέσα για τόσους μήνες, ξαφνικά οι κόρες στο σπίτι ήρθαν και μου είπανε, ρομπά, πραγματικά καλύτερα να είσαι στο γραφείο. Δηλαδή καλύτερα να είσαι στο γραφείο, άντε τελειώσει ο κορονοϊός να πηγαίνει να δουλεύει στο γραφείο. Πραγματικά τους έσκασα. Γιατί έγινε αυτό? Δηλαδή ένιωσα ότι τελικά δεν κάνω για το σπίτι, δηλαδή.
1: Διότι μάθαμε να ζούμε σε μια εξωστρέφεια. Δεν μάθαμε να ζούμε μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Και κουράζομαι ο ένας τον άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευαισθησία να μην κουράζουμε τους αδερφούς μας. Ο γέροντας μας πολλές φορές μας έλεγε αυτή τη φράση, μην κουράζεσαι παιδί μου, μην κουράζεσαι. Δηλαδή όταν πηγαίναμε να του πούμε κάτι και δυσκολευόμασταν, ο γέροντας μας έλεγε αυτή τη φράση, μην κουράζεσαι παιδί μου. Και μας έλεγε

0: Ο ίδιος τι θέλαμε να του πούμε. Δεν ήθελε να μας κουράζει, διότι ήξερα ότι ο άνθρωπος κουράζεται εύκολα. Και κουράζεται όχι μόνο σωματικά, αλλά η ψυχική κόπωση είναι πολύ χειρότερη και πολύ πιο επικίνδυνη. Ο σωματικός κόπος ξεκουράζει πολύ στον άνθρωπο. Ενώ ο ψυχικός κόπος εύκολα μπαίνει, δύσκολα βγαίνει. Πολύ δύσκολα βγαίνει ο άνθρωπος έξω από την ψυχική κούραση.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που έλεγε ο Ιωσήφ. Μην κουράζεσαι στο να μου το πεις. Πώς αυτό εφαρμόζεται μες στην οικογένεια?
0: Να μην αναγκάζομαι ο ένας τον άλλο να πει πράγματα τα οποία τον κουράζουν, τον θλίβουν, τον στενοχωρούν. Να έχουμε την ενσυναίσθηση, που λέει η σύγχρονη ορολογία, να καταλαβαίνουμε τον άλλο χωρίς να μας το πει. Και πριν μας το πει, και ακόμα και πριν το καταλάβει και ο ίδιος. Να προλαμβάνουμε τον αδελφό μας. Η αγάπη έχει αυτά τα μάτια, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην παραβολή του καλού, του ασώτου Υιού. Λέει, έτηρε αυτού μακρανόντος, είδε αυτόν ο πατήρ. Και λέει, πώς τον είδε, αφού ήταν μακριά. Πώς τον είδε. Και λέει, απαντά ο Άγιος Χρυσόστομος, τι ούτης είναι η οφθαλμή του πατρός, βλέπουμε μακριά.
1: Είχατε αναφέρει αυτό που έλεγε ο Ιωάννης Παΐσιος, ότι και σε σπηλιά να πας να μείνεις ως ασκητής, πρέπει να τη φτιάξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να χαροποιεί, να σε χαροποιεί.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για το σπίτι μας, για το γάμο μας, δώσε μας κάποια παραδείγματα.
0: Σημαίνει ότι το σπίτι μας πρέπει μια φωλιά αγάπης και ζεστασιάς. Να θέλουμε την ώρα να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Όπως ο μοναχός, όπου και να πάει, λαχταρά και νοσταργεί το κελί του και λέει, να πάω στο κελί μου να ησυχάσω. Και το κελί μου είναι παράδεισος, είναι η βασιλεία του Θεού. Θυμάμαι ένα γεροντάκι, τον καιρό Ιωσήφ που είχαμε, που ήταν 107 χρόνων, το κελάκι του ήταν ό,τι χειρότερο. Και έλεγε, του λέω μια φορά, τι ωραίο έχει το κελί σου. Και τι ωραίο ήταν έχει, είναι παράδεισος το κελί μου. Και ήταν ό,τι χειρότερο εκεί. Αλλά για αυτό ήταν παράδεισος. Έτσι και για εμάς στο σπίτι μας πρέπει να είναι μια φωλιά αγάπης. Να νοσταλγούμε το σπίτι μας από πάσα άποψη. Και από πλευράς των ανθρώπων που μένουν εκεί και περιεχομένου, ακόμα και στολίσματος. Ακόμα και των διαφόρων πραγμάτων που υπάρχουν μέσα. Να είναι όλα για μας αγαπητά και οικεία. Να θέλουμε το σπίτι μας, το κρεβάτι μας, το τραπέζι μας, την καρέκλα μας, το δωμάτιό μας. Όλα να μας είναι χαρμόσυνα.
1: Είναι πειρασμός να το αμελούμε αυτό και να μην μας πολύ νοιάζει και στην κατάσταση που βρίσκεται και να φαίνεται η αταξία.
0: Ναι, είναι κακό αυτό το πράγμα νομίζω, διότι δεν βοηθά τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να έχει μέσα του ευταξία, να είναι τακτοποιημένος. Βέβαια το κάνουν κάποια από πνευματική εργασία, αλλά αυτό είναι άλλο. Αλλά αν το κάνουμε γιατί βαριόμαστε, γιατί ζούμε σε μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα και έτσι είναι και τα γύρω μας καταθλιπτικά, αυτό θα μας κουράσει, δεν θα μας ωφελήσει.
1: Βέβαια συνδυάστε μας αυτό, τώρα πάλι θυμήθηκα με αυτό που λέει ο Ιωσήφ Παΐσιος, ότι αν μπαίνω σε ένα σπίτι μέσα, νομίζω έχεις πάει στο λίγο, αν μπαίνω με ένα σπίτι και τα βλέπω όλα τακτοποιημένα, στεναχωριέμαι. Όταν έχει παιδιά πολλά και η οικογένεια.
0: Αυτό το λέει ο γέροντας για να μην έχουμε άγχος και τηλεομανίες. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο Άγιον Όρος μου έκανε εντύπωση όταν πήγα, που έβλεπα στο τυπικό που έλεγε σήμερα εορτή τάδε κοσμείται η εκκλησία μετρίος. Κοσμείται η εκκλησία μεγάλος. Κοσμείται η εκκλησία μικρών. Ή τη μεγάλη Σαρακοστή. Βάζομαι τα πένστημα στην εκκλησία. Γιατί το Πάσχα τα βάζουμε όλα όμορφα και ωραία και άσπρα και χρυσά. Τη Μεγάλη Σαρακοστή βάζουμε μαύρα, μό. Τα Χριστούγεννα βάζουμε χρυσά, τους μάρτυρες βάζουμε κόκκινα. Και ακόμα και τα άμφια των ιερέων σε κάθε εορτή έχουμε ειδικά άμφια. Το πρωί της Κυριακής φορούμε άσπρα. Στην Τιμιωτέρα φορούμε κόκκινα. Της Παναγίας φορούμε μπλε. Το μαρτύρο φορούμε ειδικά αυτά, διότι όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και στα σπίτια μας, γιατί τα Χριστούγεννα διακοσμούμε το σπίτι και χαίρονται όλοι ότι βλέπουμε ένα σπίτι χαρούμενο και η καθημερινή μέρα είναι άλλη και η χαρμόσυνη μέρα είναι άλλη και βάζουμε στο σπίτι μας λουλούδια, βάζουμε τραπέζο μάντιλα. Χρειάζονται όλα αυτά χρειάζονται. βοηθούν τον άνθρωπο.
1: Αυτά βέβαια είναι ένας συμβολισμός ή ας το πούμε ότι κρατάμε καλά την παράδοση ή είναι και θέμα ψυχολογίας,
0: δεν
1: βασικό
0: θέμα.
1: Δεν είναι
0: θέμα παράδοσης μόνο. Είναι θέμα ψυχολογίας και ψυχικής ανάγκης. Έχω ανάγκη να εορτάσω την ημέρα διαφορετικά. Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Χρειάζεται αυτή η εναλλαγή. Χρειάζεται αυτός ο σταθμός ο διαφορετικός. Χρειάζεται αυτή η χαρμόσυνη ατμόσφαιρα. Πρέπει να την κάνουμε. Και οι γονείς πρέπει να προσέχουν πολύ να δίδουν στα παιδιά τους και ο ένας τον άλλο αυτές τις χαρμόσυνες ευκαιρίες, τους σταθμούς αυτού να ξεκουράζονται και να χαίρονται οι άνθρωποι σε ένα διαφορετικό εορταστικό περιβάλλον.
1: Τώρα στη συνέχεια αυτού είπαμε και πριν βέβαια ότι η κόπωση είναι επικίνδυνη και πρέπει να ξεκουράζει το άνθρωπο και πνευματικά και σωματικά και υλικά κτλ. Πώς μαθαίνει να αποφορτίζεται το ζευγάρι μες στο γάμο? Εμείς λέμε καμιά φορά ότι για να αποφορτιστούμε πρέπει να διασκεδάσουμε, να τρέχουμε από εδώ και από εκεί, να τρώμε, να πιούμε και λιγάκι και να το ξενυχτήσουμε. Είναι αυτός ο τρόπος?
0: Σίγουρα ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Χρειάζεται και να φάει και να ξεκουραστεί και να γελάσει και να χαλαρώσει κτλ. Αλλά όλα με μέτρο και διάκριση. Όταν γίνονται άμετρα και αδιάκριτα κουράζουν, δεν ξεκουράζουν τον άνθρωπο.
1: Και πώς αυτό γίνεται παράδειγμα μετά στα παιδιά, γέροντα?
0: Εάν ο άνθρωπος λειτουργεί ταπεινά και απλά και καταλάβει ότι κάτι έφτασε στα όρια του, εκεί το σταματά, δεν το επιμένει. Δεν επιμένει στο δικό του θέλημα. Ζητεί το θέλημα του αδερφού του, του πλησίον του, του άλλου ανθρώπου που είναι μαζί του.
1: Και όταν αυτή η κόπωση πια, για να μείνουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με αυτό, περνάει στα παιδιά. Τα παιδιά πώς θα το διαχειριστούν από μόνα τους πια?
0: Είναι δύσκολο τα παιδάκια να το διαχειριστούν. Μπορεί διότι το προσλαμβάνουν ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι γεγονός ότι μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι επιδρά άσχημα στα παιδιά. Ένα καταθλιπτικό πρόσωπο. Αφού και εμείς βλέπουμε πολλές φορές έρχονται να μας δουν άνθρωποι και λέμε, γιατί έχεις αυτό το πρόσωπο το καταθλιπτικό? Ο γέροντας μας έλεγε, τι είσαι έτσι να μου τρώσω κατεβασμένα? Γιατί είσαι έτσι? Δεν ήθελε να μας βλέπει μουτρωμένους και κατσουφιασμένους. Έλεγε, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι κατά Θεόν αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Αυτό το κατσούφιασμα είναι γενικά οικογενειακή υπόθεση, είναι προσωπικά σε κάποιο μέλος της οικογένειας επειδή για κάποιο λόγο έγινε?
0: Το έβλεπα και εγώ στη συνοδεία μας, όταν ο γέροντάς μας, που ήταν πάντοτε χαρούμενος, ήταν χαρούμενος και μας έλεγε όμορφα και ωραία πράγματα, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Εάν υπήρχε κάποιο λόγος και ο γέροντας ήταν στενοχωρημένος, αμέσως το καταλαβαίναμε, ήταν σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία. Και αυτό συμβαίνει πολύ στη συζυγεία. Εάν ένας εκ των δύο είναι μουτρωμένος και λυπημένος, μεταγγίζει αυτή την στεναχώρια σε όλους τους άλλους. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, ο γέροντας και ο σύζυγος στην οικογένεια και ο γονιός να είναι πάντοτε ευδιάθετος και να έχει χαρά στο πρόσωπό του και να είναι χαρούμενος στα λόγια του και να μεταγγίσει χαρά και ειρήνη στα μέλη της οικογένειάς του.
1: Πάντως τώρα που το λέτε, σε μένα προσωπικά έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή να γυρίζω αργά το βράδυ σπίτι και να κάτσω στον καναπέ, να κουραστώ λιγάκι και χωρίς να πω κουβέντα, να έρχεται ένα από τα παιδιά και να λέει, καλά τι έπαθες. Ναι. Χωρίς να έχω ανοίξει το στόμα μου όμως.
0: Ναι, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Και επίσης συμβαίνει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευχάριστη διάθεση και μόνο η παρουσία τους σκορπίζει χαρά και ειρήνη γύρω τους. Έχει πρόσωπα, ιδίως πρόσωπα έτσι άγια και ευλογημένα, που με την παρουσία τους και μόνο σκορπίζουν αυτό το φως ηλαρών της δόξης του Θεού.
1: Άσχετα αν περνάνε δύσκολα από πίσω.
0: Άσχετα αν περνάνε. Τα περνάνε μέσα στην καρδιά τους, δεν τα μεταγγίζουν στους άλλους.
1: και υπάρχει κάποιος τρόπος, δηλαδή ουσιαστικά τι θα κάνει, ας αρχίσουμε με τη μάνα και τον πατέρα, θα παίξουν θέατρο, δηλαδή θα ξεχάσουν όχι, όταν μπαίνουν στο σπίτι.
0: Θέατρο, αλλά θα σκεφτούν ότι όλα αυτά γίνονται για ευλογία και πνευματικών αγώνα και να δοξολογούν τον Θεό, ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και στα δυσάρεστα, να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον Θεό και να προσεύχονται. Και η προσευχή μεταγγίζει ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε πάντα καλά.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Είμαστε στην εκπομπή Άκου Φίλε και έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, και ταυτόχρονα είναι και χημικός, καθηγητής βιομηχανικής χημίας στο χημικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Μαρίνε, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά να με φιλοξενείτε στο στούντιο εδώ της Πεμπτουσίας. Είναι πραγματικά ένας φάρος και η εκπομπή αυτή, αλλά και το κανάλι αυτό το διαδικτυακό. Και πραγματικά, πιστέψτε με, έχει κάνει μεγάλη και καλή εντύπωση σε όλο τον κόσμο που ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό από τα κοινά τα οποία γνωρίζουμε στον χώρο της μαζικής ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε. Θέμα μας σήμερα είναι επιστήμη και θρησκεία. Και ποιος άλλος καταλληλότερος από κάποιον που είναι και επιστήμον και πνευματικός ταυτόχρονα, που στηρίζεται και στην επιστήμη βέβαια, αλλά και στην πίστη. Και ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα μας, Πάτερ, αν συμφωνείτε κι εσείς, με κάποιες διακρίσεις στο θέμα της σοφίας. Τι εννοούμε όταν λέμε κατά Θεόν σοφία, τι εννοούμε όταν λέμε κοσμική σοφία και ποια είναι τα όρια στα οποία φτάνει η σοφία της επιστήμης και η σοφία της πίστης, της θρησκείας.
1: Λοιπόν, πολύ βασικό ερώτημα και είναι η ουσία, θα λέγαμε, του θέματος αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, θα κοιτάξω να πω 2-3 πράγματα μόνο, τα οποία να συγιοθετήσουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, η κοσμική σοφία και η κατά Θεόν σοφία είναι δύο έννοιες στις οποίες είχαν συγχωρήσει ήδη πατέρες της Εκκλησίας εδώ και αιώνες, και ειδικά οι Καπαδόκες πατέρες, και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος. Πολλή δουλειά έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό, με την περίφημη Εξαήμερο. Να θυμηθούμε ότι οι πατέρες αυτοί, πέραν από τη θεολογική παιδεία, είχαν και την κοσμική παιδεία πολύ ανεπτυγμένη, οπότε μπορούσαν και αυτοί πολύ καλύτερα να ξεχωρίσουν αυτές τις δύο έννοιες, την κοσμική σοφία και την κατά Θεόν σοφία. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν κοσμική σοφία, αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα και να απαντήσουμε στο πώς γίνονται κάποια πράγματα στο χώρο που μας περιβάλλει, φυσικά ή χημικά φαινόμενα ή βιολογικά φαινόμενα. Απ' την άλλη βέβαια είναι κατά Θεόν σοφία. Η κατά Θεόν σοφία βασίζεται σε ένα άλλο πυλώνα που λέγεται πίστη. Η πίστη ξεπερνάει τα όρια της λογικής και απαντάει στο ερώτημα ποιος και γιατί έκανε αυτά τα οποία βλέπουμε και διαπιστώνουμε τη λογική μας. Άρα λοιπόν ο ένας χώρος είναι ο χώρος του πραγματικού, αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε με τις αισθήσεις, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε με τη μεζούρα, να ζυγίσουμε το ζυγό με τα όργανα και τις παρατηρήσεις που έχουμε, και στηρίζεται όντως στην παρατήρηση και το πείραμα και έχει εμπειρικό χαρακτήρα και μπορεί να το αποδείξεις με κάποια θεωρήματα, με κάποιες θεμελιώδεις αρχές που παραδεχόμαστε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η θρησκεία, υπάρχει η πίστη, υπάρχει ο άλλος χώρος, ο οποίος είναι υπερβατικός χώρος και ο οποίος δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Και θα μου πείτε, και πολλοί το ρωτάνε αυτό, μα υπάρχει τέτοιος χώρος? Υπάρχει χώρος που μπορώ να τον συλλάβω χωρίς να χρησιμοποιήσω τις αισθήσεις μου? Ας σας πω μερικά πολύ απλά παραδείγματα για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε σε κάποιες μέρες κοντά τα Χριστούγεννα, έτσι, τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, η οποία είναι ιστορικό γεγονός και δεν αμφισβητείται από κανέναν, αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας είχε προβλέψει τα πάντα σχετικά με την έλευση του Χριστού μας. Με τέτοια λεπτομέρεια, λες και ήταν παρόν και είχε αυτός μια κάμερα όπως και εμείς σήμερα και κατέγραφε τα γεγονότα. Αιώνες πριν. Πώς λοιπόν μπόρεσαν να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα στον προφήτη Ισαΐα? Πάμε σε σύγχρονους Αγίους Εκκλησίας, τους ζήσαμε. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κοσμική σοφία, γνώσεις δημοτικού σχολείου, κι όμως μπορούσαν βλέποντας έναν άνθρωπο να κάνουν το απόλυτο ψυχογράφημα, να ξέρουν τι προβλήματα αντιμετωπίζει και να δώσουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Πώς το ξέρανε, πώς είχαν τέτοια διορατικότητα, αν δεν υπήρχε κάτι πέραν από τη λογική για να μπορέσει να τους οδηγήσει σε αυτό το θέμα? Αυτά τα πολύ απλά και μόνο για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, στη μία περίπτωση κινούμαστε με τη λογική, στην άλλη με την πίστη. Δύο διαφορετικά, αλλά και δύο πράγματα τα οποία ενώνονται. Και τελικώς δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Γιατί? Γιατί η λογική για εμάς τους χριστιανούς είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν και πίσω από την επιστήμη το Θεό βλέπουμε. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα επιστημονικά θέματα, σε κανένα σημείο της επιστημονικής μου απασχόλησης και έρευνας δεν βρήκα κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πίστη μου. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα οποία ανακαλύπτω ή έχω ανακαλύψει άλλοι δεν ήταν αντίθετο σε αυτά τα οποία πιστεύω.
0: Είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι η πίστη με την επιστήμη συμπληρώνονται και δεν αντικρούονται.
1: Βεβαίως. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο θεμάτων. Ναι. Άλλοι που λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά και άλλοι που λέγανε ότι παντρεύονται και άλλοι ότι μπορούν να είναι συμπληρώμενα. Στο παρελθόν προσπάθησε και η Εκκλησία, κυρίως η Δυτική Εκκλησία βέβαια, η Παπική, να πολεμήσουν επιστήμη, γιατί πίστευαν, δεν είχαν σταθερή πίστη και θεωρούσαν ότι η επιστήμη μπορεί να αναιρέσει πράγματα της πίστεως. Ναι. Αποδείχθηκε λάθος. Θυμηθείτε τον Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο και όλους αυτούς, οι αεραεξέδες κλπ. Απ' την άλλη πάλι η επιστήμη φρόντισε να εκδικηθεί όταν πήρε τα ηνία και δεν είχε την εξουσία επάνω της Εκκλησίας. Θυμηθείτε επί του διαφωτισμού τι έγινε με τον Βολτέρο και όλους τους άλλους οι οποίοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν τη θρησκεία και δημιούργησαν ένα πολιτισμό ο οποίος λέγεται ανθρωποκεντρικός, ενώ η Εκκλησία μας δεν οδηγείται σε ανθρωποκεντρικότητα αλλά σε θεανθρωποκεντρικότητα.
0: Η Ορθοδοξία.
1: Αλλά μέσω η Ορθοδοξία έχει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό Θεάνθρωπο και από εκεί πηγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας δεν είχαμε διώξεις κατά των επιστημόνων, ούτε είχαμε και επιβολή μιας θρησκευτικής άποψης στην αντίληψη ορισμένων φυσικών φαινομένων με τρόπο που να δημιουργεί διωγμούς ή φόνους επιστημόνων ή εξορίες και διώξεις κάθε τύπου.
1: Ακραία περιστατικά μπορεί να είχαμε κατά διαστήματα στην ιστορία, αλλά ήταν μεμονωμένα και οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση και όχι στην Εκκλησία ως σύνολο. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη είχε απορρίψει κατηγορηματικά την επέμβασή της στα θέματα τα επιστημονικά. Να σας θυμίσω και ένα άλλο πιο πρόσφατο γεγονός με το σωματίδιο του Higgs.
0: Ναι.
1: Το μποζόνιο το περίφημο αυτό και το οποίο είχε ονομαστεί το σωματίδιο του Θεού. Και πολλοί θορυβήθηκαν ακόμα και στην Ορθόδοξία, οι οποίοι είχαν επιφανειακή μάλλον πίστη θα έλεγα, και λέγανε μήπως τελικώς αυτό έρθει και ανατρέψει αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτά τα οποία μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως περί της δημιουργίας του κόσμου. Τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι σωστή η θεωρία αυτή. Ο επιστήμονας άθεος βέβαια που το προέβλεψε και
0: θα
1: το...
0: Θα μας την πείτε τη θεωρία βέβαια, αυτή και στον κόσμο μας.
1: Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, λέγανε, η βασική θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, του Big Bang.
0: Το Big Bang.
1: Λοιπόν, αυτό θεωρείται ως η ασφαλέστερη θεωρία που έχουμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου. Και βλέπετε πως αυτή έρχεται και δεν είναι ακριβώς με το βιβλίο της Γενέσεως. Τι λένε, διαβάζουν στο βιβλίο της Γενέσεως, αιώνες π.Χ., περίπου 8 αιώνες π.Χ., εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη, άρα υπήρχε αρχή. Ενώ πριν η επιστήμη έλεγε ότι δεν υπήρχε αρχή, άρα έτσι το σύμπαν προϋπήρχε με κάποιο τρόπο και ήταν χωρίς όρια, έτσι, άχρονο και άχωρο, έτσι πλέον ξέρουμε ότι υπήρχε μια αρχή. Κάποιος πάτησε ένα κουμπί. Έγινε αυτή η μεγάλη έκκληση, συμπυκνωμένη ενέργεια, η οποία έσπασε ουσιαστικά και διαχέθηκε παντού. Το μποζόνιο του Higgs λοιπόν τι είναι, ένα πεδίο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε ελάττωση της ταχύτητας των σωματιδίων και τελικώς έδωσε μάζα στα σωματίδια αυτά. Και έτσι δημιουργήθηκε ύλη. Ένα πεδίο ενέργειας, τίποτα άλλο. Φανταστείτε να βάζουμε μέλι στο οποίο πέφτουν μεγάλη ταχύτητα αντικείμενα. Έτσι, λόγω του εξόδου που έχει το υλικό αυτό, καθυστερούν. Έτσι λοιπόν το ουσιαστικά το πεδίο αυτό καθυστέρησε την κίνηση σωματιδίων και ενώ σε μεγάλη ταχύτητα να ξεπεράσουν την ταχύτητα του φωτός η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, θεωρία κλασική του Einstein, πλέον καθυστέρησαν οι ρηπές αυτές ενέργειες και τελικώς η ενέργεια αυτή μετασχηματίστηκε σε μάζα. και σιγά σιγά πλάσει και όλους τους πλανήτες. Και το σύμπαν, όπως προβλέπει και ο Ένσταϊν στην γενική θεωρία σχετικότητας, διαστέλλεται. Άρα έχει όρια. Και πίσω από τα όρια αυτά τι είναι, ποιος υπάρχει, τι υπάρχει. Έτσι. Προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απαντήσεις. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, έτσι για την επιστήμη είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, για μας είναι γνωστό η απάντηση, γιατί όλα περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως. Αν δούμε εδώ και τα στάδια που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου, έχει αποδεχθεί πλέον και επιστημονικά ότι είναι αυτά τα οποία όντως ακολουθήθηκαν για την δημιουργία όλων των ειδών. Πρώτα η ζωή στη θάλασσα, μετά στη στεριά και τελευταίος ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ακόμη και η θεωρία της εξελίξεως, mm-hmm. που πολλές φορές είχε δημιουργήσει στο παρελθόν απορίες και φιλονικίες και προβληματισμό σε πολλούς επιστήμονες και πιστούς ανθρώπους, φαίνεται ότι μέσα από την περιγραφή της γενέσεως εν μέρη πιστοποιείται, όχι βέβαια η μετατροπή από είδος σε είδος, αλλά μέσα στα όρια του είδους η εξέλιξη.
1: Υπάρχει λεγόμενη μικροεξέλιξη, ναι, και μακροεξέλιξη. Μάλιστα. Μακροεξέλιξη είναι αυτό που είπατε τώρα. Η εξέλιξη ενός είδους σε άλλο είδος. Ναι. Είδαμε ποτέ καμία μύγα να γίνει άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Ποτέ. Λοιπόν, απλά το ίδιο είδος μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά λόγω της προσαρμογής στις συνθήκες που ζει. Από εκεί και πέρα. Έτσι. Έχει αποδειχθεί και υπάρχει μια εργασία στο περιοδικό Cell που θεωρείται από τα καλύτερα περιοδικά ιατρικής και βιοχημίας, έτσι, ότι το γενετικό υλικό αυτό που θεωρείται πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό με το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Πλέον έχουμε αποκωδικοποιήσει το γενετικό υλικό του ανθρώπου, ξέρουμε ακριβώς όλες τις αλληλουχίες των βάσεων και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τους θεωρητικά προγόνους μας, όπως είχαν προτείνει διάφοροι που ασχολούνταν με τα
0: προϊστορικούς
1: χρόνους, ναι, ανθρωποειδή κτλ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια, καμία ταύτιση του γενετικού υλικού του τότε με το υλικό το τώρα, που σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά είδη και γι' αυτό ο χιμπατζής ήταν χιμπατζής και έμεινε χιμπατζής. Ο Θεός έπλασε άνθρωπο και έμεινε άνθρωπος. Μπορεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να αλλοιώθηκαν. Άλλοι έχουν σκούρο μαύρο δέρμα, άλλοι έχουν πιο λευκό δέρμα. Άλλοι έχουν, ξέρω, διαφορετικά κατασκευασμένα τα χέρια, άλλοι διαφορετικά. Σε άλλους τα μάτια είναι πιο σκιστά, ας το πούμε έτσι, σε άλλους είναι διαφορετικά. Άλλο χρώμα έχει ο ένας, ματιών, άλλο άλλο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι επίκτητα και τα οποία δημιουργούνται και οδηγούν ουσιαστικά και στη διαφοροποίηση των ανθρώπων μεταξύ μας, στις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ένας από εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικό είδος και ότι ο Θεός έπλασε κάτι άλλο από τον Αδάμ και την Εύα. Άρα ουσιαστικά ό,τι λέει το βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την τελευταία λέξη όλα πλέον έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω για κάτι έτσι που ίσως προκαλεί εντύπωση σε όλους και σε άλλους. Πώς συνδυάζεται εσείς προσωπικά μία τόσο λαμπρή πορεία επιστημονική με μία τόσο βαθιά ενασχόληση με την πίστη και πώς συνδυάζεται την επιστήμη, την ακαδημαϊκή καριέρα με την ιεροσύνη?
1: Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός τι είπε στους μαθητές σου? Δεν σας διάλεξε, δεν διάλεξατε εσείς εμένα, εγώ σας διάλεξα. Ού και εμείς εξελέξατε, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κλίση έτσι από το Θεό, είμαστε αναγκασμένοι σε εισαγωγικά να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και να ακολουθήσουμε το δρόμο του. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άξιοι για το δρόμο αυτό, αλλά αφού υπάρχει μια κλίση, υπάρχει αυτή η επιθυμία, έτσι πρέπει εμείς αυτή την επιθυμία που έχει ο Θεός να την εφαρμόσουμε.
0: Μια κλίση με επιτρέπετε να σας διακόψω με ήττα,
1: Βεβαίως.
0: Ένα κάλεσμα.
1: Βεβαίως, ένα κάλεσμα. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την κλίση εμείς να κάνουμε υπακοή και να πούμε ναι, γεννηθεί το θέλημά σου. Άρα λοιπόν έτσι πήραμε την απόφαση, πήρα εγώ την απόφαση να μπω στον κλήρο. Όταν έγινα κληρικός ήμουν τότε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φανταστείτε ότι προφανώς η εξαίρεση στην τελική βαθμίδα έγινε όταν ήμουν αντικληρικός. Άρα έπρεπε να αντιμετωπίσω, γιατί για να μπορέσει να γίνει μια εξαίρεση θα έπρεπε να έχει το κατάλληλο επιστημονικό έργο επιπλέον από τη μία βαθμίδα στην άλλη για να μπορέσει να προχωρήσει. Προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν και εφημεριακά καθήκοντα με την έννοια της θείας λειτουργίας και της, τα πνευματικά της εξομολογήσεως και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάρχει και να βοηθήσει
0: την ενορία
1: στην οποία υπηρετεί, έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο χρόνος είναι απειροελάχιστο. Θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα διάκονος στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, στην οποία υπάγομαι κιόλας ως ιερομόναχος. Λοιπόν, την ίδια μέρα έπρεπε να φύγω από το μοναστήρι να πάω στο πανεπιστήμιο για να δώσω μία ομιλία. Ήταν τότε το έτος χημίας, 2011. Και με είχαν ορίσει να κάνω μία διάρρηξη σε εκπαιδευτικούς. Προσπάθησα να το αποφύγω βέβαια λόγω της ημέρας. Την επόμενη μέρα θα είχα τη χειροτονία εισπεσβήτευμα. Δεν γινόταν. Έπρεπε λοιπόν να πάω στο πανεπιστήμιο. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω. Πρώτη φορά με το ράντσα. Καλά, δεν μπορούσα να πατήσω, να περπατήσω τον δρόμο. Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Η έκπληξη των φοιτητών, ναι, και των συναδέλφων.
1: Γυρίσαν όλοι με τον οποίο ξαναπεθαίνω, γυρίσαν και βλέπαν εμένα. Ενώ υπήρχε άλλη ομιλία και την ώρα, όλοι γυρίσαν να δουν εμένα. Λοιπόν, λύσχε με το αξιοθέατο. Έρχεται η ώρα να κάνω την παρουσίαση. Είχαν βάλει τον υπολογιστή καλή ώρα, προσπάθησαν οι ειδικοί να τρέξουν το πρόγραμμα, δεν δούλευε τίποτα. Είχαν κολλήσει τα πάντα. Κάνανε και άνθρωποι είχαν εμπειρία στο θέμα. Λοιπόν, πήγα εγώ, πάτησα ένα κουμπί και αυτομάτως παίξανε όλα. Μείνανε όλοι, αχ. Του λέω, είδατε, έγινα διάκονος και έκανα το πρώτο μου θαύμα. Πού να γίνει αύριο και από πάνω, να δείτε τι θαύματα έχουν να γίνουν. Και κάπως έτσι λοιπόν προσπάθησα να το φέρω μαλά το πράγμα. Προσπαθώ και στο εργαστήριο που είμαι και γενικότερα στα μαθήματα να μην επιβάλλω την άποψή μου. Έχω παιδιά τα οποία εργάζονται με μένα είτε ως πτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδακτορικά κλπ. Τα οποία μπορεί να είναι και άθεοι. Σήμερα πριν έρθω για παράδειγμα εδώ στο στούντιο, μίλαγα με ένα παιδί το οποίο μάλιστα είναι και από τους πολύ καλούς φοιτητές, έχει λάβει μέσα Ολυμπιάδες χημίας και μου λέει: εγώ είμαι άθεος. Και του λέω: καλά, πώς ζήτησε εμένα. Και μάλιστα με κυνήγησε, τον κυνήγησα. Λοιπόν, φαίνεται τα παιδιά ότι κάτι αναζητάνε και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, έχω και εξομολογητάριο και στο τμήμα, έτσι και συνάδελφοι εξομολογούνται και διοικητικοί υπάλληλοι και παιδιά τα οποία έρχονται, με γνωρίζουν, γνωρίζουν και έχουν εμπιστοσύνη πλέον στην εκκλησία, γιατί έχουμε άλλη σχέση πλέον προσωπική, και έρχονται και εξομολογούνται και σιγά σιγά κάποιοι όντως αλλάζουν και δρόμο, ξεκίνησαν από άλλη πορεία και κατέληξαν αλλού. Και πέραν από τα θέματα χημίας τα οποία διδάσκουμε, χωρίς να ήταν φυσικά να υπάρχει πίεση με κανέναν τρόπο, έτσι τελικώς τα παιδιά αυτά αποκτούν και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της εκκλησίας, της ορθοδοξίας, έτσι και ζουν μια άλλη ζωή.
0: Την εμπειρία, θα μου επιτρέψετε να το πω, την εμπειρία την να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι στην εκκλησία όχι για να βρει ρόλο, έχει ρόλο εκτός εκκλησίας, αλλά είναι στην εκκλησία για να ζήσει το σωτηριολογικό έργο του Θεού.
1: Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα γινόμουν κληρικός αν είχα σχέση μισθωτού με την Εκκλησία. Αυτό για μένα θεωρείται όρος και ποτέ δεν θα ακολουθούσα, γιατί όχι ότι είναι λάθος να μισθοδοτεί το κλήρος, προφανώς, γιατί κάνει τεράστιο έργο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κλήρος, έτσι η χώρα μας θα έχει καταρρεύσει και το ελληνικό έθνος θα έχει καταρρεύσει. Η Εκκλησία κράτησε το κράτος αυτό, το έθνος το ελληνικό. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω μια τέτοια σχέση με τον κόσμο, με το λαό κτλ. Οπότε έτσι τα έφερε έτσι ο Θεός, είδατε, πάντα είναι σοφία επίσης και εδώ το ίδιο έγινε και ήρθε το πράγμα έτσι ώστε να μην έχω μια τέτοια σχέση. Φυσικά εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου και στον Συμβασμιότητα Μητροπολίτη μας, τον Άγιο Νικίας, τον κύριο Αλέξιο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω και την ενασχόληση την επαγγελματική. Δεν μου δώσανε διοικητικά καθήκοντα να κάνω ούτε συνενορία, έτσι και στην εφημερίδα μου, έτσι παρά μόνο τα ποιμαντικά και τα λειτουργικά, τα οποία προφανώς και εγώ ήθελα, γιατί αναπαύομαι στη Θεία Λειτουργία και γι' αυτό και έγινα και κληρικός.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, τα βιώματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καθοδηγήσατε σε ορισμένα μενοπάτια που πολλές φορές μας φαίνεται ασαφή και αδιερεύνητα ή μονοπάτια που δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο διχασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις αυτές. Να αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα μας έρθει και κάποια ακόμη φορά στο μέλλον.
1: Βεβαίως, αν υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίως πολύ. Και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε θέματα πολύ πιο σύγχρονα και προβλήματα τα οποία άπτονται των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης.
0: Γιατί
1: έχουν
0: ίσως
1: πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και μένουμε με το στόμα ανοιχτό για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε μένα από την Αγία Γραφή βασικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει αυτά να εξειδικευτούν στα διάφορα αντικείμενα. Μιλάω τώρα για το θέμα των εκτρώσεων, μιλάω για το θέμα της γενετικής γονιμοποίησης, για το θέμα της κλωνοποίησης, μιλάμε για την καύση των νεκρών, για πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται σύγχρονα προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και τα οποία πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει και να δώσει λόγο Χριστού. Μεταμοσχεύσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Σαφώς.
1: Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ευτυχώς, από τα χρόνια που ήταν Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Χριστόδουλος, έχει συσταθεί η Επιτροπή Βιοειθικής και σε πολλά θέματα έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Προεδρεύει ένας εκ των ειδικότερων της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής, ο κ. Νικόλαος, και έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες η μία με την άλλη και θα πρέπει και σε επιμαντικό επίπεδο εμείς οι πνευματικοί και οι εξομολόγοι να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκριμένων περιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πολύ καλό να δοθεί ευκαιρία τα επιμέρους αυτά θέματα να αναλυθούν όσο γίνεται έτσι, σε άλλες εκπομπές έτσι, με καθήλυνα αρμόδιους για να δοθούν απαντήσεις πάνω σε κέρια ζητήματα όντως.
0: Να αποσπάσουμε μια υπόσχεση ότι θα μας ξανάρθετε τότε για κάποια από αυτά τα θέματα.
1: Χαρά, μεγάλη μου χαρά.
0: Σίγουρα η βιοειθική είναι ένα θέμα της, ένα από τα προβλήματα αυτά της βιοειθικής είναι από τα βασικότερα προβλήματα της εποχής μας, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να υπακούσουν στην Εκκλησία, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως ένα θέμα που ιδιαίτερα έτσι απασχολεί τον κόσμο είναι το θέμα αυτό της καύσης των νεκρών. Ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Τα θέματα της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης και όλες αυτές οι μέθοδοι που κάθε μέθοδος είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Σε όλα αυτά τα πράγματα η Εκκλησία έχει θέσεις και η επιστήμη έχει διάφορες θέσεις. Πόσο θα μπορούσε όμως η Εκκλησία να επηρεάσει την επιστήμη ή πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει τους πιστούς ώστε να ακολουθήσουν αμέν τις επιταγές της επιστήμης χωρίς αυτό να σημαίνει μια πνευματική φθορά, ένα πνευματικό ήτημα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς, ούτε τον τρόπο να βάλει όρια στην επιστήμη. Η επιστήμη θα προχωρήσει. Η Εκκλησία όμως βάζει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Τι μας λέει? Ου φωνεύσεις. Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να σεβαστεί τη ζωή την ανθρώπινη. Σε οποιοδήποτε στάδιο είναι αυτή. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μέχρι την τελευταία που θα φύγει η ψυχή του ανθρώπου. Πότε φεύγει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό και τις μεταμοσχεύσεις για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να σεβαστεί επίσης την άλλη εντολή που λέει ου μοιχεύσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε γενετικό υλικό από το ανδρόγυνο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή γενετικό υλικό από άλλο τρίτο άτομο. Αυτό είναι έξω από τους κανόνες που ορίζει η Εκκλησία. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε διάκριση, να αποφύγουμε μάλλον τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ξέρετε, σήμερα τεχνικά και από την πλευρά της γενετικής μηχανικής έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε άνθρωπο κατά παραγγελία. Να επέμβουμε στο γενετικό υλικό και να δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών.
0: Φύλλο.
1: Τα πάντα. Αυτά γενετικώς είναι εφικτά πράγματα, δεν είναι επιστημονική φαντασία σήμερα. Αυτό όμως έχει νόημα. Φτιάχνουμε άνθρωπο δε την άρια φυλή. Πάμε πλέον σε όρους ευγονικής που μας θυμίζει άλλα καθεστώτα ολοκληρωτικά. Ναζισμό και πριν, λοιπόν, τα οποία πρέπει να ξεφύγουν γιατί αυτά καταστατηγούν την ελευθερία του ανθρώπου και δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, σε πολλά θέματα δίνουμε λύσεις και στην καταπολέμηση ασθενειών, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όχι να φτιάξουμε τον ιδανικό άνθρωπο έτσι όπως εμείς το φανταζόμαστε.
0: Να μην ευτελίσουμε το πρόσωπο.
1: Αυτό.
0: Να μην κάνουμε τον άνθρωπο να είναι αντί για πρόσωπο ένα κομμάτι κρέας χρησιμοποιούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορείς να αποσπάς κομμάτια του και μετά να το πετάς στα σκουπίδια σαν να είναι ένα κομμάτι ύφασμα.
1: Ξέρετε και το άλλο τι γίνεται μέσω μηχανισμών κλωνοποίησης. Φτιάχνουμε τεχνητά όντα τα οποία έχουν δυνατότητα να παράγουν νεφρά για παράδειγμα για να χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα ειδικό θρεπτικό υλικό, σε κάποιο μικρό συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής, έτσι. Έχουν παρασκευαστεί εδώ γιατί είναι τεχνητά πράγματα, ποντίκια χωρίς κεφάλι.
0: Ναι, έχω ακούσει για κοτόπουλα.
1: Λοιπόν.
0: Για κοτόπουλα που να είναι μόνο μπούτια στήθη. Λοιπόν. Για να. Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό και πόσο είναι αληθές, αλλά τέλος πάντων να.
1: Όχι, αληθέστατο είναι.
0: Αληθέστατο.
1: Αληθέστατο είναι. Γενετικά τροποποιημένα και μεταλλαγμένα τρόφιμα και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο πλέον.
0: Τότε πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να επεκταθεί αυτή η διαστροφή και στον άνθρωπο, όταν δεν έχει ηθικούς φραγμούς και ο άνθρωπος θεωρείται ένα σκεπτόμενο ζώο και τίποτα παραπάνω.
1: Τεχνικώς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και αυτό.
0: Εάν το έχουμε κάνει στα ζώα,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι, οι περισσότερες χώρες, έχουν ένα νομικό πλαίσιο που απαγορεύει στον άνθρωπο τέτοιου είδους επεμβάσεις ακόμα.
0: Ναι,
1: αλλά που ξέρουμε, έτσι με την πίεση που υπάρχει, έτσι είναι τελικώς έχουμε ανατροπή αυτών των διατάξεων και στο μέλλον δούμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις πριν αυτά οδηγηθούν στο χειρότερο σενάριο.
0: Με ποιον τρόπο, με την ενημέρωση των πιστών,
1: Με την ενημέρωση, με τη συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρώπου, με το σεβασμό στην προσωπικότητα που έχει κάθε άνθρωπος, είτε είναι με την καλή έννοια υγιής, είτε είναι ασθενής.
0: Βέβαια.
1: Αν είχαμε καταστρέψει, για παράδειγμα, τον Μπετόβεν, ο Μπετόβεν γεννήθηκε έχοντας διαφορά προβλήματα υγείας. Θα είχαμε καταστρέψει μια μουσική ιδιοφία. Έτσι, πολλοί επιστήμονες είχαν θέματα υγείας σοβαρά. Και όμως διέπρεψαν να θυμηθεί το Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, ο οποίος ήταν ανάπηρος ουσιαστικά σε ένα αμαξίδιο, και όμως όλες οι σύγχρονες θεωρίες κοσμολογίας σχεδόν βασίζονται στις δικές του έρευνες. Έτσι, πάνω σε ένα αναπηρικό καρεκλάκι. Άρα λοιπόν, πού είναι τα όρια, πόσο σημασία δίνουμε στην ψυχή του ανθρώπου, πόσο πιστεύουμε στην αθανασία που έχει η ψυχή, έτσι, και στην προοπτική που έχει ο άνθρωπος για το μετά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η επιστήμη να έχει ηθικά όρια και φραγμούς. Και αυτά πρέπει να μας τα δίνει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίξατε νέους οριζοντές και γιατί μας βοηθήσατε να δούμε αυτή την αλήθεια που την έχουμε ακούσει, αλλά να την καταλάβουμε κιόλας, την αλήθεια της συμπόρευσης, πίστης και επιστήμης. Γιατί και η επιστήμη είναι και αυτή ένα δώρο του Θεού, με την έννοια του ότι ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο να βαδίζει δειλά στα δικά του βήματα και να εξερευνά τον κόσμο που εκείνος έπλασε. Έτσι.
1: Yes.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι σε αυτή την εκπομπή στο Άκου Φίλε, ίδια ημέρα και ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: Πνεύματι Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ανέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεσε μη τα οφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ανάγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: και αείχησου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα απειτά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Καρδία μου και σάρκη μου γαλιάσονται επί Θεό ζώντα. Και γάς τροφή ανέβαινε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, ουθής ήταν οσία εαυτής. Θα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετη στην κοιλάδα του κλαχμών ως τον τόπον ονέθετο, και άλλη ευλογία στόσων νομοθετών, πορεύσονται και δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εις Υιόν. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλές σου περχιλιάδας, σε ελεξάμι παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνόμαστην αμαρτωλών. Ότι έλεος και ανήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέποψες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αθυμών. Μη σου σε αιώνας οργιστής ημίν, διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου αφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύη των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και ανήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρου Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξη μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επίκης και πολύ έλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέωτη επικουσάς μου, που κέστην ομοιώς εν θεής Κύριε και κέστην κατέρυγα σου. Πάντα τα ήθνουσα επί εισάς, ήξουσα και προσκυνήσου συνενοποιώς σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας, ή Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Φρανθήτου η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Σου ομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ο το έλεος σου μέγα επί με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και όπου εθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμο και λαίμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λύσον, με έδω στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν τους ενημισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν τους ενημισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Λογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας. καταπέμψας αυτήν στο Πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίψας, φιλάνθρωπε δόξα Συ, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος ειν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου του θάνατον σκυλεύσας και Άγια συνδείξεις Θεός, η παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε κούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ασέ της ασθενείας ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο υψιστός, ότι του πυρώστας γλώσσας διενημένης, ενώτη τα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας του μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχθες ενδέξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχά σε μοναγίασον, τα σώματα άχμισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίση ημάς από πάσης τη λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μητέρ.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελής.

0: Βέλ το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξεν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου σεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλάντες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αύτη η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, εντράπων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέφορος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς.

0: έθου σκότου και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον το φλεβεστέ με και έκραξα και εισηκούσέ μου. Κύριε, ρίσα και ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσα δουλείας. Τι δοθείς και τι προσταθείς προς γλώσσα δουλείων. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα σε τη άθραξη της ερημικής. Είμαι ότι η παροικία μου μακρύνθη κατασκήνωσε μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκλησεν η ψυχή μου. Μετά το μισό του την ειρήνη ενήμην ειρηνικός. Όταν ελάρουν αυτοί σε πολέμων μου δωρεάν. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις το όριο φαινίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γήν. Μη δω εις εσάλλον το βόδο σου, μη δεν εις τάξω φυλάσσουν σε. Ιδούν εις τάξω δείπνω σε φυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε σε, Κύριος, και έπισε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου, ο ήλιος σου σηκάψε σε, ο δε εις ελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε σε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδό σου και την εξοδό σου από του νυν και ως το αιώνους. Εφράνθην επί της ειρηκός εμείς, οικον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότες ήσαν υπόδες ημών, εν δες αυλές ο Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομωμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησαν εφηλέ, φίλε Κυρίου, μαρτύριον του Ισραήλ, του εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνι εις χρήσιν θρόνι επί οίκον Δαβίδ.

0: σου, ενέκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάλουν δι' ειρήνη παρισού. Ένεκα του οίκο Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτης αγαθάσει. Προσέρε τους οφθαλμούς μου τα κατοικούτα εν του ουρανού. Ιδούς οφθαλμοί δούλων ισχυρές των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσχυς ισχυρές της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον το Θεόν ημών εσού ηχτερίσαι ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστε μεν εξουδενώσεως. Επιπλέον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδο σα ευθυνούσε και η εξοδένωση τη υπερηφάνεια. Ημί ότι κύριο συνενημείνει πάτο δι Ισραήλ, ημί ότι κύριο συνενημείνει εν το επαναστήν ανθρώπο εφημά, άρα ζώντα σαν κατέπειον ημά. Εν το οργιστήν από το θυμόν αυτών εφημά, άρα το είδωρο αν κατεπώτησεν ημά. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή μου, άρα δήλθεν η ψυχή μου, το ίδωρ το ανυπόστατο. Ευλογητός Κύριος όσο κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούς εν αυτόν. Η ψυχή μου αστρωθείον ερίστεκτης παγίδος εν θυρευότων. Η παγίδος εν ετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επεπιθώτης επί Κύρωνος όρος αιών, ως ελευθύσεται εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ωρε κυκλωθείς και ο Κύριος κυκλωτουλώ αυτό από του νυν και ως το αιώνος. Ότι ο καθίσει Κύριος στη ράβδα των αμαρτωλών επί των κλήρων του δικαίου. Όπως αν μη εκτείνωσεν η δίκαι εν ονομία ισχύρας αυτών. Αγάθιν ο Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία. Τους δε εκκλίνοντες της αστρακαλιάς απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ονομία ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσία Σιώνα γεννήθη μόνο εσύ παρακεκλημένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεω. Τότε ρούσανε τις έθνες, είναι μεγάλη Κύριος το ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλη Κύριος το ποιήσε με θυμόνα γεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσία ημών ως χυμάρος εν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυ.

0: Την εκοπία σαν υποδομούντε, η άνμη κύριο φυλάξει πόλην ει μάτιν γρύπνησον φυλάσσον, ει μάτιν η μηνεστή τορφρίζει, εγύρισε με το τοπαφίστη, αισθιώντε άρτον οδύνη, όταν δω τη αγαπητή αυτού ύπνων. Είδω η κληρονομία κυρίου ή ο μισθό του καρπού τη γαστρό, ω η βέλην χειρή δυνατού του ή των εκτετιναγμένων, μακάρι ω πληρώσει την επιθυμία αυτού εξ αυτών. Ο κατεσχυνθήσω το όταν λαλώσει τη εχθρή αυτών εν πύλε. Μακάρι οι πάντε οι φοβούμενοι των κύρων, οι πορευόμενοι τη οδή αυτού. Το σπόνο των καρπών σου φάγεσαι, μακάρι ω είχε καλώ ήρθε. Η γενή σου άμπελο ευθυνού εν τη κλήτηση τη οικία σου. Η ίσω νεόφη τελών κύκλο τη τραπέζη σου. Η δούτα ευλογηθήσε το άνθρωπο ο φοβούμενο των κύριων. Ευλογήστε σε κύριο Εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα τη ζωή σου. Και ήδη ιού των ιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ, πλέον άκησε πολέμησαν με κνότητό μου υπά του δι Ισραήλ, πλέον άκησε πολέμησαν με κνότητό μου και αγάρου και δεν ήθισαν με, επί των νότων μου ατέκτονων η αμαρτωλία μάκρυναν την ονομίαν αυτών. Κύριο δίκαιο συνέκοψε να φιένα αμαρτωλών. Εσκενηθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις το πίσω πάντες οι μισού της Υιόν. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτα σωμάτων, ως πρώτο εξπαστή να εξηρανθεί. Ούκα πλήρωσε την χείρα αυτού αφαιρίσουν και το κόλπον αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Κι ούκα υπόν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκα μεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Γεννηθείτε τότε σου προσέχοντα η συμφωνή τη αισθό μου. Εάν ονομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τι υποστήσατε, ότι παρασύω η λασμό σε στην. Ένεκεν το ονοματό σου επιμεινάσαι, κύριε. Υπέμεινε η ψυχή μου ει το λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί τον κύριο. Από φυλακή πρωία μέχρι νυχτό, από φυλακή πρωία ελπισά το Ισραήλ επί τον κύριο. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ βασών των ονομιών αυτού. Κύριο Χριστόφη, η καρδία μου δε με το ρίστε σαν η οφθαλμή μου. Ο δε πορεύθυν εν μεγάλης ο δε θαυμαστής υπέρε με. Η μία ταπεινά φρόνων αλλά ύψωσε την ψυχή μου ώστε από γεγαλακτισμένον επί τη μητέρα αυτού ώστε ανταποδώσεις επί τη ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως το αιώνος. Μνήσθητε Κύριε το Δαβίδ και πάση στις πρότητες αυτού. Ως όμασε το Κύριο εύξατο το Θεό Ιακώβ. Ήσε λεύσομαι εις κοινομαϊκό μου. Ή αναβήσομαι επί κλίνης τρομνής μου. Ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμό και ανάπαυση της πρωτάφης μου. Ως έβρω τόπον το Κύριος κοινόμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, έβρωμεν αυτήν εν της παιδής ο θρημού. Είσαι λευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσουμεν εις τον τόπο νου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και κυβωτός το αγιάσματό σου. Ιερίσου ενδύσω τη δικαιοσύνη και οι όσοι ίσο αγαλιάσονται. Ένε και ναβή του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμασε Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ομοία θετής αυτήν. Η καρπού της κελίας οφείσομαι επί του θρόνου σου. Για να φυλάξω τη ίσο τη διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Και αυτόν έως το αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξω το Κύριος την Σιών γυρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Αυτή η κατάπαυσής μου εις ον αιώνος όδε κατοικήσω ρητησάμεν αυτήν. Την θύρον αυτή σε βλογών ευλογήσω, του φτωχού αυτή χορτάσω άρτο. Του αιρεί αυτή ενδύσω σωτηρίων, και οι όσοι αυτή εγαλιάσονται. Εκεί ξανατελώ και έρω στο Δαβίδι, τι μα αντιλήθρω το Χριστό μου. Στου εχθρού αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσε το αγίασμά μου. Είδω δε τι καλών είτε τερπνών, αλλά το κατοικίν αδελφού επί το αυτό. Ο σμύρων επικεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα των πόγωνα του ορού, το καταβαίνουν επί την του ενδύματος αυτού. Ο δρόσος ερμόνι καταβαίνουν επί τα ορισιών, ότι εκεί είναι τέλο Κύριος την ευλογία, όσο είναι ως το αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν υπό Κυρίου, εν ευλέστηκου Θεού ημών. Για τις νεξίνα πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, απειήσας των ουρανών και τη γήν. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός έλθει μας, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα εις ενέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η όχθα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Ημελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο Λόγος των Αγίων, όπως ο Λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο Λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλοί, και ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί, ήτανε πολύ ταπεινοί, ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριο τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λιγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω στην συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουνε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη. Είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, άτον όμως ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καψουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας: «Δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε». Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες. Είναι οι σαρδάριδες οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμής ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτοί με τους φωστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουράκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος. Γιατί κάπου είχε πάει ο Γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο Γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καψουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καψουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο Γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο στη Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στις Σκήτες. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ευήρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία.

κήπο, ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου, ήταν οι ακολουθίες μεγάλες, ήταν η μελέτη προσωπική, ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί τον νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί τον νου του, έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον νου του με λόγια του Θεού, θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον νου του με έργα του κόσμου, κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά, αμαρτίζει σκέπτεται. Αν με αρετή, αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτό βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη. Ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση. Ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή.
άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων.

0: ως φρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχότανε εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και το είπε ότι αυτά είναι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάριτος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε: δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει ένα μοναστήριο στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουν. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες συναιστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου τη της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 20 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή, το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα, στις 28, το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο, στα 22, ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον Γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε, και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο Γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσικολίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδύς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουνε. Νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε, έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίζετε συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα τον γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτερ, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεσμένο πράγμα. Υγειοσφύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως Κέρβερος έξω από την πόρτα, και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το πάτερ: «Άντε, λοιπόν, αφού επιμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις». Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απήντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε! «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? «Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. «Γιατί άφησες το γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο. τι σου είπε. Αυτό που μου είπε δεν βγήκε. Δεν έγινε. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε, είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι. Ήταν 29 χρονών, 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός. Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι. Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμε ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δέχουμε τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει, ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρείς και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκειμεθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στερήσει και σαν παιδάκι, δεν στερήσε τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά Οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα, και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι του Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες στους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς, και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως της διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα. αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον Μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσε ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω. Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Και άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει και πήρε το ποτήρι. Και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στερεογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε τη στερεογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος ο Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορούσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και που είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκαιτος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή, και παραβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μήτερ πάσης κακίας. Αλλά η αργία μη τρυπάζει της κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και η εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια. Έκανες ό,τι έκανες. Και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι είναι να κρεμαστείς από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια. Έγινες μοναχός. Τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσου πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου το δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποιείς όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κοράζεσαι και κοράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε τον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να του έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφύριου, και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός είπαμε είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμού μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια, για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω, και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμωνο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ, πολύ κάρβωνα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ, ψουφ, αριστερά, δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα, να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβουνο? Ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήρι σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου: «Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα». Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε, μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτό του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε, πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφύριου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν το Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητος, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς με κέντρο της ζωής μας στον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε και αυτή τη φορά το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο μας εισάγει στην νέα, στην καινούρια, στην καινή ζωή, μια ζωή η οποία βρίσκεται σε κοινωνία διαρκή με τον Θεό και καλλιεργείται μέσα από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Είδαμε στους πρώτους στίχους του Αποστολικού Αναγνώσματος τον Απόστολο Παύλο να μας λέει ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, στον θάνατο αυτού βαπτιστήκαμε. Μας εισάγει ο Απόστολος Παύλος στο μυστήριο του βαπτίσματος, στη σημασία που έχει για τη ζωή του ανθρώπου, για την καινούρια ζωή που ανατέλει την πνευματική αυτή πορεία του ανθρώπου προς την κοινωνία του με τον Θεό. Ταυτόχρονα όμως ο Παύλος εδώ μας μιλάει και για το μυστήριο των φοβερών του θανάτου. Ο θάνατος, ο οποίος υπήρξε το αποτέλεσμα της παρακοής αλλά κυρίως της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων. Με την παράβαση της εντολής και επιμένω με την αμετανοησία τους, ο Αδάμ και η Εύα δέχονται τα αποτελέσματα των επιλογών τους και των πράξεών τους και κορυφαίο αυτών η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρει τον θάνατο, γιατί αποκόπτει στην ουσία τον άνθρωπο από την κοινωνία του με τον Θεό. Και οι επιπτώσεις της προγονικής απόφασης είναι καταλυτικές για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό νέκρωσε τα πνευματικά αισθητήρια και οδήγησε στον πνευματικό θάνατο. Ο άνθρωπος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, νεκρώνεται και νεκρώνεται πρώτον πνευματικά. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος όμως του σώματος δεν επήλθε ταυτόχρονα με την παρακοή. το βάθος της φιλανθρωπίας και της σοφίας του Θεού τον ανέβαλε για το μέλλον, ώστε να μην οδηγηθεί στην απόγνωση ο άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, βλέπουμε τον θάνατο να έχει, θα λέγαμε, μία τριπλή μορφή, τον πνευματικό, τον σωματικό και τέλος τον αιώνιο. Ο πνευματικός θάνατος επέρχεται ευθύς αμέσως μόλις ο άνθρωπος αμαρτήσει και δεν είναι άλλος από την διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Ο σωματικός θάνατος είναι ο φυσιολογικός, βιολογικός θάνατος κατά τον οποίο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Τέλος, ο αιώνιος θάνατος προβάλλεται για τον αμαρτήσαντα άνθρωπο ως η άφευτος ατελεύτητη κατάσταση μετά τον σωματικό θάνατο, τις διαβιώσεις του ανθρώπου μακριά από τον Θεό και συγκεκριμένα τις διαβιώσεις του μακριά από τον Θεό των ανθρώπων που ήταν αποχωρισμένοι από τον Θεό όσο αυτοί ήταν εν ζωή, καθώς και των ανθρώπων που εξέπνευσαν αμετανόητοι. Επομένως, αιώνιος θάνατος είναι η κατάσταση της κολάσεως. Ο πνευματικός θάνατος είναι η αποκοπή του όλου ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ολότητας από τον Θεό και η κατάσταση της διαβιώσεως του ανθρώπου μακριά από τον Θεό στον κόσμο αυτόν. Ενώ ο σωματικός θάνατος, όπως προείπαμε, είναι η διακοπή της λειτουργίας του οργανισμού του ανθρώπου ως βιολογικού όντος. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε στην περίπτωση και στην έννοια του θανάτου είναι ότι ο μεν σωματικός θάνατος, ο βιολογικός, έρχεται μία φορά στη ζωή του ανθρώπου. Και βέβαια, κατά παραχώρηση Θεού, όπως σημειώνουν οι πατέρες, ή να μην το κακό αθάνατο γέννη, ο πνευματικός θάνατος είναι μια κατάσταση την οποία μπορεί να ζει διαρκώς ο άνθρωπος ενώ βρίσκεται εν ζωή βιολογικά. Πνευματικός θάνατος, όπως είπαμε, είναι κάθε φορά που ο άνθρωπος αποκόπτεται από την κοινωνία του με τον Θεό. Κάθε φορά που ο άνθρωπος μέσα από την αμαρτία διαταράσει τις σχέσεις του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Έρχεται λοιπόν σε πρώτη, θα λέγαμε, φάση το μυστήριο του βαπτίσματος να αναστήσει πνευματικά τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τους πρώτους αιώνες, όπως σημειώσαμε και σε άλλη μας εκπομπή, οι χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία διότι έρχονταν και δέχονταν το ευαγγελικό κήρυγμα ενώ ευρίσκονται σε μια άλλη θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Είτε ήταν ειδωλολάτρες, είτε ήταν Ιουδαίοι, ανάλογα με την θρησκευτική τους καταγωγή και παράδοση. Το βάπτισμα λοιπόν αποκαθάρει τον άνθρωπο και τον ανασταίνει, θα λέγαμε, πνευματικά. Σε αυτήν την ανάσταση, μας λέει ο Απαύλος εδώ, ότι συμμετέχει ο άνθρωπος, δίνοντας του τη δυνατότητα και πάλι με την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να πορευθεί εν Χριστώ, να προετοιμαστεί, να αγωνιστεί, ώστε να μπορέσει στο τέλος πια της ζωής του, κατά τον βιολογικό θάνατο, να δεχθεί τον στέφανο της αγιότητας, να δεχθεί την χάρη του Θεού και να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο. Πότε πεθαίνουμε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν βαπτιστήκαμε και δικαιωθήκαμε. Πεθάναμε πνευματικά, αλλά αναστηθήκαμε πνευματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού και ενωνόμαστε μαζί Του και ταυτιζόμαστε με την δική Του πορεία, γιατί γίνεται ο πρόξενος της σωτηρίας μας. Είναι αυτός που μας δίνει και πάλι τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ο μεν Χριστός επί του Σταυρού πεθαίνει σωματικά και θάψεται και ανασταίνεται. Εμείς όμως και τα δύο αυτά, τον θάνατο και την Ανάσταση, τα ζούμε με το βάπτισμα ως προς την αμαρτία. Νεκρώνουμε την αμαρτία και βαπτισμένοι στο όνομα του Τριαδικού Θεού εξερχόμαστε από την κολυμβήθρα αγιασμένοι, καθαροί. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ψυχή μας εξερχόμενη από την κολυμβήθρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αγιότητος και αυτό αποτυπώνεται, θα λέγαμε, στην ψυχή. Γι' αυτό και διαρκώς ο άνθρωπος, παρά της διαρκής της συνέχεια πτώσης του αναζητά πάντοτε αυτήν την βίωση την οποία είχε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτή την βίωση της αγιότητος, και γι' αυτό διαρκώς, παρά τις διάφορες καταστάσεις που τον οδηγούν στην αμαρτία, ταυτόχρονα αναζητά και το έλεος και την συγχώρεση του Θεού. Η κατάδυση, όπως είπαμε, στο βάπτισμα παριστάνει την ταφή, αλλά η ταφή είναι επιβεβαίωση του θανάτου. Επειδή όταν βαπτιζόμαστε ομολογούμε ότι έχουμε πεθάνει για τον κόσμο και απαρνιόμαστε την αμαρτία και τον διάβολο, έρχεται η χάρις του Θεού και μας ανασταίνει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος ακριβώς ο άνθρωπος βαπτιζόμενος στο όνομα του Χριστού ανασταίνεται από τον πνευματικό θάνατο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στον 4ο στίχο να μας λέει ότι και εμείς βαδίζουμε μέσα από το βάπτισμα σε μια καινούρια ζωή. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο και εμείς θα αναστηθούμε με τη δόξα του Κυρίου μας και θα αρχίσουμε μια άλλη ζωή μέσα από το βάπτισμα. Θαυμάσια και καινούρια, αγία και ενάρετη, όπου τα παλιά, τα εγωιστικά, τα ιδιωτελή, τα μικροπρεπή πέρασαν. Ναι, ο Χριστός χαρίζει τη νέα άφθαρτη ζωή που δεν θα καταληθεί από καμία δύναμη στους αιώνες. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε έναν θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και

Μέη, έχοντας εξασφαλίσει τη σωτηρία. Ο Παύλος επίσης δεν είπε σύμφητη το θανάτο, αλλά το ομοιώματι, διότι στο βάπτισμα ο θάνατος είναι συμβολικός και όχι σωματικός. Η εικόνα από τα δέντρα που φυτρώνουν μαζί αλληλένδε τι είμαστε ένα, συνδεδεμένοι. Θυμίζει η λέξη την εικόνα της αμπέλου και των κλιμάτων. Αλλά γίναμε ένα μαζί του, όχι γιατί κι εμείς σταυρωθήκαμε, αλλά γιατί βιώσαμε κάτι όμοιο με το θάνατό του, δηλαδή την βάπτιση και την δικαίωση. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομοιώματι του θανάτου αυτού. Γινόμαστε λοιπόν συμμέτοχοι στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό και στην Ανάστασή του με έναν όρο. Εάν δηλαδή γνωρίζουμε ότι η διεφθαρμένη από την αμαρτία φύση που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό μυστηριακός με το βάπτισμα, για να γίνει αδρανές και πεθαμένο το δουλωμένο στην αμαρτία σώμα μας, ώστε να μην γίνεται όργανό της και να μην είμαστε πλέον δούλοι και σκλάβοι της αμαρτίας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον παλαιό άνθρωπο, δεν εννοεί την ανθρώπινη φύση, αλλά την πονηρή διάθεση. Αυτή ακριβώς λέγει νεκρώνεται στο βάπτισμα, ώστε να πάψει να αμαρτάνει το σώμα.

Βαπτιζόμενος λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνει καινούριος και νέος, πετώντας τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας, και με τον τρόπο αυτό κατεργείται η κατάσταση της αμαρτίας πάνω στην οποία στηριζόταν και σχηματιζόταν ο παλαιός άνθρωπος. Πώς κατεργείται η αμαρτία? Με το να μην χρησιμοποιούμε την αμαρτία. Γιατί η χρήση της αμαρτίας κάνει τον άνθρωπο δούλο της αμαρτίας. Ο Χριστός πρώτος νέκρωσε την αμαρτία. Από αυτόν δε και διαμέσου αυτού δόθηκε και στον άνθρωπο η χάρη να νικά την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ για τον παλαιό ημών άνθρωπο και δεν ονομάζει έτσι την φύση του ανθρώπου αλλά την κακή γνώμη. Ο παλιός άνθρωπος είναι για τον Παύλο το αντίθετο της νέας ζωής εν Χριστώ. Είναι ο δούλος της αμαρτίας και μιλάει στη συνέχεια για το σώμα της αμαρτίας. Και δεν εννοεί βέβαια το φυσικό μας σώμα καθεαυτό, αλλά κάποιον ενστίκτον την έμφυτη αγριότητα που σύρει πάντοτε προς τα χειρότερα το νου μας και που τον βάζει μέσα στις πιο γήινες ειδονές, όπως μέσα σε πυλό και λάσπη, όπως σημειώνει ερμηνευτικά ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν σαφές το σημείο της αλλαγής του και έγινε ξαφνικά. Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Έτσι και στη Δαμασκό γεννήθηκε ένας νέος Παύλος. Όταν μιλάει για τον προ-Χριστού παλιό άνθρωπο, εννοεί αυτόν που κυβερνιέται από τον εγωισμό του, τον κόσμο, την αμαρτία και τον διάβολο, έστω και αν δεν το ξέρει, έστω και αν είναι θρησκευτικός άνθρωπος, όπως ήταν και ο Παύλος. Και όταν εννοεί την καινούρια εν Χριστώ ζωή, εννοεί ότι άλλαξαν όλα τα βασικά στη ζωή, τα κριτήρια, ο σκοπός, οι συνήθειες, η αγάπη στους άλλους, η απάρνηση του εαυτού. Έγινε τέλεια η αθωότητα και ακεραιότητα, η πίστη, η εμπιστοσύνη, η θυσία. Όλα προέρχονται από τον Χριστό. Είναι

0: δύναμη δική του και τήρηση των εντολών του. Όσο το δυνατόν το να μοιάζει κανείς με εκείνον, όχι εξωτερικά, αλλά μέσα στην ουσία του εαυτού του. Με το βάπτισμα συμμετέχει ο άνθρωπος στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ό,τι συνέβη, όπως είπαμε, στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο θάνατος δηλαδή και η Ανάσταση, συμβαίνει και στο κάθε βαπτιζόμενο, με διαφορετικά βέβαια τρόπο, με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Με το συμβολικό τρόπο φανερώνεται τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ό,τι βυθίζεται στο νερό πνίγεται και πεθαίνει. Το βάθος του νερού της θαλάσσης είναι θάνατος για τον άνθρωπο. Στο βάπτισμα όμως, στις τρεις καταδύσεις του βαπτιζόμενου, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αλλά η κληρονομική αρρώστια της αμαρτίας. Το βάπτισμα επομένως έχει θεραπευτικά αποτελέσματα για τον Παύλο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αφαιρεί και θανατώνει την κληρονομική αμαρτία και αποκαθιστά την υγεία και την πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό και το ιερό αυτό μυστήριο είναι απαραίτητο για την είσοδο του ανθρώπου στην εν Χριστώ ζωή. Διότι δεν πρόκειται για μία απλά τελετή, αλλά για μία μυστική, μυστηριακή διαδικασία με την οποία θεραπεύεται η ανθρώπινη φύση. Όσοι επομένως μένουν αμέτωχοι στο μυστήριο, παραμένουν και αθεράπευτοι από την αρρώστια της αμαρτίας. Ποια γίνεται ανίατη κατάσταση που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αντίθετα, το βάπτισμα γίνεται η Ανάσταση, γίνεται η καινούρια ζωή για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν που βαπτίζεται ανασταίνεται σε μία καινούρια ζωή. Το βάπτισμα είναι μία γέννηση, είναι η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Εάν με την φυσική βιολογική μας γέννηση ερχόμαστε στη φυσική ζωή, με το βάπτισμα γεννιόμαστε στην καινούργια ζωή της χάρης και της ευλογίας του Θεού. Το βάπτισμα, κατά το Μέγα Βασίλειο, είναι η παλιγενεσία, μία δεύτερη γέννηση. Η ζωή επομένως του χριστιανού μετά το βάπτισμα είναι μία καινούργια ζωή, μία πρόγευση της αιώνιας ζωής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, αφού με το βάπτισμα πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Διότι όποιος πέθανε έχει σταματήσει να αμαρτάνει. Όπως ο νεκρός ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία ή πράξη. Ο γάρ αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δηλαδή λύθηκε, ελευθερώθηκε, δεν μπορεί πια να αμαρτάνει. Θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι νεκρός ο άνθρωπος, όχι με την έννοια να πεθάνει και να αφανιστεί, αλλά να μην αμαρτάνει. Διότι όπως ο νεκρός δεν αμαρτάνει πλέον διότι είναι νεκρός, έτσι πρέπει να είναι και αυτός που βαφτίστηκε. Επειδή στο βάπτισμα πέθανε ως προς την αμαρτία, να παραμένει νεκρός διαπαντός και να μην αμαρτάνει. Συνεχίζει όμως ο Παύλος απευθυνόμενος στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια σε όλους εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε όμως και ολοκληρωτικά νεκροί. Εάν πεθάναμε μέσω του βαπτίσματος μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία, ζώντας ήδη μαζί με Αυτόν τη ζωή της χάριτος, έχουμε πεποίθηση ότι θα ζήσουμε μαζί Του και την ευτυχισμένη ζωή της αιωνιότητας. Θα ζήσουμε μαζί Του και από τώρα τη νέα ζωή της χάρης, αλλά κυρίως θα ζήσουμε μαζί Του την αιώνια ζωή στην Βασιλεία Του. Και έχουμε, λέει, την πεποίθηση αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πια εξουσία επάνω του και δεν μπορεί να τον κυριεύσει. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού άνοιξε για πάντα τις πόρτες της ζωής και είναι αδύνατον ο θάνατος να επιβληθεί. Μία φορά πέθανε ο Χριστός και είναι τον αδυνάτον αδύνατον να πεθάνει δύο φορές, διότι το σώμα που έχει τώρα είναι αθάνατο, σχολιάζουν οι ερμηνευτές πατέρες. Γι' αυτό και εμείς ένα βάπτισμα απολαμβάνουμε. Μη λοιπόν περιμένεις να λάβεις άφεση από ένα άλλο βάπτισμα. ρωτούν μερικοί, πώς θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό μας φαίνεται αβέβαιο, αν ο Χριστός που αναστήθηκε πέθανε και πάλι. Όχι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός δεν πρόκειται πια να πεθάνει, γι' αυτό άλλωστε πέθανε, για να καταργήσει τον θάνατο. Πώς λοιπόν μπορεί να πεθάνει ο Χριστός, δια του οποίου όλοι θα ζήσουμε? Διότι ο Χριστός εξαφάνισε εντελώς τον θάνατο για χάρη του ανθρώπου. Όπως ο Χριστός πέθανε και ζει, έτσι και εμείς θα πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία, να ζούμε δε κατά Θεόν δια του Ιησού Χριστού, δηλαδή με την βοήθεια και την συμμαχία του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ολοκληρώνοντας την αποστολική περικοπή. Και δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος, διότι και τότε που πέθανε, πέθανε μία φορά για πάντα, για να καταλύσει την αμαρτία, και την ζωή που ζει αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, τη ζει για να δοξάζει τον Θεό, μεταδίδοντας στις ψυχές των ανθρώπων την Αγία και πανευτυχή και αθάνατη ζωή του Θεού. Και όπως ο Χριστός ζει για τον Θεό, έτσι κι εσείς μας προτρέπει να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία, αλλά και ζωντανούς για τον Θεό, ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριός μας. Ο Χριστός δεν ήταν κάτω από την δύναμη του θανάτου, γιατί δεν έκανε καμία αμαρτία, αλλά για τη δική μας αμαρτία καταδέχτηκε τον θάνατο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pentousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pentousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι όλος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτείας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγούμενους λόγους, να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ στο Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο. 31. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξης που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. Τεσσαρακοστών πρώτον. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. Τεσσαρακοστό δεύτερο. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β. προς Κορινθίους, Ι. Α. 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. Τεσσαρακοστών τρίτον. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. Τεσσαρακοστό τέταρτο. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. Τεσσαρακοστών πέμπτον. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής τρίτη. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. Λόγος τέταρτος, περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση», Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πως έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πως επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο, η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσει το θάνατο, να ταξιδεύει στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορεί στην ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύεται έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει. Διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης από το Βελιγράδι και χιλιάδες πιστοί που δεν έχουν προσκυνήσει σπέβδουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα για να λάβουν τη χάρη της Παναγίας μας, η οποία για 17η ημέρα σήμερα ευλογεί και αγιάζει τη Σερβική πρωτεύουσα.
1: Χιλιάδες Σέρβοι έρχονται όλο το 24ωρο για να προσκυνήσουν το Ιερό Θεομετωρικό Κοιμήλιο.
2: How many hours you wait here?
3: Six.
2: Six hours.
4: Only six hours.
2: Only six hours.
5: Τις αποδίδονται τιμές προσωπικά από τον καθένα μέσα από τα δικά του βιώματα, τις δοκιμασίες και τα αιτήματα που έχει. Η στιγμή που θα σταθεί ο καθένας μπροστά στην τιμία ζώνη της είναι ανεπανάληπτη, είναι πρωτόγνωρη και βαθιά προσωπική. Ανάμεσα στους πολυπληθείς προσκυνητές βρίσκονται άνθρωποι κάθε ηλικίας, κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Και μπροστά στη μητέρα του Θεού στέκονται και οι μανούλες, νεαρές μανούλες, με τα μωρά στα χέρια, τάζουν τα παιδιά τους στην Παναγία για να έχουν μια ευλογημένη ζωή με την υψηλή προστασία της μητέρας όλου του κόσμου.
0: Η Αγία Ζώνη θα αναχωρήσει από το Βελιγράδι το Σάββατο 6 Ιουνίου, αμέσως μετά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ο Πατριάρχης κύριος Πορφύριος και θα συλλειτουργήσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ. Η Πεμπτουσία TV και το Πρακτορείο Ορθοδοξία θα μεταδώσουν ζωντανά από τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος και αυτές τις ιστορικές στιγμές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι μετά το μεγαλειώδες προσκύνημα των σχεδόν 3 εβδομάδων. Επίσης, κατά την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης, θα υπάρχει ζωντανή περιγραφή από τους απεσταλμένους μας που μεταφέρουν όλες αυτές τις ημέρες τον παλμό του προσκυνήματος. Περισσότεροι από 600.000 πιστοί έχουν περάσει από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάβα για να προσκυνήσουν, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά, καθώς η προσέλευση όλες τις ώρες της ημέρας παραμένει μεγάλη, με την ουρά να ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο.
6: Να σε μόλιτε, δοκ στοίτε ουρέδου πρέσβετοι Μπογορόδιτσι, να εισγόβαρατε ου σέμπι ήλι τίχο ρέτσι πρέσβετα Μπογορόδιτσε σπάσι με, ήλι πρέσβετα Μπογορόδιτσε σπάσι νας, ήλι πρέσβετα Μπογορόδιτσε σπάσι, πα όντα να βέδετε είμαι νέκοκ σβόγ μπρίζνιεκ ζα κόγα χότσιτε να σε πόμολιτε. Η Μάικα Μπόζια μας νέτσι όσταβιτε μπες όντουρα. Γένι μόλιτωμα να είμαστε μύρ, радост да вас штити од сваке неволје, од сваког непријател и од свих тешкоћа, да вам да да имате слогу у породицама. Господ нека све благослови и све нека чува.
7: Ήρθε ο Πατριάρχης ο ίδιος να προσκυνήσει και του λέω πού ήσασταν μακαριότατη και μου λέει ήμουν στη γραμμή μου λέει και μιλούσα με τον κόσμο και ήταν περίπου 5 χιλιόμετρα. Και όταν προσκύνησε μου λέει πάλι θα ξαναπάω μου λέει.
8: Σχολιάζοντας τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των πιστών που προσήλθαν στο ναό όλες αυτές τις ημέρες ξεπέρασε τις 600.000, τόνισε ότι πιο σημαντικό από τον αριθμό είναι η επιβεβαίωση από τον λαό της παρακαταθήκης του Αγίου Σάβα και του Αγίου Πρίγκιπα Λαζάρου.

0: Η Αγία Ζώνη θα αναχωρήσει πανηγυρικά το Σάββατο 6 Ιουνίου αμέσως μετά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα συλλειτουργήσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ.
1: Όπως και κατά την υποδοχή, έτσι και κατά την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης στο Πατριαρχείο Σερβίας θα αποδώσει τις πρέπουσες τιμές. Στους ναούς της σερβικής πρωτεύουσας, χιλιάδες άνθρωποι ενώθηκαν και έγιναν μία ομάδα αγάπης και προσφοράς. Στις ενορίες του Βελιγραδίου, άντρες και γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά προετοιμάζουν τις κορδέλες που θα δοθούν στους προσκυνητές της Αγίας Ζώνης. Το ρεπορτάζ είναι της συναδέλφου Στέλλας Μωτίτσιου.
0: Το ποτάμι των πιστών που ρέει ασταμάτητα τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα για το προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου πλημμύρισε ολόκληρο το Βελιγράδι. Στους ναούς της σερβικής πρωτεύουσας χιλιάδες άνθρωποι ενώθηκαν και έγιναν μια ομάδα αγάπης και προσφοράς.
2: Što nam je dozvolila da bude presveti pojas ovdje kod nas u Beogradu u Srbiji. Svo pravoslavlje je oduševljeno. Prvo evo sva se ježi. Suze mi kad pričam na viru. Svi smo oduševljeni, cijela Srbija, sav narod, sve ovo društvo, udruženje, region. Ko kad je mogao, čekali su satu po 12, 13, 15 sati, po 24 je neko možda čekao i dok je doputovao, dok se vratio svojoj kući. Ali opet kažem, ovo nam je od Boga jedan samo dar za spas nas pravoslavaca.
0: Στις ενορίες του Βελιγραδίου, άντρες και γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, προετοιμάζουν τις κορδέλες που θα δοθούν στους προσκυνητές της Αγίας Ζώνης.
3: Nekih 15 dana i pre nego što je pojas došao smo 10 dana pakovali pojasići, znači veliki broj volontera dolazi ovdje da pomaže u crkvenoj kuhinji. Sada smo ih usmjerili na to da pakuju pojas preste Bogoradice.
4: Oni se verske dobrotvornog starateljstva i eto, htio sam samo da pohvalim ovu grupu ljudi koji su volonterski došli da nama svima pomognu i da nam bude inspiracija svima nama koji smo ovdje zaposleni, ali eto, u jednom momentu što je fascinantno je ovdje bilo oko 500 ljudi koji su pomagali oko pakovanja časnog pojasa Presvete Bogorodice i nama je to moment koji smo mi zabeležili u našoj istoriji.
0: Στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου, στο κέντρο του Βελιγραδίου, δεκάδες εθελοντές προετοιμάζουν τις κορδέλες με αργές, σχεδόν ευλαβικές κινήσεις, τέλεια συγχρονισμένες. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην απέναντι όχθη του Δούναβη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σημεών, η εικόνα είναι ίδια μέσα και έξω από τον ναό. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σημεών και όπως μπορείτε να δείτε και εδώ δεκάδες εθελοντές προετοιμάζουν τις κορδέλες για τους προσκυνητές της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.
5: Αυτό το είναι μεγάλη ευλογία για όλα Σερβία και όλες σερβικές λαός.
6: Veliki je blagoslov da smo u gradu Presvete Bogorodice na Novom Beogradu i zaista Beograd pokazuje da je grad Presvete Bogomajke koja nas je sabrala pod svojim omoforom, evo već 15 dana blagodareći njegovoj svetosti, našem patrijarhu i velikim blagoslovom Svete Gore Atonske, manastira Vatopeda, da je najveća svetinja Svete Gore posjetila naš narod. Vidite koja je radost sve ljude obuzela, koji se za svega pola sata odazvali, njih skoro 200 naših parohijana da pomognu našoj crkvi i da blagoslov Presvete Bogomajke dođe do svih onih koji čekaju u redu ispred hrama.
7: Dam svoj doprinos ovom predivnom događaju koji je zbližio sastavio sve ljude iz regiona, podigao svest ljudima koliko je važno da poštujemo tradiciju, običaje, a isto tako i da znamo da smo i mi i Grci bliski narod u istoj vjeri
8: i ostali smo pravi
7: prijatelji i uvijek kada idemo u Grčku osjećamo se kao da smo sa svojom najbližom rodbinom.
8: Bravo.

0: we all have a very big wish to help and to be part of everything, because not many people can wait long lines, like many hours. Now it's 16 hours, and we want to make a little piece of ourselves into all of this, and to everyone can get a little the gift. And many older people came here because when they touch this holy belt, it's almost like they were already in church. Not many people can wait so much long, and that is.
1: Τελευταίος σταθμός ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Λίγο πριν νυχτώσει, ενωρίτες όλων των ηλικιών ετοιμάζουν τις κορδέλες για τους προσκυνητές. Ξέρουν ότι η Αγία Ζώνη διατηρεί τη χάρη της Παναγίας και όπως ανέφερε κατά την άφηξή του στο Βελιγράδιο ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφρέμ, τα θαύματά της είναι αναρρύθμιτα.
2: Και αυτή η κορδέλα που σας δίνουν είναι θαυματουργός. Γι' αυτόν εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Η Παναγία μας, η Μητέρα του Θεού, που ήρθε για να σας αγγίξει, ήρθε να σας αγκαλιάσει, ήρθε να σας βοηθήσει, να την παρακαλέσετε και θα αποχωρείτε από εδώ εν εταίρα μορφή.
1: Ακόμα και μετά την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης για την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, οι κορδέλες θα δοθούν σε ιδρύματα και νοσοκομεία για όσους μάχονται καθημερινά στη ζωή τους.
3: Αλλάζουμε θεματολογία και από το Βελιγράδι μεταφερόμαστε στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο πραγματοποίησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, με βασικό θέμα την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απένειμε στον πρόεδρο Τραμπ την ανώτατη τιμητική διάκριση του τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, απονέμοντάς του τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο μακραιότος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, όπως πράττει κάθε χρόνο, απέστειλε και φέτος μήνυμα, στο οποίο υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: «Η Εκκλησία και η θεολογία της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της ηθικής ή των οικολογικών οργανώσεων, αλλά μπορεί να συνεργαστεί, να εμπνεύσει και να νοηματοδοτήσει έναν άλλο πολιτισμό στο κοινό έργο όλων μας για την προστασία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος». Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει: «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθική πράξη, μία πράξη δικαιοσύνης προς τις επόμενες γενιές». Τον σεβασμένο Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών υποδέχτηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Αρχιεπίσκοπος Σινά συνομίλησαν για τον ιστορικό και σύγχρονο ρόλο της Μονής, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν αξιακά συστήματα που διαφέρουν από αυτά της Δύσης, καθώς και η ραγδαία αύξηση του τουρισμού. Η πιο αποτρόπαια εικόνα της κοινωνίας, η κακοποίηση στα παιδιά, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης με την εισαγγελέα ανηλίκων Ξένη Δημητρίου στην εκπομπή «Άκου φίλε» με τη Σταυρούλα Ζόρζου.
4: Είναι μύθος ότι το παιδί λέει ψέματα όταν μας αποκαλύπτει τη σεξουαλική του κακοποίηση. Το παιδί δεν έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις μιας τέτοιας κακοποίησης, οπότε αν μας λέει κάτι τέτοιο θα πρέπει αμέσως να το εμπιστευτούμε, να μην το αμφισβητήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε λεκτικό, είτε με ένα μορφασμό που θα κάνουμε, ώστε να το αφοπλίσουμε και να μην το αφήσουμε να ολοκληρώσει την αποκάλυψη.

0: της κακοποίησής του. Και βέβαια, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να το πιστέψουμε και να αποτανθούμε στις αρχές. Πρέπει να το αποκαλύψουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη προσφορά στο παιδί μας από ότι να καταγγείλουμε το δράστη και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν την έρευνα.
1: Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος της εκπομπής στην Πεμπτουσία TV. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσινες λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά Σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό Σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νόμιντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήσα,

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μητέρ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μητέρ, δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μητέρ, δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον.

0: ελέησου. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ως πλαχνίστη διεπαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένο, γιασμένη να έ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ω σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσωτο. Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα Σιω και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτω δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσης εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη στα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ησυχία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επεμού ποιήσον. και γενούμε βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σα ή μόνο σε δημιούργησα και εισέρχει με τα φιλανθρωπία ω πέφυκα. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών. Πιστεύω στου το ποιήσει. Ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγε. Ουδέ τελώνει να πεβάλλω με τον οίσαντα. Ουδέ ληστίνε επιγνώτην βασιλεία ο πεδίωξα. Ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία ή προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκη στου απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσα άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσε η εκνότητό σου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τη αισθήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία Μητρός σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων,

0: Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέα ελεήσας και το ληστεί παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου,

0: και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όρμουτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον ούτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ελένης Καρυτά, «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος». Και σε μια από τις επισκέψεις του, τον πρώτο εκείνο χειμώνα που πέρασε στο Προκόπη, ο Ιωάννης τυχαία έμαθε κάτι που τον τάραξε βαθιά. Το κρύο ήταν πολύ δυνατό. Το χιόνι είχε παγώσει στα καλτερίμια εκείνο το απόγευμα, που σκεπασμένος με τη βαριά προβιά του και κρατώντας το καλάθι του στο χέρι, ο Ιωάννης μπήκε στην τρόγλη του Γενίτσαρου. Ο Γενίτσαρος ήταν ανάπηρος. Του είχαν κόψει και τις δυο πατούσες. Από τον αστράγαλο και κάτω δεν είχε πόδια. Κι όταν αχρηστεύτηκε σε αυτό το βαθμό και δεν μπορούσε πια παρά να σέρνεται στο χώμα, τι να τον κάνει ο Σουλτάνος? Και δεν θα αργούσε να πεθάνει αν δεν τον περιμάζευαν στη φτωχογειτονιά στο Προκόπη. Τον είχαν περιμαζέψει πάμπτωχοι χριστιανοί, δυο γέροι που είχαν πεθάνει τελευταία. Ο Γενίτσαρος τότε έμεινε ολομόναχος στην τρόγλη τους, κι αν τον θυμόταν κανείς να του φέρει να φάει, έτρωγε. Αν δεν τον θυμόταν, περίμενε υπομονετικά ώσπου να τον θυμηθούν ή ώσπου να πεθάνει από την ασιτία. Ο Ιωάννης ερχόταν συχνά σε αυτή την τρόγλη. Καθάριζε ό,τι μπορούσε. Βοηθούσε το Γενίτσαρο να πληθεί. Του πλένε τα λιγοστά κουρέλια του, του έφερνε φαγητό και υπομονητικά άκουγε τις ατέλειωτες ιστορίες που άρεσε στο Γενίτσαρο να του διηγέται. Εκείνο το παγωμένο απόγευμα του χειμώνα, μόλις τον είδε να σκύβει από τη χαμηλή πόρτα, ο Γενίτσαρος του φώναξε: «Τώρα θυμήθηκα που σε έχω ξαναδεί, Ιωάννη». Ο Ιωάννης όρθιος δίπλα του του χαμογέλασε. «Βέβαια και με έχεις ξαναδεί. Πολλές φορές, Αχμέτ, με έχεις ξαναδεί. Όχι τώρα», είπε ο Γενίτσαρος. «Θέλω να πω αυτό. Σε έχω ξαναδεί, πάνε χρόνια». Τα μάτια του γυάλιζαν σαν να είχε πυρετό. Κάθισε κοντά του ο Ιωάννης. Και ο Γενίτσαρος του είπε: «Θα σου τα πω όλα. Από τότε που πρωτοφάνηκε στο Προκόπη, πασκίζω να θυμηθώ, να θυμηθώ. Και τώρα μόλις θυμήθηκα. Κάθισε. Ας σου δώσω πρώτα κάτι να φας, Αχμέτ». Πήγε κοντά στον τζάκι με τα ξύλα που κάποιος πλαχνικός γείτονας τα είχε ανάψει. Έβαλε πάνω στην πυροστιά τη χύτρα με το κρέας και τις πατάτες που ήβρε στο καλάθι του και περίμενε να ζεσταθεί το φαγητό. «Έχεις δίκιο», είπε ο Αχμέτ. «Αν φάω πρώτα κάτι θα είναι καλύτερο». «Τι κρύο!» Σερνόταν πάνω στο χώμα για να πλησιάσει τον Ιωάννη. «Πώς δεν το θυμήθηκα τόσο καιρό», μουρμούριζε μόνος του. «Πώς δεν το θυμήθηκα. Παρόμοια ξανθεί και εκείνοι δυο, το ίδια χαμόγελο την ώρα που...» Έβγαλε μια δυνατή στριγκλιά, μια δεύτερη και μια τρίτη στριγκλιά ακολούθησαν. Τρομαγμένος ο Ιωάννης γονάτισε δίπλα στον ανάπηρο. «Αχμέτ, «Αδελφέ μου Αχμέτ, τι έπαθες?» Ο ιδρώτας έλουσε το μέτωπο του Αχμέτ. Η αναπνοή του ήταν βαριά, αγκομαχούσε. «Αδελφέ μου Αχμέτ», τον αγκάλιασε, έβαλε το κεφάλι του γενίτσαρου πάνω στο στήθος του. Τα χείλη του άφωνα ψιθυρίζανε. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού». Ο γενίτσαρος ησύχαζε. Η αναπνοή του γινόταν κανονική. «Δε με λένε Αχμέτ», ήταν τα πρώτα λόγια που ψιθύρισε όταν συνήλθε. «Είμαι βαφτισμένος Ανδρέας και οι γέροι που με περιμαζέψανε ήταν οι γονείς μου. Είμαι ένας εξωμώτης». Έβγαλε πάλι μια στριγλιά. Ο Ιωάννης του χάιδεψε το μουσκεμένο από τον ιδρώτα μέτωπο. «Και έχω σκοτώσει πολλούς χριστιανούς», είπε ο γενίτσαρος. «Τους σκότωνα με κακία, με χαρά. Αλλάχ, Θεέ μου, Χριστέ μου». Τα λόγια του έβγαιναν πιο πολύ σαν μονκριτό ζώου παρά σαν ανθρώπινη φωνή. Τραβήχτηκε από την αγκαλιά του Ιωάννη. Τον κοίταξε με ύφος τρελού. «Οι δυο τελευταίοι που σκότωσα, πριν μου κόψουν τα πόδια οι κοζάκοι». «Οι κοζάκοι σου κόψαν τα πόδια?» ρώτησε με φρίκι ο Ιωάννης. «Ω γλυκέ μου Ιησού, τι εγκλήματα λοιπόν κάνουμε εμείς, τα παιδιά της Αγίας Ρωσίας? Τι εγκλήματα κάνουμε κάτω από το σημείο του Σταυρού σου, στο όνομά σου?» «Ναι», είπε βραχνά ο Αχμέτ, «οι κοζάκοι μου τα άκοψαν. Ήταν η δίκαιη τιμωρία του Θεού, γιατί κι εγώ μόλις είχα κόψει με δυο σπαθιές, έτσι για γούστο, δυο ρωσικά κεφάλια που μοιάζαν. Γούρλωσε τα μάτια του και άρχισε πάλι να στριγκλίζει, να ουρλιάζει. Η έκφραση του ήταν γεμάτη τρόμο. Ήταν σαν να βλέπε να πέφτουν μπροστά του εκείνα τα δυο κεφάλια που, όπως το είχε πει έτσι για γούστο, τα είχε κόψει με το σπαθί του. «Το σπαθί του μουσουλμάνου!» Ο Ιωάννης περίμενε να ησυχάσει ο Αχμέτ. Η καρδιά του πονούσε. Δεν ήταν δυνατό. «Το σπαθί του μουσουλμάνου!» Όταν ησύχασε ο Αχμέτ, του είπε: «Φέρε μου ένα κουτί που βρίσκεται κάτω από το προσκέφαλό μου». Ο Ιωάννης σηκώθηκε, πήγε στη γωνιά της τρόγλης που ήταν το στρώμα του γενίτσανου, σήκωσε το σκληρό προσκέφαλο και ήβρε από κάτω ένα σκουριασμένο σιδερένιο κουτί. Έδωσε το κουτί στον Αχμέτ. Εκείνος τράβηξε ένα σπάγκο που βρισκόταν γύρω στο λαιμό του. Έβγαλε από τον κόρφο του περασμένο στο σπάγκο ένα κακοφτιαγμένο κλειδί. «Τώρα θα δεις», μουρμούριζε. «Τώρα θα δεις». Τα χέρια του έτρεμαν. Με κόπο κατόρθωσε να βάλει το κλειδί στην κλειδαριά. Το γύρισε δυο φορές και σήκωσε το σκέπασμα του κουτιού. «Έλα να δεις», είπε χαμηλόφωνα στον Ιωάννη. «Σκύψε». Ο Ιωάννης γονάτισε δίπλα του. Έσκυψε. Η καρδιά του μάτωσε.

Μέσα στο σκουριασμένο κουτί είδε δυο αστραφτερούς σταυρούς. Τους γνώρισε με την πρώτη ματιά. Ήταν μεγάλοι, χρυσοί σταυροί, στολισμένοι με διαμάντια. Τους ήξερε τόσο καλά, αυτούς τους δυο σταυρούς, τόσο καλά. Κι όμως ακόμα έλπιζε πως ίσως έκανε λάθος. Όλα τα πλουσιόπεδα της Ρωσίας φορούν βαφτιστικούς σταυρούς στολισμένους με διαμάντια. Αργά ο Αχμέτ γύρισε τους δυο σταυρούς από την άλλη τους πλευρά. Διάβασε, τον διάταξε χαμηλόφωνα. Πώς τους λέγανε? Εγώ ξέρω πώς τους λέγανε. Ξέρω τα ονόματά τους. Τα δάκρυα είχαν γεμίσει τα μάτια του Ιωάννη. Διάβαζε και ξαναδιάβαζε τα δυο πολύ αγαπημένα ονόματα. «Ω Κώστια, ω Βάνια αδέλφια μου, γλυκά μου αδέλφια, μητερούλα μου Κατερίνα». Έκρυψε το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του. Έκλαιγε με δυνατούς λυγμούς. «Κώστια, Βάνια, Ιησού μου, γιατί?» Ο Αχμέτ, κρατώντας το ανοιχτό κουτί με τους πολύτιμους σταυρούς στα δυο του χέρια, έκλαιγε και εκείνος απαρηγόρητα, σαν να ήταν μικρό παιδί. Έγραψε ένα καινούριο μήνυμα και το έδωσε στο Δημήτριο. «Όταν βρεις ταξιδιώτη να πηγαίνει κατά τη Ρωσία, είναι μεγάλη ανάγκη να φύγει αυτό το σημείωμα». Ο Δημήτριος τον κοίταξε ερωτηματικά. «Τι τρέχει? Είσαι χλωμός σαν πεθαμένος, Ιωάννη». «Θα σου πει ο γενίτσαρος ο Αχμέτ». Ο Δημήτριος κούνησε δύσπιστα το κεφάλι. «Τον πιστεύεις αυτό τον ψεύτη? Καμώθηκε πάλι το χριστιανό? Πρώτη φορά μου ομολόγησε πως είναι βαφτισμένος», είπε ο Ιωάννης. «Μπορεί και να μην είναι. Ότι αυτό σκότωσε όμως τα δυο αγόρια της Κατερίνας Αλεξάνδρωνα, γι' αυτό δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Θέλει να πας να τον εξομολογήσεις και να τον κοινωνήσεις. Πεθαίνει», λέει, «είναι έτοιμο θάνατος». Ο Δημήτριος θύμωσε. «Αυτό τον ψεύτη, να τον εξομολογήσω και να τον κοινωνήσω, για να με προδώσει στους γενίτσαρους πως πήγα τάχα να τον κάνω χριστιανό?» Κοίταξε προσεκτικά τον Ιωάννη. «Μην παίζεις με τη φωτιά», το συμβούλεψε. «Δεν ήταν οι γονείς του εκείνοι που τον περιμαζέψανε?» ρώτησε ο Ιωάννης. «Δεν ξέρω αν ήταν οι γονείς του. Τον περιμαζέψανε γιατί είχε λίγα λεφτουδάκια και οι γέροι πέθαναν της πείνας. Ή τα φαντάζεται αυτά που σου λέει ο Αχμέτ, ή κάποιο δόλιο σκοπό κρύβει κάτω από την τάχα ειλικρινιά του. Εγώ δεν τον πιστεύω πως είναι βαφτισμένος». Τα καθαρά, γαλανά μάτια του νέου τον κοίταζαν με απορία. Ο Δημήτριος κούνησε λυπημένος το κεφάλι του. «Καημένε Ιωάννη, έχουν πολλά να δουν τα μάτια σου, πολλά να ακούσουν τα αυτιά σου. Πρόσεχε παιδί μου». «Η σταυρή όμως αυτή είναι αλήθεια», είπε ο Ιωάννης. «Τους είδα, τους αναγνώρισα. Διάβασα τα ονόματα που είναι χαραγμένα στο πίσω μέρος τους». «Για τους σταυρούς δεν αμφιβάλλω», είπε ο Δημήτριος. «Γιατί αμφιβάλλεις? Για τη μετάνοια του Αχμέτ? Έχω δει πολλούς πάμπολους τέτοιους Αχμέτ, παιδί μου, για να πιστέψω με το πρώτο κάθε τάχα μετάνοια». Ο Ιωάννης τον κοίταξε σοβαρά. «Κι αν είναι αλήθεια πως έχει μετανιώσει ο Αχμέτ, κι αν είναι αλήθεια πως τον έχουν βαφτίσει, κι αν είναι αλήθεια πως οι γέροι ήταν γονιοί του, κι αν είναι αλήθεια», μουρμούρισε ο Δημήτριος, «κι αν είναι αλήθεια», σκέφτηκε λίγο και ύστερα πρότεινε στον Ιωάννη. «Καλά, πάμε μαζί μια μέρα να τον δούμε». «Όχι μια μέρα», είπε ο Ιωάννης. «Πάμε αύριο». «Πάμε αύριο», συμφώνησε ο Δημήτριος.
Κι ύστερα κοίταξε με απορία τον Ιωάννη. Αυτό το κάθαρμα, είπε, που σκότωσε τα αδέρφια σου, τα παλικάρια της μητερούλας σου της Κατερίνας, αυτό το κάθαρμα θέλεις να βοηθήσεις? Και βλέποντας τον Ιωάννη να απομακρύνεται με το γρήγορο νεανικό του βήμα, ψιθύρισε μόνος του: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Τράβηξε γραμμή για το σπίτι του Χόντσα, να το ρωτήσει μην τυχόν και ήξερε τίποτα πιο θετικό για το γενίτσαρο τον Αχμέτ. Όπως το περίμενε ο Δημήτριος, ο Χόντζας δεν ήξερε πολλά για τον Αχμέτ. Είχε παρουσιαστεί πριν 5 χρόνια στο Προκόπη, λίγο πριν έρθει και αυτός ο ίδιος ο Δημήτριος. Αμέσως τον είχα περιμαζέψει οι γέροι στην τρόγλη τους και όλοι είχαν πιστέψει πως το είχαν κάνει για τα λίγα λεφτουδάκια που κουβαλούσε απάνω το γενίτσαρος. Εκείνη τη νύχτα ο Δημήτριος συνεχώς ξυπνούσε. Κι αν τυχόν τον έπαιρνε για λίγο βαθύτερος ύπνος, τότε πεταγόταν αλαφιασμένος, σαν να ήταν κάπου σκοπός, και ξεχνώντας τι του είχαν εμπιστευτεί, το είχε ρίξει στον ύπνο και στην αδιαφορία. Στο τέλος, κουρασμένος από τον αγώνα του, να κοιμηθεί, να μην κοιμηθεί, σηκώθηκε πριν ξημερώσει. Έβαλε 2 ξύλα στον τζάκι και έφτιαξε φασκόμηλο. Το ρούφιξε όπως ήταν βραστό, για να ζεστάνει λίγο τα σωθικά του. Έριξε στην πλάτη του μια χοντρή μαύρη κάπα που του είχε χαρίσει ο Χόντζας και βγήκε από το σπιτάκι του. Όλη η γη ήταν μια άσπρη, παγωμένη επιφάνεια. Με προσοχή στηριγμένο στο χοντρό του παστούνι, ο Δημήτριος κατέβηκε προς τη φτωχότη γειτονιά. Όταν έφτασε, μόλις είχε αρχίσει να φέγγει. Δεν σάλευε όμως τίποτα. Μόνος του ο Δημήτριος μουρμούρισε: «Τι να ξυπνήσουν να κάνουν οι φτωχοί που ζουν σε τούτη τη γειτονιά? Να θυμηθούν ότι πεινούν και ότι κρυώνουν. Καλύτερος ο ύπνος. Τουλάχιστον έτσι, κουκουλωμένοι κάτω από τα ρούχα, ξεχνούν τη φτώχεια που τους δέρνει». Και του ήρθε στο νου το ανατολίτικο ρητό που λέει: «Δεν είναι καλύτερα να περπατάς παρά να τρέχεις. Είναι καλύτερα να στέκεσαι παρά να περπατάς. Είναι καλύτερα να κάθεσαι παρά να στέκεσαι. Είναι καλύτερα να είσαι ξαπλωμένος παρά να κάθεσαι. Είναι καλύτερα να κοιμάσαι παρά να είσαι ξύπνιος. Είναι καλύτερα να είσαι πεθαμένος παρά να είσαι ζωντανός». Πόσο τέριαζαν τα λόγια αυτά στη μυρολατρική στάση των ανθρώπων του φτωχομαχαλά. «Τι κάνουν που ζουν?» αναρωτήθηκε ο Δημήτριος με αγωνία. Γιατί πιο πολύ από τη φτώχεια τους, ο Δημήτριος τους λυπότα για τη βαθιά αμορφωσιά τους. Εκείνος, όσα και αν τράβηξε στη ζωή του και δεν είχε περάσει λίγα, όση φτώχεια και πείνα κι αν είχε δοκιμάσει, ευλογούσε όμως πάντα το Θεό και ευλογούσε τη μνήμη του γέροντα, του ψηλά στον Άθο που του είχε μάθει γράμματα. Μέχρι σήμερα τον έτρωγε το πάθος της μόρφωσης, της αναζήτησης για την αλήθεια. Ένιωθε πάντα μέσα του περιέργεια παιδιού για κάθε είδους μάθηση. Και αυτή η δίψα του για μάθηση, μαζί με την πίστη του στο Χριστό, ήταν η μοναδική χαρά που είχε γευτεί στη ζωή του. Μα ήταν μια χαρά, μαζί με την πίστη του στο Χριστό, που άξιζε να τα πουλήσεις όλα για να τον αποκτήσεις. Ο Δημήτριος σιγογέλασε και ψιθύρισε: «Και τα είχα, και τι είχα να πουλήσω? Τίποτα. Φτωχός γεννήθηκα. Δεν θα πεθάνω όμως φτωχός, γιατί με πλούτησαν πολύ τα βιβλία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός από τα βιβλία, ο μόνος θησαυρός για μένα. Ας είναι καλά ο Χόντζας που με φωδιάζει συχνά με καινούρια βιβλία, και μη μου πεις ότι ο Χόντζας
Κύριε Ιησού Χριστέ, το φως το αληθινό, φώτισέ τον να σε γνωρίσει. Φώτισε και την κυρά μας τη Λεϊλά, που αυτές τις μέρες διαβάζει με τόση επιμέλεια το Κοράνι και το διαβάζει δυνατά για να τα ακούει και ο Χουσέιν, ξαπλωμένος στα πόδια της μπροστά στον τζάκι. Αυτά είναι τα καινούργια νέα από το αρχοντικό. Και αμέσως η σκέψη του πήγε στον Ιωάννη και ακόμα μια φορά ψιθύρισε: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Γιατί από την πρώτη κιόλας στιγμή που στο κεφαλάρι του χωριού είχε ανταμώσει με τον νεαρό Ρώσο, είχε αμέσως δει καθαρά απάνω του τη σφραγίδα του Χριστού. Και όλους αυτούς τους μήνες που έμενε κοντά τους ο Ιωάννης, ήταν σαν να είχε αρχίσει να φυσά τα απαλό αέρι της χάρης του Θεού μέσα στο προκόπι.

0: Ο Αχμέτ ήταν στα αλήθεια τιμωθάνατος. Η όψη του και τα λόγια του έπεισαν το εξασκημένο μάτι του Δημήτριου. Ο άνθρωπος έλεγε την αλήθεια και η αλήθεια ήταν πως πέθαινε. Αργά το απόγευμα της ίδιας εκείνης μέρας που χαράματα είχε επισκεφτεί το φτωχομαχαλά, ο Δημήτριος χτύπησε την πόρτα του Ιωάννη. Το άνοιξε ο ίδιος ο Ιωάννης. Είχε αναμένο το λίχνο του και διάβασε. «Δεν έχεις φωτιά?» ρώτησε ο Δημήτριος. «Θα παγώσεις, παιδί μου». «Αντέχω στο κρύο», απάντησε ο Ιωάννης. «Και ξέρεις τι κάνω όταν το κρύο γίνεται ανυπόφορο? Παίρνω τις φλοκάτες μου και πηγαίνω στους στάβλους κοντά στα άλογα. Πλαγιάζω κοντά τους και ζεσταίνομαι ωραία. Και τα βραστικά σου πού τα φτιάχνεις? Γι' αυτά φροντίζει Ραϊσά. Όταν κρυώνει εκείνη μου παίρνει και μένα ό,τι νομίζει πως μου χρειάζεται». «Άκουσε», του ψιθύρισε στα αυτιά ο Δημήτριος. «Εξομολόγησα τον Αχμέτ. Είναι βαφτισμένος. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο». Έβγαλε με προσοχή από την τσέπη του κάτι τυλιγμένο σ' άσπρο πανί. «Εδώ μέσα», του ψιθύρισε, «έχω ένα μήλο. Μέσα στο μήλο έσκαψα και έβαλα την Αγία Κοινωνία. Φοβάμαι να του πάω εγώ τα για μυστήρια. Με είδαν όλη την ώρα που έφευγα από την τρόγκλη του. Φοβάμαι τους γενίτσαρους. Και ο φτωχομαχαλάς είναι και αυτός γεμάτος προδοσία. Παντού σε παραφυλάει προδοσία. Οι πλούσιοι προδίδουν για τα λεφτά τους, για την καλοπέρασή τους, για τη δόξα τους. Ο φτωχός προδίδει για το κομμάτι το ψωμί, για το τομάρι του. Κι είναι και εκείνοι, φτωχοί και πλούσιοι, που προδίδουν μόνο και μόνο για τη μοχθηρή χαρά της προδοσίας. Λοιπόν, φοβάμαι να ξαναπάω στον Αχμέτ. Πάρε το μήλο, βάλτο στο καλάθι σου και μόλις φύγω από εδώ, πήγαινε το εσύ. Κάθισε κοντά στον Αχμέτ ώσπου να το φάει όλο. Εσένα έχω συνηθίσει να σε βλέπω στο φτωχομαχαλά. Εγώ πηγαίνω πολύ σπάνια μέχρι εκεί, μόνο αν με ζητήσει κανένας χριστιανός. Η θέση μου στο Προκόπη δεν είναι σίγουρη, όπως είναι δικιά σου. Και θέλω να πεθάνω εδώ, ήσυχος, με τα βιβλία μου, με τον καλό μου φίλο το Χόντζα. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής μου να τα περάσω ήσυχος». Ο Ιωάννης με βαθιά ευλάβεια πήρε στα χέρια του το μήλο που του δίνει ο Δημήτριος, τυλιγμένο στα σπροπανί. Το έφερε στα χείλη του και την ώρα που το φιλούσε με κλειστά μάτια, «Ιησού μου», η πόρτα άνοιξε αθόρυβα και μπήκε στο δωμάτιο η Εσμέ, κρατώντας στα χέρια της μια πύληνη κατσαρόλα που άχνιζε. «Η Ραϊσά είπε, σου το στέλνει». Τα μάτια της καρφώθηκαν στο πρόσωπο του Ιωάννη. «Τι κάνεις?» ρώτησε. Γρήγορα ο Ιωάννης κατέβασε το μήλο από τα χείλη του και το γλίστρησε σε μια από τις τσέπες της χοντρής μπλούζας του. Δεν διέφυγε όμως από την Εσμέ η ταραχή στο πρόσωπο του Δημήτριου, ούτε και η βιασύνη του Ιωάννη να κρύψει από τα μάτια της ό,τι κι αν ήταν εκείνο που κρατούσε. Η πονηρή σκλάβα αναρωτήθηκε τι να ήταν. Δεν μπόρεσε να κρύψει το μοχθηρό χαμόγελο από την όψη της όταν ρώτησε. «Μάγια κάνετε εσείς οι δυο? Σας έπιασα επιτέλους». Δεν της μίλησαν. Έβαλε την αχνηστή κατσαρόλα πάνω στο τραπέζι. «Η Ραϊσά είπε δεν μπορούσε να έρθει. Γι' αυτό σου φέρα εγώ να πιεις κάτι ζεστό». «Ευχαριστώ», είπε ο Ιωάννης. «Ήμουνα τυχερή», είπε η Εσμέ, «και είχες ανοιχτή την πόρτα σου. Δεν την έχω συχνά τέτοια τύχη». Το βλέμμα της ήταν γεμάτο απειλές. Πάλι δεν της μίλησαν και εκείνη βγήκε χτυπώντας δυνατά την πόρτα πίσω της. «Το φοβάμαι το βρωμοθήλικο», είπε ανήσυχος ο Δημήτριος. Ο Ιωάννης τον καθησύχασε. «Μην τη φοβάσαι. Έχε το νου σου μη σε πάρει κατά πόδι τώρα που θα πας στον Αχμέτ», τον συμβούλεψε ο Δημήτριος. «Και τι θα δει?» Θα πάω φαγητό στον άρρωστο. Θα του δώσω να φάει και ένα μήλο. Θα καθίσω κοντά του όλη νύχτα για να μην φοβάται. Δεν ξέρω, είπε γεμάτος ανησυχία ο Δημήτριος. Δεν ξέρω, πρόσεξε. Μην ανησυχείς, αδερφέ μου. Κάθισε να πιούμε το ζεστό που μας έφερε η Εσμέ. Γέμισε δυο πύληνα κουπάκια με το ζεστό ρόφημα. Έβγαλε και από το καλάθι που του είχε φέρει από νωρίς η Ραϊσά δύο κομμάτια φρέσκο ψωμί. Κάθισαν δίπλα-δίπλα ο ένας στον άλλο πάνω στο κρεβάτι και άρχισαν να πίνουν με ευχαρίστηση το φασκόμηλο. Η πόρτα χτύπησε σιγά και αμέσως άνοιξε και μπήκε στην κάμαρα η Ραϊσά, κρατώντας και εκείνη στο χέρι μια μικρή πύληνη κατσαρόλα που άχνησε. «Καλησπέρα σας», είπε. Δεν μπόρεσε όμως να κρύψει την έκπληξή της όταν τους είδε να πίνουν κιόλας φασκόμηλο. «Πού το ήβρατε το βραστικό?», ρώτησε. «Εσύ μας το στείλες με την Εσμέ», απάντησε ο Ιωάννης. «Κάθεσε στην καρέκλα, μητερούλα μου, να μας κάνεις συντροφιά». Η Ραϊσά φαινόταν ταραγμένη. «Εγώ δεν σας έστειλα τίποτα με την Εσμέ», είπε. «Μας είπε πως την έστειλες εσύ», επέμενε ο Ιωάννης. «Μήπως λέγατε τίποτα κρυφό οι δυο σας όταν ήρθε η σκλάβα?» «Τα βλέπεις», έκανε ο Δημήτριος ανήσυχος στον Ιωάννη. «Δεν ήρθε για καλό η Εσμέ». Ο Ιωάννης χαμογέλασε. Ήρεμα τους είπε. «Τι φοβάστε?» Ο Δημήτριος όμως και η Ραϊσά ήξεραν καλά τι ήταν εκείνο που φοβόνταν. Φοβόνταν τα φίδια και τους φαρμακερούς σκορπιούς. Φοβόταν την προδοσία που από τα γενοφάσκια τους είχαν ανατραφεί με το φόβο της. Φοβόταν το καθαρό όμως παιδί της στέπας, που η καρδιά του ήταν άσπρη σαν τους άσπρους κύκνους στις γαλανές λίμνες του Πεζνορόβο και σαν το χιόνι που σκέπασε τις απέραντες παιδιάδες της πατρίδας του. Δεν φοβόταν. Δεν φοβόταν ούτε τα φίδια, ούτε τους σκορπιούς. Δεν φοβόταν τίποτα φαρμακερό και δεν ήξερε τι θα πει προδοσία. Γι' αυτό, όταν τελείωσαν οι τρεις τους και τη δεύτερη κατσαρόλα το φασκόμηλο και έφαγαν ο καθένας από ένα καλό κοσμάτι φρέσκο ψωμί, ο Δημήτριος και η Ραϊσά έφυγαν και ο Ιωάννης ετοιμάστηκε για την επίσκεψή του στον Αχμέτ. Είχε πάντα το μήλο στη τσέπη της πλούζας του και για να του το πάρουν φεύγουν χέρια αυτό το μήλο, θα έπρεπε πρώτα να τον σκοτώσουν. Γονάτισε. Έβγαλε το μήλο από τη τσέπη του. Το κράτησε λίγο στα χέρια του. Έσκυψε και το προσκύνησε. Ακούμπησε πάλι με βλάβια, με ζέστη, με φλογερή αγάπη τα χείλη του πάνω στο μήλο που μέσα του είχε κρύψει ο Δημήτριος τα τίμια δώρα, και ύστερα το κρύψε στη τσέπη του. Σηκώθηκε, πήρε το καλάθι με τα τρόφιμα και το μικρό του λαδοφάναρο, άνοιξε την πόρτα και πατώντας προσεκτικά στα παγωμένα καλτερίμια κίνησε για την τρόγλη του Αχμέτ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ιερομάρτης Αλέξανδρος Παρούσνικοφ. Άγνωστος συγγραφεύς. Η άγνοια και η λύθη είναι οι χειρότεροι κίνδυνοι για τον άνθρωπο. Οι πιο θανάσιμες παγίδες. Αυτές επιτυχώς στείνονται από τη μεθοδευμένη παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα που ασκείται από τα μέσα γενικής ενημερώσεως. Υπερβολή, διόγκωση, συσκίαση, σκόπιμη απόκρυψη. Να μερικά δοκιμασμένα εργαλεία. Μέσα στη ζάλη και τον θόρυβο της τρεχούσης επικαιρότητος, ας στρέψουμε την προσοχή μας σε ιστορίες αλήθειας και γνώσεως. Ιδού λοιπόν μια τέτοια από τις αναρρύθμιτες, βγαλμένη από τη μαύρη εποχή της λενινιστικής σοβιετικής Ρωσίας, στο στόχαστρο της οποίας βρέθηκαν τα θλιβερά έντομα, παπάδες, καλόγεροι, μητροπολίτες. Και ο καθένας ας μετρηθεί με τον εαυτό του. Συγκλονιστική και αβάστακτη για τα μέτρα μας είναι η περίπτωση του πολύτεκνου ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Παρούσνικοφ. Νυμφεύθηκε την Αλεξάνδρα Ιβάνοβνα και έκαμαν 10 παιδιά. Με τα παιδιά του ο ιερέας ήταν επίοικης. Ποτέ δεν τα τιμωρούσε, μόνο τους έλεγε «Μη μαλώνετε, μη μαλώνετε». Όταν άρχισαν οι διωγμοί της σοβιετικής εξουσίας κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οικογένειά τους άρχισε να ζει πολύ δύσκολα και αν δεν τους βοηθούσαν οι γείτονες, δύσκολα θα επιζούσαν. Όλα τα μέλη της οικογένειάς του ήσαν στερημένα πολιτικών δικαιωμάτων και δεν τους έδιναν δελτίο τροφίμων. Τα κρατικά καταστήματα ήσαν κλειστά για αυτούς. Κάποτε, παραμονή των Χριστουγέννων, στο σπίτι τους δεν υπήρχε ούτε ψωμί. Η πρεσβυτέρα καθόταν στο άδειο τραπέζι θλιμμένη. Ο πατήρ Αλέξανδρος ετοιμάζεται να πάει στην αγρυπνία των Χριστουγέννων. Ανοίγει την πόρτα και φωνάζει «Παπαδιά, παπαδιά, πήγαινε εκεί». Εκείνη βγαίνει και βλέπει δύο σακιά με ψωμί, πατάτες και σιμιγδάλι. «Να ό,τι χρειάζεται για την αυριανή γιορτή», της λέει ο πατήρ Αλέξανδρος. Στα 1920 έκαναν κατάσχεση στο μισό του σπίτι και εγκατέστησαν εκεί τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Μιχαλένκο. Ο γιος του εργαζόταν στη Λουμπλιάνκα. Ο Μιχαλένκο αρρώστησε από φυματίωση από την οποία και πέθανε. Συνήθιζε λοιπόν να πηγαίνει σε εκείνο το τμήμα του σπιτιού όπου ζούσε η οικογένεια του ιερέως και να φτύνει. Η παπαδιά έπεσε μπροστά του στα γόνατα και τον παρακαλούσε να μην το κάνει αυτό. «Εμείς είμαστε φταίχτες, αλλά λυπηθείτε τα παιδιά. Η παπαδική λέρα πρέπει να σβήσει», απαντούσε. Σύντομα αρρώστησε από φυματίωση ένας γιος του, μετά άλλος γιος, μετά η κόρη και ύστερα άλλη κόρη. Δεν περνούσε χρόνος που να μην κηδεύει και ένα παιδί της, η Αλεξάνδρα Ιβάνοβνα. Κάποτε ο πατήρ Αλέξανδρος πήγαινε στο δρόμο κρατώντας την κόρη του από το χέρι. Οι περαστικοί γύριζαν προς αυτόν και τον έφτυναν. Το κοριτσάκι σφίγγει δυνατά το χέρι του και σκέπτεται «Κύριε, κι όμως είναι ο πιο καλός». Ο πατέρας, αισθανόμενος την ψυχική κατάσταση του παιδιού του, της λέγει ήσυχα «Τάνια μου, δεν είναι τίποτα. Όλα αυτά είναι για τον κουμπαρά μας». Η οικογένεια του ιερέα είχε μία αγελάδα, η οποία, όπως σε όλες τις οικογένειες τότε, ήταν ο τροφοδότης τους. Κάποτε οι αντιπρόσωποι της εξουσίας την πήραν από την αυλή. Ο πατήρ Αλέξανδρος ήταν εκείνη την ώρα στο ναό. Επιστρέφοντας, τους βλέπει όλους συγχυσμένους και ερωτά τι συμβαίνει. «Τη γελάδα μας την πήραν από την αυλή. Πήραν τη γελάδα. Ελάτε, γρήγορα όλα τα παιδιά. Γονατίστε να ψάλουμε ευχαριστήρια δοξολογία στον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό». Η παπαδιά τον κοίταξε με αμηχανία. «Παπά μου, Σάσενκα, ο Θεός έδωσε, ο Θεός πήρε. Ας τον δοξολογήσουμε». Από τότε που δεν υπήρχε πια γελάδα, κάθε μέρα στην εξώπορτα βρισκόταν ένα καλάθι με μία μποτήλια γάλα και δύο καρβέλια ψωμί. Τα μεγαλύτερα παιδιά για πολλή ώρα κοιτούσαν στο παράθυρο. Έβγαιναν στην εξώπορτα για να μάθουν ποιος τους φέρνει το ψωμί και το γάλα. Κάποιες φορές παρακολουθούσαν μέχρι τη βαθιά νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να δουν τον ευεργέτη τους. Αυτό το θαύμα της βοήθειας του Θεού με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού συνεχίστηκε για αρκετά μεγάλο χρόνο. Τις νύχτες συχνά καλούσαν τον πατήρ Αλέξανδρο και του έλεγαν «Φύγε από την εκκλησία, έχεις 10 παιδιά, αλλά δεν τα λυπάσαι». «Εγώ όλους τους λυπάμαι, αλλά εγώ υπηρετώ τον Θεό και θα παραμείνω μέχρι τέλους στην εκκλησία», απαντούσε ο ιερεύς. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες, ο πατήρ Αλέξανδρος Παρούσνικοφ καταδικάστηκε σε τυφεκισμό και τυφεκίστηκε στις 27 Ιουνίου του 1938. Λίγο πριν το θάνατό του έγραψε στη γυναίκα του και τα παιδιά του. «Παιδιά μου, σας φιλώ όλους και δυνατά σας σφίγγω μέσα στην καρδιά μου. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Να σέβεστε τους μεγαλύτερους, να φροντίζετε τους μικρότερους. Με όλες σας τις δυνάμεις να προστατεύετε τη μητέρα σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αγαπημένη μου Σάσα, σε ευχαριστώ για την ευτυχία που μου έδωσες. Για μένα μην κλαις. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού».
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο φωνιάς του αδελφού, Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Εγίνης Διονύσιος ασκήτευε στη μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, δέχτηκε μία νύχτα την επίσκεψη ενός αγνώστου. Το αγριεμένο του βλέμμα, η κουρασμένη και ταραγμένη μορφή, η σβησμένη φωνή έδειχναν άνθρωπο που κάτι φοβερό του συνέβαινε. Έτρεμε. Ήταν σαν κυνηγημένο αγρίμι. Τον ρώτησε ο Άγιος ποια αφορμή τον έφερε σε εκείνο το μέρος και γιατί ήταν τόσο αναστατωμένος. «Αμάρτησα, Άγιε Πατέρα», του αποκρίθηκε με φωνή που έμοιαζε μάλλον με κλάμα. «Σκότωσα. Σε μία στιγμή οργής, ο νους μου σκοτίστηκε και έγινα φωνιάς. Ένα απόσπασμα με κυνηγάει. Είμαι άθλιος, το ξέρω, αλλά έρχομαι στην αγιοσύνη σου για να με σώσει. Κρύψε με όσο φύγει το απόσπασμα για να γλιτώσω». Μετά την πρώτη γνωριμία με το φωνιά ακολουθεί η τραγική αποκάλυψη. Ο φωνιάς που βρίσκεται μπρος του ήταν φωνιάς του αδελφού του. Είχε σκοτώσει τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ήταν πολύ αγαπημένα τα δύο αδέλφια. Ο Άγιος Διονύσιος του είχε χαρίσει όλη την περιουσία του. Έτσι ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν πολύ πλούσιος, ευτυχισμένος και δυνατός άρχοντας του τόπου. Μία άλλη όμως ζακυνθινή οικογένεια, του Μονδίνου, δεν χώνευε την εξαιρετική σε πλούτο και τη μέση οικογένεια του Σιγούρου. Δεν ήθελε να της αναγνωρίσει τα πρωτεία. Από την αφορμή αυτή γεννήθηκε το άγριο μίσος που όπλησε το χέρι του φωνιά εναντίον του Κωνσταντίνου Σιγούρου και κάποια μυστική δύναμη που ήθελε να δοκιμάσει τη χριστιανική ψυχή του ασκητού της Αντιφωνήτριας τον έφερε στα χέρια του αδελφού του. Στην ψυχή του Αγίου ξέσπασε τότε μια δυνατή εσωτερική πάλι. Είχε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον εγκληματία τον φόνο του αγαπημένου του αδελφού. Συγχρόνως ο φωνιάς τον παρακαλούσε να τον κρύψει, να τον σώσει από το απόσπασμα. Τι θα έκανε? Θα γινόταν εκδικητής όπως του υπαγόρευε το ανθρώπινο αίσθημά του και θα τον παρέδιδε στο απόσπασμα ή θα έπνιγε τον πόνο της ψυχής του και θα τον έκρυβε? Ο ουρανός τάλαξε στην ψυχή του θάρρος. Νίκησε κάθε ανθρώπινο δισταγμό. Έπνιξε κάθε αδυναμία που τόσο φυσικό ήταν να κυριαρχήσει έστω και προς στιγμήν. Η ευσπλαχνία και η συγνώμη κυριάρχησαν. Μήπως και ο σταυρωμένος Κύριός μας δεν είχε ζητήσει από τον Πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του? Ο χριστιανός νίκησε τον άνθρωπο. Ο ερημίτης τον αδελφό. Ο Άγιος δεν βλέπει εμπρός του παρά μονάχα τον δυστυχισμένο φωνιά που εκλιπαρεί την προστασία του. Του την προσφέρει με όλη του την καρδιά, λαμπρύνοντας έτσι τη ζωή του με μια τόσο ηρωική πράξη. Όταν σε λίγο φάνηκε από το ανηφορικό μονοπάτι το απόσπασμα, παίρνει ο Άγιος τον φωνιά από το χέρι και τον κρύβει στο κελάρι. Οι διώκτες φτάνουν λαχανιασμένοι και του αναγγέλουν το τραγικό γεγονός. Ο δεσπότης προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτε. Θρηνεί μαζί τους και για να κερδίσει χρόνο του στέλνει στο αντικριστό δάσος για να αναζητήσουν το φωνιά. Όταν ξεμάκρυναν κατεβαίνει στο κελάρι, βγάζει έξω το φωνιά και του λέει με φωνή τρεμουλιαστή από τον πόνο. «Εκείνος που σκότωσες ήταν ο αδελφός μου. Μπορούσα να εκδικηθώ και να σε παραδώσω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά δεν το έκανα. Πήγαινε λοιπόν. Φρόντισα να σου ετοιμάσουν κάτω στα κρογιάλι ένα καΐκι για να σε περάσει στην απέναντι στεριά της Πελοποννήσου. Πήγαινε και προσπάθησε να εξηλαιωθείς για το κρίμα σου. Ο Χριστός το Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες του ληστή, που μετανόησε την τελευταία του στιγμή. Προσπάθησε κι εσύ να γίνεις άξιος της Θείας Συγγνώμης». Γονάτισε τότε ο φωνιάς και με πικρά δάκρυα του έβρεχε το χέρι. Η νύχτα είχε πια απλώσει το σκοτεινό πέπλο της στην άγρια ερημιά του μοναστηριού, όταν μια σιωπηλή συνοδεία πήρε το μονοπάτι που έφερνε από την Αντιφωνήτρια στα Κρογιάλι. Με προσταγή του Αγίου, τρεις μοναχοί συνόδεψαν το φωνιά μέχρι το καΐκι, αυτό που θα τον έσωζε από τους διώκτες του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ο Άγιος Ευθύμιος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 20 του μηνός Ιανουαρίου, εορτάζομαι την ιερή μνήμη του Οσίου Πατέρα μας Ευθυμίου του Μεγάλου. Όσιος Ευθύμιος ήταν στα χρόνια του αυτοκράτορα Γρατιανού, δηλαδή στα 377 μετά το Χριστό. Πατρίδα του ήταν η Μελιτινή της Αρμενίας και γονείς του ο Παύλος και η Διονυσία, άνθρωποι πιστοί και ευσεβείς χριστιανοί. Γεννήθηκε, καθώς και ο πρόδρομος Ιωάννης, από την Ελισάβετ. Η μητέρα του, δηλαδή Διονυσία, σε μεγάλη πια ηλικία δεν είχε ακόμη παιδιά, αλλά δεν έπαβαν αυτοί και ο πατέρας του ο Παύλος να παρακαλούν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Γιατί πάντα η ατεκνία ήταν και είναι βαρύ και ασήκωτο πράγμα για τους συζύγους και μάλιστα για τους ανθρώπους του Θεού. Μια μέρα εκεί που προσεύχονταν, ο Παύλος και η Διονυσία άκουσαν φωνή αγγέλου που τους έλεγε να ευθυμούν και να χαίρουν, γιατί θα γεννήσουν παιδί που θα είναι χαρά για όλη την Εκκλησία. Έτσι γεννήθηκε το παιδί και για αυτή την αιτία οι γονείς του το ονόμασαν Ευθύμιο. Για τους ευσεβείς ανθρώπους, όσα συμβαίνουν στο βίο τους δεν είναι τυχαία γεγονότα. Γι' αυτό και τα συνδέουν πάντα με τη βουλή και την πρόνοια του Θεού. Άνευ γάρ αυτού, καθώς ψάλλομε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας, ου πράξης ου λόγος τελείται. Μπορούσε να ρωτάει ο κόσμος και για τον Ευθύμιο έτσι που γεννήθηκε, καθώς ρωτούσαν για τον πρόδρομο Ιωάννη. Τι άρα το πεδίον τούτε έστε. Τι λοιπόν θα γίνει αυτό το παιδί. Και καθώς πάλι λέγει το Ευαγγέλιο για τον πρόδρομο, έτσι και με τον Ευθύμιο, χειρ Κυρίου ειν με ταυτού. Όταν πέθανε ο πατέρας του, η μητέρα του πρόσφερε τον Ευθύμιο στον επίσκοπο της Μελιτινής, γιατί και αυτή το επιθυμούσε και το παιδί έδειχνε πως ήταν για να υπηρετήσει την Εκκλησία. Τότε και μέχρι πριν λίγα τώρα χρόνια, οι χριστιανοί γονείς το είχαν ευλογία Θεού και μεγάλη τους χαρά να δώσουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Τώρα βέβαια με κάθε τρόπο τα αποτρέπουν και τα εμποδίζουν. Και αν κάποιο αγόρι ή κορίτσι φύγουν για το μοναστήρι, οι γονείς κλαίνε και οδύρονται για το κακό τάχα που έπαθαν. Και δεν λογαριάζουν το μεγάλο κακό που πραγματικά γίνεται όταν τόσα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χάνονται στην τρικυμισμένη θάλασσα του βίου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και οι εφημερίδες και οι κοινοί γνώμοι ξεσηκώνονται εναντίον της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ευθύμιος, κοντά στον επίσκοπο Μελιτινής, σπούδασε τα εκκλησιαστικά και ξεχώρισε μέσα σε πολλούς της ηλικίας του για την υπακοή και τη σεμνότητά του. Τις δύο αρετές που στολίζουν τους νέους, που είναι για να προκόψουν και να πάνε ψηλά. Όχι βέβαια για να κερδίσουν το βίο και τα κοσμικά αξιώματα, αλλά για να προκόψουν σε χριστιανική αρετή και αγιοσύνη. Ο Άγιος Ευθύμιος στα 30 του χρόνια ήταν κιόλα ιερέας και είχε την επιμέλεια όλων των μοναστηριών της Επισκοπής Μελιτινής. Εδώ ταιριάζει να επαναλάβουμε τα λόγια της Σοφίας Σολομώντα, ότι γύρας τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολλιά δε έστη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Στον άνθρωπο του Θεού δεν μετράνε τα χρόνια, αλλά η φρονιμάδα και η καθαρότητα του βίου. Μετά τη διακονία του στη Μελιτινή, ο Άγιος Ευθύμιος έφυγε

0: και στα Ιεροσόλυμα και έγινε εκεί ιδρυτής πολλών μοναστηριών μαζί με τον Όσιο Θεόκτιστο. Ο καιρός μας βέβαια δεν εκτιμά τέτοιες δραστηριότητες. Τις θεωρεί όχι μόνο άσκοπες, αλλά αντικοινωνικές και επιζήμιες. Και όμως δεν ζημιώνεται ο κόσμος, επειδή κάποιοι Άγιοι στις σπηλιές σηκώνουν τα χέρια τους σε νυχθήμερη προσευχή, όταν πολλά χέρια σε αυτόν τον κόσμο κινούνται στο έγκλημα και την παρανομία. Ο Άγιος Ευθύμιος έφτασε σε τόση καθαρότητα βίου, ώστε όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί τον έβλεπαν σαν μια φωτεινή στήλη. Και όταν ύστερα πλησίαζαν για να κοινωνήσουν, εκείνος, σαν και να βλέπε μέσα τους, ήξερε ποιοι κοινωνούσαν αξίως και ποιοι αναξίως. Μακάρι κάθε ιερέας από εμάς, ως οικονόμος μυστηρίων Θεού, να είχε αυτό το χάρισμα. Ο Άγιος Ευθύμιος πλήρωσε το κοινό χρέος σε ηλικία 97 ετών. Τα 67 τα έζησε μέσα στη σιωπή και την προσευχή, μέσα σε ένα σπήλαιο της Παλαιστίνης, όπου δίδασκε τους ανθρώπους που έρχονταν εκεί και θαυματουργούσε. 400 ταξιδιώτες που έχασαν τον δρόμο τους και έφτασαν στην πόρτα του, τους έθρεψε πολλαπλασιάζοντας λίγο ξερό ψωμί που είχε για να περάσει. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγόπιο κακίνος ποιήσει». Αλλά στον καιρό μας οι άνθρωποι καταστρέφουν και θάβουν την παραγωγή, όταν άλλοι πεθαίνουν χιλιάδες κάθε μέρα από την πείνα. Και αυτοί βέβαια που διαχειρίζονται και διευθύνουν τα οικονομικά του κόσμου δεν είναι απόκοσμοι ασκητές, αλλά άνθρωποι που ενδιαφέρονται, καθώς λένε, για το κοινωνικό καλό. Ο Μεγάλος Απόστολος θα έλεγε ότι «παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, εις αδόκιμο νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης, Φώτης Κόντογλου. Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στυρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στύρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης ή νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησία του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνο τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένα στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί, που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήρθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896 μετά Χριστόν. Για τούτο λέγε ένα τροπάριό του: «Η πόλη αγάλετε Δελφών και ταύτιση όμορος, μάλιστα της παργάνης σου, και επτά πηλεθύβε τα σαθαυμάσια κηρύττου Σιτρανός». Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3. Ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει ήταν τσομπάνος και ξοχάρης. Πλην από τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήταν απλή. Το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες. Για τούτο λέγει και το τροπάρι του: «Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε έργα θεϊκά. Κι έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας. Όθεν έζησες θεάρεστα». Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμη τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχόν, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του. Κι αυτός απόμνησκε πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε τ' αλφάβητο δίχως δάσκαλο όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον πιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από το αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του ύστερα από πολλά παρακάλια, γιατί ήτανε μοναχά 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της. Ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτσι και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε τούτο τον τόπο και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήταν μαζί του απορούσανε πώς καθόταν εξάγρυπνος, δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφθηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός ολοένα: «Κύριε ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα δίνε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μοναχά τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέσθητο στο κρύο και τη ζέστη, στην πείνα και τη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη του τη ζωή χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιο, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνο πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι, και είχε μερέψει δύο φίδια και τάθρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή, σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και το Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τζάρο τους τον Σιμεών και κουρσέβανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε στα κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονταν κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μια κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήτανε μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας και ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίντζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνει και ψαράς και όσα ψάρια έπιανε, τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσέβανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα. Και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις πηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα ασκητήρια και πήρε συγχώρηση από όλους. Αναπαύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού. Μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας του Χριστό. Γέρον Πορφύριος. Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει. Δίνει τον εαυτό του. Χριστός και χαρά. Ο Χριστός θέλει να ευχαριστείτε, να σκορπάει τη χαρά. Να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσω με τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η εσωτερική μας διάθεση επηρεάζει τους άλλους. Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με αγαθό τρόπο. Τίποτε το κακό να μην σκεπτόμαστε για τους άλλους. Και ένα βλέμμα και ένα στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα και αγάπη. Αυτά να μεταδίδουμε. Να προσέχουμε να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν, μόνο να προσευχόμαστε για αυτούς με αγάπη. Ό,τι κι αν κάνει ο συνανθρωπός μας, ποτέ να μην σκεπτόμαστε κακό για αυτόν. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό. Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον, όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα. Και όντως, ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά η δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Ο Χριστός ποτέ δεν θέλει το κακό. Αντίθετα, προαναγγέλει. Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται, επαναστατεί. Ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν τα βάζει όμως με τον εαυτό του, αλλά με τον άλλον. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: «Ο ούν διδάσκων έτερον σε αυτόν ου διδάσκεις. Ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης». Μπορεί να μην κλέπτομε, όμως φωνεύομαι. Κακίζουμε τον άλλον και όχι τον εαυτό μας. Λέμε παραδείγματος χάρη: «Έπρεπε να κάνεις αυτό. Δεν το έκανες, να τι έπαθες». Στην πραγματικότητα επιθυμούμε να πάθει ο άλλος κακό. Όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Είναι δυνατόν να πει κάποιος: «Έτσι που φέρεται ο τάδε θα τιμωρηθεί από το Θεό», και να νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία. Δεν φαίνεται καθαρά. Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μας και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα. Υπάρχει μια ζωή αόρατη. Η ζωή της ψυχής. Αυτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να επιδράσει στον άλλον, έστω και αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Και χωρίς να μιλήσουμε, μπορεί να μεταδώσουμε το καλό ή το κακό, όση κι αν είναι η απόσταση που μας χωρίζει από τον πλησίον. Αυτό που δεν εκφράζεται έχει συνήθως περισσότερη δύναμη από τα λόγια. Άμα δοθούμε στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα μεταβληθούν, όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Ο θυμός, η οργή, η ζήλια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, χαρά, λαχτάρα, θείος έρος, παράδεισος. Η δημιουργία και η πίστη. Να χαίρεστε όσα μας περιβάλλουν. Όλα μας διδάσκουν και μας οδηγούν στο Θεό. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Είναι οι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φθάνομαι στη μεγάλη αγάπη, τον Χριστό. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους. Μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους, σε αμαρτωλούς και δικαίους. Για να γίνει κανείς χριστιανός, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή. Πρέπει να γίνει ποιητής. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τα άγρια ακόμη εν αρμονία. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω, Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Και γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας τον Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του και με τη δική Του χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τίποτε δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μία στιγμή δεν την άφησα. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Ο θάνατος είναι μία γέφυρα που μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον τη χάρη του Θεού. Πνευματικά βιώματα της Θείας Χάριτος. Ένα άλλο μυστικό θα σας πω τώρα. Τις νύχτες επικοινωνώ τηλεφωνικώς με έναν αγιορείτη ασκητή. Αυτός μελετάει πολύ τους πατέρες και μου εξηγεί πολλά πράγματα. Συζητούμε πνευματικά ζητήματα. Τρέλα, τι να σας πω. Αυτό έγινε και σήμερα πρωί-πρωί, δηλαδή νύχτα στις 3. Οι καμπάνες χτυπούσαν εκείνη την ώρα που συνομιλούσαμε. Επί μία ώρα κουβεντιάζαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ειλικρινά μεγάλη χαρά αισθάνθηκα. Μεγαλύτερη από ό,τι μπορώ να σας εκφράσω. Δόξα σοι ο Θεός. Ενώ λέγαμε αυτά τα πνευματικά, μου λέει, χτυπάει η καμπάνα για την εκκλησία και τρέχω να προλάβω. Του λέω, γέροντα, μη μ' αφήνεις. Με τα χαράς, μου λέει, έλα να πάμε στην εκκλησία, να είμαστε μαζί, να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού, τη Θεία Λειτουργία, τη χάρη του Χριστού. Έλα, δεν υπάρχει απόσταση εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Καμία απόσταση. Και πήγα μαζί του στην εκκλησία. Όλες τις ώρες μαζί του προσευχόμουνα. Έβλεπα όλες τις ιερές και άγιες εικόνες, τις λαμπάδες, τα κεράκια, τα καντιλάκια να τσιτσιρίζουν. Έβλεπα τους ιερείς να λειτουργούν μεταρσιωμένοι. Ήταν γεμάτη η εκκλησία από ασκητές και όλοι είχαν μεγάλη χαρά μέσα τους και ψάλανε. Δεύτε είδομε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Η γέννησή σου, η παρθένος σήμερον, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Στο μεταφόβου Θεού πήγε να μεταλάβει. Δίπλα του κι εγώ, με τη χάρη του Κυρίου, συγκινημένος. Συγχωράτε με που σας τα λέγω. Έβλεπα όλους τους αδελφούς να δέονται. Αισθάνθηκα μεγάλη αγαλίαση. Ό,τι έβλεπαν εκείνοι, έβλεπα κι εγώ. Μα ήταν πνευματική πανδεσία αυτή η λειτουργία με τους αγίους ασκητές, τις χαρούμενες ψυχούλες που τα αισθανόντουσαν όλα, που εζούσανε την εορτή των Χριστουγέννων. Την εζούσανε. Πώς θα ήθελα να ήσασταν κι εσείς να ακούγατε τα λόγια που λέγανε. Η χαρά μου γίνεται πολύ μεγάλη όταν ο άλλος μου βεβαιώνει ότι αυτό που βλέπω είναι πράγματι έτσι. Γιατί καταλαβαίνω πως αυτή η γνώση δεν προέρχεται παρά μόνον εκ Θεού. Να σας πω τι εννοώ. Σας ζητάω πολλές φορές να μου διαβάσετε μία παράγραφο, παραδείγματος χάρη από κάποιο πατέρα, και σας λέγω: κοιτάξτε στη σελίδα 10, στην παράγραφο 2, στο μέσον της σελίδας και θα το βρείτε αυτό που σας είπα. Ανοίγετε πράγματι στη συγκεκριμένη σελίδα, το βρίσκετε, μου το διαβάζετε. Είναι γραμμένο ακριβώς όπως σας το έχω πει. Παραξενεύεστε εσείς, γιατί μου έρχεται μεγάλη χαρά και λέω: «Α, δεν το ξέρα. Πρώτη φορά το ακούω». Ενώ σας το έχω πει πιο πριν απ' έξω. Κι όμως αλήθεια σας λέγω, δεν λέγω ψέματα. Όντως δεν το ήξερα, διότι ποτέ δεν το είχα διαβάσει πιο πριν. Τη στιγμή που σας είπα την παράγραφο, εκείνη τη στιγμή μου το εφανέρωσε μέσα μου η Θεία Χάρης, το Άγιο Πνεύμα. Εγώ όμως τ' άκουσα για πρώτη φορά την ώρα που το διαβάσατε, γιατί ποτέ δεν το είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση και χάρηκα που επιβεβαιώσατε αυτό που μου εφανέρωσε η Θεία Χάρης. Καταλάβατε? Υπάρχουν και άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής. Με τα μάτια τα σαρκικά μπορεί να βλέπεις περιορισμένα, ενώ με εκείνα της ψυχής μπορεί να βλέπεις και πίσω από το φεγγάρι. Εσείς βλέπετε με τα μάτια του σώματος. Τα ίδια πράγματα βλέπω κι εγώ με τη χάρη ακόμα πιο καλά, πιο καθαρά. Με τα μάτια τα σαρκικά βλέπεις τα πράγματα εξωτερικά. Με τα μάτια της ψυχής βλέπεις πιο βαθιά. Εσείς βλέπετε εξωτερικά. Εγώ βλέπω και πώς είναι εσωτερικά. Βλέπω και διαβάζω την ψυχή του άλλου όταν βλέπω κάτι με τη χάρη του Θεού. Το χαίρομαι πολύ κατά βάθος. Με την εν κυρίω χαρά. Εκεί που με επισκέπτεται η χάρη του Θεού, εκεί που κοιτάζω και διαβάζω την ψυχή του άλλου δια της Θείας Χάριτος, τη στιγμή εκείνη η Θεία Χάρης φέρει μέσα μου έναν ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκδηλώνεται η Θεία Χάρης, που φέρνει ένα είδος φιλικότητος, οικειότητος, αδελφικότητος, ενώσεως. Μετά από αυτή την ένωση έρχεται μεγάλη χαρά, τόση χαρά που πάει να σπάσει η καρδιά μου. Φοβάμαι όμως να εκδηλωθώ. Βλέπω αλλά δεν μιλάω, έστω και αν μου το βεβαιώνει η Χάρης ότι αυτά είναι αληθινά. Όταν όμως με πληροφορήσει η Χάρης να μιλήσω, τότε μιλάω. Λέω μερικά πράγματα που ο Θεός φωτίζει να πω από την αγάπη μου για όλους, για να αισθανθεί ο κόσμος το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Σας λέω πολλά που είναι βαθιά, εσωτερικά, δικά μου. Ίσως κάποιος θα με παρεξηγούσε που δεν κρατάω μυστικά βιώματά μου, αυτά που μου αποκαλύπτει ο Θεός και λέω τόσα πολλά. Θα πει κανείς ότι είμαι εγωιστής που λέω κι εγώ τα βιώματά μου. Το κάνω από την πολύ μου αγάπη για εσάς, τα παιδιά μου, για να σας ωφελήσω να πάρετε και εσείς αυτό τον δρόμο. Τι λέει ο σοφός Σολομών? Κάπως το λέει αυτό. Λέει: «Ούτε μη φθώνω τετικό τη συνοδεύσω, ότι ούτως ου κοινωνήσει σοφία». Και ακόμη κάτι: «Ουκ αποκρύψω ημίν μυστήρια». Μετάδοση σημαίνει. Πήρες κάτι, να το μεταδώσεις από αγάπη. Δεν πιστεύεις ότι έχεις κάτι δικό σου. Είναι του Θεού και το μεταδίδεις. Αυτό είναι αληθινή ταπείνωση. Και όταν καμιά φορά βλέπω ότι κάποιος πάει για καταστροφή στη ζωή του, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Του το δείχνω λίγο, δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να επέμβω ισχυρά και να περιορίσω την ελευθερία του. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γνωρίσματα αυθεντικότητας της χριστιανικής πίστης. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απαίτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνεις θυσίες. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητείς, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκεί που θέλει ο Χριστός, για να έλθει μέσα σου η Θεία Χάρις. Αλλά δεν μπορεί να μπει, όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείον. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι, μες στο δάσος και λαϊδί, στη σιγή. Να πεις πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί, κανείς. Πόσο ωραίο και λάιδιμα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας τον Χριστό, το δόσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.